Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις απόψε άστρα

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Νικόλας ο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό, υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου. Όσοι παρουσιάστηκα στην Κόρινθο για τη στρατιωτική ζουστιτία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίνανε για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, αν το πούμε έτσι, την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε. Έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται. Ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου, νομίζω, δεν ξέρω και καν πώς λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους. Μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, να τα πιάσει όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων. Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, και την Μπερέτα γιορτάζει τα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα. Και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότεροι σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως σας είπαμε, σας έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον στην παγκόσμια σκοπευτική σκηνή και είναι οι αγώνες του Ισθμού, οι αγώνες της Κορίνθου, οι οποίοι έχουν μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι και φέτος υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Ότι συνδυάστηκε με τον χρυσό αγώνα της Μπερέτα, καθώς φέτος η μεγάλη ιταλική εταιρεία γιορτάζει, σωστά ακούσατε, μην απορρίσετε, γιορτάζει τα 500 χρόνια ύπαρξής της. Αν αυτό δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Μπερέτα Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
1: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς κύριε Πληζιώτη, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο κανάλι Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σπονσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε την τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή, με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250, αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταστασιασμένοι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
0: Έτσι,
1: που
0: ακριβώς.
1: Είναι το σκοπευτήριο της Κορίνθου. Κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο κύριος Κελαϊδάκης, μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
0: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ο ξένος ενθουσιάζεται για δύο πράγματα, γιατί συνδυάζει και το τέλειο σκοπευτήριο και πολύ ωραίο περιβάλλον. Εντάξει, και παραμονή
1: είναι
0: σε μια όμορφη
1: χώρα. Η εικόνα του Τσάζ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολλοί ρωτήσαν, επειδή είχαμε βάλει κάποια welcome banners με τον Πίγασο κτλ. Που κολλάει ο Πίγασος, εξηγήσαμε ότι ο Πίγασος γεννήθηκε στην Ακροκόρινθο, οπότε είχαν και λίγο, τους μάθαμε και λίγο ιστορία.
0: Έτσι.
1: Αλλά τα πάντα πήγαν ομαλά, όλοι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους, οι οποίοι είπαν ότι θα ξανάρθουν του χρόνου.
0: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Μπερέτα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και
1: εμείς ουσιαστικά είμαστε στη γαδική της Μπερέτα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε sister company, είμαστε αδελφική εταιρεία, δεν είμαστε απλή διανομή.
0: Δεν είστε διανομή
1: των εμπορευμάτων της Μπερέτα.
0: Ούτε ένας τυχαίος αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Μπερέτα. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτήν την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλά, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί του. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Έχουν πραγματικά, δηλαδή, είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Μπερέτα, η οποία, δηλαδή, φανταστείτε, εμείς κάναμε κάποια dealer events φέτος, τα οποία τελειώσανε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα τέλος Απριλίου. Δηλαδή, έχω σαν διάφορα group από όλο τον κόσμο, κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Μπερέτα παγκοσμίως. Και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Μπερέτα και ο γιος του και μας μιλούσε.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
0: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να τα πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
1: Ναι, 185 κάνεις ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία Βενετία μας πήγαν οι άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Μπερέτα, γιατί πήγαμε στη Βενετία. Είδαμε που πουληθήκανε αυτές οι κάνες που ήταν στο Δουκάτο και πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας και μας εντυπωσίασε και όλοι γιατί είδαμε το χειρόγραφο το αυθεντικό πλέον του Μπέρετα του ίδιου που έγραφε τη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν, παραδόθηκαν αυτές οι κάνες εκεί πέρα και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα original και το βλέπεις έτσι, είναι φοβερό.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν δεις αυτό το χειρόγραφο καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής. Και γι' αυτό είναι η Μπερέτα μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο και γι' αυτό συνεχώς, όπως βλέπετε και εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση. Έχει μία προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα, χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως... ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
1: Θα φανείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνα Βαλτρόμπη, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα που είναι μοναδικό, βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη. Όλα είναι ιταλικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και τα εργοστάσια και τον Μπερέτα 1 και τον Μπερέτα 2. Η μόνη χώρα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιταλική, το ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι η Στόγκερ, η οποία είναι στο γκρουπ. Ανήκει στο γκρουπ της Μπερέτα και το εργοστάσιο βέβαια είναι στην Τουρκία, βεβαίως κάτω από τα σπέξη την επίλυση της Μπερέτα.
0: Αλλά είναι φοβερό ότι όλο αυτό το μεγαλείο, να το ξαναπούμε, και δεν είναι η λέξη αυτή, μπορεί κάποιος να πει είναι σωστή η λέξη. Είναι, γιατί ο άλλος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα και μάλιστα, όπως ακριβώς είπατε, ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βέβαια, ακόμα υπάρχει στήριο που παράγεται από αυτά τα βουνά και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα, γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνη του T11, έτσι. Ναι. Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή και το οποίο θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής. Το οποίο είναι ένα ντουφέκι το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί. Με μια εξαιρετική του φεκιά που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12 χιλιάρικα. Και δεν θα κάνει 12 χιλιάρικα, θα κάνει γύρω στα 2.900.
0: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα. Ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι οι καραμπίνες και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχει δηλαδή έναν ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό του φέκι που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννου, εκεί δεν είναι η διαφορά μεγάλη.
1: Στην Μπερέτα, σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως, είναι η κάνη. Δηλαδή, αγοράζεις μια Μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη, που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις. Την Μπερέτα. Συν ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αέριον, συν ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα 500 χρόνων.
0: Και έχει άλλη αξία.
1: Αγοράζεις όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζεις κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Απλά επιμένω στην κάνει, γιατί η κάνει είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες. Δηλαδή,
1: το ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει για κάνει πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα εδώ.
1: Δεν είναι μόνο τα εικόνες συναρμογής που φτιάχνει την Μπερέτα με την τεχνογνωσία της, είναι και τα υλικά των κανών που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και τον ίδιο σίδερο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο Δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, σαν μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας στη Βενετία είχε πάρει και από αλλού προσφορές. Δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ. Δεν ανοίγανε.
0: Ναι,
1: και
0: γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Ναι, βέβαια δεν υπήρχε τέτοια.
1: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
0: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες της Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50 χιλιάδες ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μία τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά, εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του...
1: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, εκτός να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχεις πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχεις καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
0: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των κανών δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7 από αυτά και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
1: ξανασυνδεθούμε. Είναι ο σκοπευτικός τουρισμός που λέμε.
0: Έτσι, ο σκοπευτικός τουρισμός. Γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο. Βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο, να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και άλλα στην ασχήν χρόνια πολλά για τα 500 της Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω, το κρύβεται εντός εισαγωγικών, κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μητσιάτου, καλή Σαββατοκύριακο.
0: Να σας
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας, που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθο ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Έχουμε από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα λιόκανων όπλων IPC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβριου, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1.000 συμμετοχές.
0: Θα έρθουν 1.000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Είναι πολλαπλάσιο το νούμερο των συμμετοχών, επί δύο περίπου, επί τρία κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν, ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε 1.000 συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω, ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείνατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείνατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας και κάπου, ας πούμε, υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό
1: το Έλληνες περίεργο. Και μας αξίζει, ας πούμε, να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο στο Πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελαϊδάκη. Μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος.
0: Ακριβώς.
1: Που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει. Και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στο αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άνω.
0: Βρίσκεις δηλαδή, βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση.
1: Αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό μου σημαντικό και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πέρα, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι και ένας μεγαλύτερος σκοπευτής.
1: Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοπευτική, αλλά ιδιαίτερως η πρακτική σκοπευτική, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, μα η πλειονότητα των συμμετοχών είναι χομπίστες. Δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουν ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κορυφαίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους και πολλοί χορηγοί, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κορυφαίο, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κορίνθου. Έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι καταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι καταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 στάδια, από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της στρατηγικής υπηρεσίας των ευρύτερων φορέων, να μπορούμε να τα τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτοφτάσετε ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο, και θα χαρώ να κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, είμαστε στις διοργανώσεις τις δικές μας, υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο να γίνει. Ναι.
1: Σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή Αναγνώριση, εν ώψη αυτής της αναγνώρισης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδάκη, και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε καταλάβει και έχετε ακούσει, είναι μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά, γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες, και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν, και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους, γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο, στη τηλεφωνική γραμμή, τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
4: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, είναι πέρα από το αθλητικό κομμάτι που αφορά εμπειρία, δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύς κόσμος. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισες να καθίσεις.
3: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
4: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
3: Ούτε ταβέρνα.
4: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
3: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
4: Εμείς, επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο Υπουργεία, λόγω των όπλων που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
3: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει.
4: Ναι,
3: πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
4: Έχουμε τη συνδρομή τους, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λυθούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζεται που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη, να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
3: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα? Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό? Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
4: Έχουν γίνει βήματα.
3: Έχουν γίνει, ναι.
4: 604-423 το 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παρέχονται μόνο για αγώνες. Έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μια λίανση, να το πω, σε κάποια πράγματα. Καταλάβατε. Να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς θα το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο μέσω του δικού μας υπουργού, που υπαγόμαστε στην κοινωνική διαδικασία.

0: κάποιο θέλει να κάτσει κάπου. Καταλάβατε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ω εξωτερικό το έχει δίπλα. Δηλαδή δεν σου λέει κανεί κάτι. Είσαι και υπεύθυνο για αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανεί στο περιφερειακό δυστυχίο να χαθεί. Ή πώ θα πει τη φορά του μεταχωρητό μου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν. Για να... Δεν έχει πάρει δυσκολία. Αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε κι αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούμε. Αλλά είπαμε, τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, και πώς το καταλαβαίνει κάποιος.
1: Και θέλω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργανώσεις, ερχόσαστε σε επαφή με τους πρόεδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή. Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίω, γιατί. Είναι άνθρωποι που το όπλο δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι. Και δεν είναι.
1: Είναι ένα ακριβό άθλημα.
0: Αυτοί που κάνουν και όλες που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τις οικογένειές τους στη Ρόδο το 11. Πολλοί κόσμο.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά. Η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους πώς να το πούμε, δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
0: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
0: Ναι, τέτοια υποδομές. Στη Διεθνή Ομοσπονδία δίνει ανάλογα και την δυνατότητα να κάνει κάποιο αγώνα. Λοιπόν, στην Ελλάδα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, θα το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
1: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε?
0: Βεβαίως.
1: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις 5 νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, Πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
0: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι ως πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο προπαιδευτισμό Ολυμπιακό και έτσι κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίω. Όλα τα αγωνίσματα τα βοηθάμε εξίσου. Απλά η Ολυμπιακή Σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ολυμπιακή Σκοποβολή.
1: Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι το κύριο έργο σας, εννοείται αυτό.
0: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα. Καταλάβατε.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά και τη χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί, αχάραγα, για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

0: Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Τρία λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Αυτό είναι Παναγιώτη, πώς το δείξεις τώρα. Παραστατικότατα. Πρωί-πρωί πας, ας πούμε, τώρα μεγάλο μαγαζί, έτσι. Πας σε τεράστιο, ρε παιδί μου, μαγαζί από τα αυτά, γιατί δεν έχει και πολλά ανοιχτά σήμερα. Περιέργως. Για να πάρεις καφεδάκι. Λοιπόν, βγάζεις ένα εικοσάρικο και να πληρώσεις ένα λογαριασμό 4,60. Πώς καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο καφές, είναι και κάτι συνοδευτικό. Τέλος πάντων, και σου λέει δεν έχω ψηλά. Όχι, μου λέει στην αρχή, κατσανές πώς το περίμενα. Μήπως έχετε λέει ψηλά, φαντάζομαι εγώ να του δώσω, ξέρω εγώ, τα 10 λεπτά ή τα 60 λεπτά. Μου λέει ολόκληρο το ποσό. Λέω, ολόκληρο το ποσό, λέω εντάξει, εγώ σάρικο έδωσα, ας πούμε, τέτοιο μαγαζί και δεν έχετε πρωί-πρωί. Λέει, έρχονται όλοι με 50.
1: Τι ώρα,
0: δηλαδή, που τι ώρα, πραγματικά πάει, τι ώρα ήρθαμε, τι ώρα ακριβώς, ας πούμε, 50, αλλά πέραν αυτού τώρα. Μου λέει με κάρτα, πληρώστε με κάρτα. Λέω εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ, του λέω εντάξει, οκ. Απλά ήθελα να πληρώσω με τρίτα, πειράζει. Δηλαδή, οκ, παιδιά, κάπου θα μου πεις, πω, πω, ρε φίλε, με τι ασχολείσαι πρωί-πρωί. Μα αυτά τα μικρά είναι, σου τσακίζουν λίγο τα νεύρα, σου πάνε τα νεύρα, γιατί είναι και ο τρόπος που το λέει. Δηλαδή, εντάξει, κάτσε, ρε φίλε, πού είσαι. Λοιπόν, καλώς ήρθες.
2: Εγώ θα πάω λεφτά εδώ μέσα. Ας είναι καλά ο πατέρας μου, ο πλούσιος.
0: Ο πλούσιος. Εν τω μεταξύ, λέει πιο μετά, πέφτει κάτω, λέει και έπεσα εγώ ο πλούσιος. Το θυμάσαι. Φοβερό. 122η μέρα του έτους, παιδιά. Ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 22 λεπτά ακριβώς. Δύσεις στις 20 και 17. Αλλά ξανάρθε το κρύο.

0: λίγο να ζεσταθεί το κολαράκι. Το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλωριφέρ. Δεν θα ζεστάνε μέσα το
1: καλωριφέρ. Κάλαρις με κέφι σημαίνει απογείωση. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα. Ωραίο ήταν πάντων, μπράβο. Εντάξει, κρύο κάνει. Πραγματικά δηλαδή, έτσι χθες το νιώσαμε καλά, έχω την εντύπωση. Δεν το ένιωσες καλά, το κρύο. Δεν το ένιωσες. Αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά είχε και πολύ έξοδες. Δηλαδή, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά χθες. Ναι, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά και μιλάμε, πήξαμε στον Κηφισό. Πανικός. Πώς το λέει, πανίκος. Τέτοιο πράγμα, παιδιά. Πάρα πολύ κίνηση. Εν τω μεταξύ, είχε. Με τι τα γεμίζουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Πώς τα. Με τι βάζουν μέσα. Τι βάζουν, Παναγιώτη, δηλαδή. Και εν τω μεταξύ, αυτό που ακούγεται τώρα.
2: Μάλλον κάνουμε κάτι λάθος
1: εμείς. Εν τω μεταξύ, είναι και αυτό το ψυχολογικό, δε σου. Εσένα, όλο αυτό που ακούς τώρα θα μπει βελτίο, λες, θα κάψιμα, θα κάνει. Γίνει το να γίνει το άλλο. Δεν σε σφίγγει λιγάκι να μην κυκλοφορήσεις. Όχι, καλά κάνεις. Αυτή η κινδυνολογία, δηλαδή, τρελαίνομαι. Άμα είναι να έρθει, δεν έρθει, παιδιά.
2: Όπως λέει και ένας φίλος, εγώ 20 ευρώ έβαζα.
1: 20 ευρώ θα βάζω. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις, έβαζες 20 ευρώ, αλλά θα πηγαίνεις κάθε μέρα βενζινάδικο. Αλλά δεν έχει σημασία. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως είναι έτσι πολύ. Ρε, παιδί μου, μας αφήνω να ηρεμήσουμε λίγο. Λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο. Εμείς είχαμε, εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι είχαν και μια δεκαετία χωρίς μνημόνια, ήταν μια χαρά, ξέρεις. Πετάγανε οι πεταλουδίτσες, οι πεταλουδίτσι. Πετάγανε όλα ωραία, ας πούμε, λουλούδια. Μια ζωή ευχάριστη και όμορφη, ας πούμε. Μια δεκαετία. Εμείς είχαμε τα μνημόνια.
3: Η πεταλουδίτσα βρίσκει εκεί το μαϊμουδίτσο. Το λιονταρίνο βλέπει. Όχι το λιονταρίνο.
1: Αυτό.
3: Το μαϊμουδίτσο βλέπει.
4: Βάζει και εξυπηρετώ.
3: Ναι, πάνω μου πυρετό έχω. Γιατί είμαι μια πεταλουδίτσα.
1: Λοιπόν, αυτό. Δε το στην απεταλουδίτσο τη Ρένα. Λοιπόν, τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι μια δεκαετία, ας πούμε, ήταν μια χαρά. Εμείς ζούσαμε εδώ τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα από όλα, υποτίθεται, με τα μνημόνια, και όντως ήταν έτσι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και μετά σκάει και ο κορονοϊός. Και τώρα σκάει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα σκάει και ο πόλεμος στη Μεσανατολή. Δηλαδή, τι άλλο, ρε παιδί μου, μάτων του τατί που λέγανε και οι γαλάτες, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Δηλαδή, θα έρθει ο Ντουμπύρου, ο σκοτεινός πλανήτης, και θα μας τυχιώσει. Ξέρω, θα κατέβουν οι εξωγήινοι. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ ότι έχει επαφή με εξωγήινους. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάντως. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια ο Γιώργος. Θυμάστε εκείνη την εποχή που συζητεί το αδέρφια να έχουμε, λέει, όλοι, να πάρουμε όλοι, τέλος πάντων, όσοι θέλουν, την προσωπική τους γλάστρα. Δηλαδή να το καλλιεργούν, ρε παιδί μου. Να γίνουμε όλοι καλλιεργητές. Να γίνουμε όλοι γεωργοί, αγρότες. Αλήθεια, ρε Σπάνιο, ότι αυτοί παίρνουν επιδότηση. Άμα είναι φαρμακευτική κάναβη, λογικά πρέπει να παίρνουν, έτσι.
2: Ο ΠΚΠΕ.
1: Ο ΠΚΠΕ είναι και αυτοί στον ΠΚΠΕ. Πού και παίξε, τι να πω, ρε παιδί μου. Η Στέλλα φοράει λουλουδάτο σήμερα. Όχι, δεν είναι λουλουδάτο. Ωραίο που κάμισο, Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει. Στέλλα Γκαντώνα στο Μέγκα, παιδιά. Είμαστε φαν εδώ τη Στέλλα. Αγαπάμε Στέλλα. Συνάδελφός μας, δυνατή, δύναμη. Λοιπόν, τι έλεγα. Είναι και η μέρα του τόνου σήμερα. Τρως τόνο. Ναι. Ωραίος ο τόνος. Και με μαγιονέζα κιόλας. Είναι, νομίζω, και είναι και ψιλοδιέτης, ή όχι. Με τη μαγιονέζα δεν είναι.
2: Σε νερό.
1: Ναι, όταν τη βάλεις σε λάδι, τώρα βάλεις σε λάδι, γίνεται. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει και στα μακαρόνια. Πολύ ωραίο το φτιάχνει, ναι. Φτιάχνει Μαριάννα, ωραίο το με τα μακαρόνια.
2: Με κρεμμυδάκι,
1: ναι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν έτσι. Εσύ, Παναγιώτη, πώς γίνεται. Ο καφέ σήμερα είναι πολύ ωραίος. Μπορεί να τον πληρώσαμε με, πώς το λένε, μας τσάντισε λίγο ο ταμίας, γιατί αυτός που τον έφτιαξε πολύ ωραίο. Μάλλον ήταν η μηχανή φρεσκοπλημένη, Μιλάμε δηλαδή με απίστευτη γεύση. Δεν το περίμενα, τόσο καλός. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Μου στείλε μήνυμα η γυναίκα μου. Αχαχα. Στο Ιράν σήμερα, για να ξέρεις, γιορτάζουν την ημέρα του δασκάλου με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του σκληροπυρηνικού κληρικού πανεπιστημιακού και πολιτικού Αγιατολάχ Μοταχαρί. Ο Μοταχαρί, λοιπόν, δολοφονήθηκε, λέει, το 1979, άκου τώρα, τι ήταν αυτή ρε φίλε, τι έχει τραβήξει και το Ιράν, έτσι, από τους Ισλαμομαρξιστές Μουτζαχεντίν του λαού. Ναι ρε φίλε, δηλαδή αυτοί τι είναι τώρα, δεν είναι μαρξιστές, είναι κάτι άλλο, είναι Ισλαμιστές και τι. Οι άλλοι είναι Ισλαμομαρξιστές, είναι Ισλαμιστές με το ΦΠΑ. Τι γίνεται ρε φίλε, Μουτζαχεντίν του λαού που ήταν λέει αντίθετη στην εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτοί ήθελαν κομμουνιστική Ισλαμοκρατία. Φίλε, ο κόσμος δεν πάει καλά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, Ισλαμομαρξιστές Μουτζαχεντίν του λαού. Κάπου ήταν επηρεασμένοι τότε το 79, είχε και υπήρχε και η Σοβιετική Ένωση. Όπως καταλαβαίνεις, οι Σοβιετικοί με τα πετρέλαια έχουν και αυτή μια, έτσι, μια ανάμιξη θα έλεγα. Και όλο αυτό καθορίζει και το τι γίνεται. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Γιορτάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Συνήθως τον Άγιο Αθανάσιο το γιορτάζουμε 18 του μήνα, Ιανουαρίου. Αλλά σήμερα είναι η ανακομιδή, το γιορτάζουν οι Καθολικοί. Και είναι πολύχος στο Διδημότυχο, στην Ιστιαία, στην Αμφιλοχία, στην Αμαλιάδα, στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης, στο χρυσό των Σερών, όχι σε αυτό το χρυσό που σφάζαν τα νιά, στο χρυσό κατσίκια, τι λέει το τραγούδι, που είναι εδώ στην Φθιώτιδα. Τέλος πάντων, γιορτάζουν και κάποιοι φανάσιδες σήμερα, μου πούμε χρόνια πολλά, λίγοι πρέπει να είναι, περισσότεροι τον Ιανουάριο δεν γιορτάζουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι νομίζω ρε Σπαναγιώτη. Πάντως ο Άγιος Αθανάσιος είναι γνωστός με το λαϊκό όνομα Μαϊθανάσης. Όχι Μαϊθανάσης, όχι γερμανικό. Μαϊθανάσης ή Μαϊθανασάκος. Αναλόγως λέει του μεγέθους των ναών που είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του και γιορτάζουν στις 2 Μαΐου. Ορίστε, το ρίκες. Η υμνογραφία δε της 18ης Ιανουαρίου εξαίρει τους αγώνες του Αγίου για την Ορθοδοξία της πίστης. Ενώ η υμνογραφία της 2ης Μαΐου αναφέρεται στην εκδημία του. Η εκδημία του ξέρετε τι είναι, πήρε την Αύγουστα που λέμε, ναι, αυτό ακριβώς. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε, υπάρχει και ένας θρύλος, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα, ναι, όταν ήταν λέει ακόμη παιδί, βάφτιζε στην ακρογιαλιά παιδιά ιδωλολατρών. Ο τοπικός επίσκοπος λέει ο Αλέξανδρος, γεμάτος θαυμασμό για αυτό το αυθόρμητο έργο του νεαρού παιδιού, αναγνώρισε ως έγκυρες όλες τις βαφτίσεις του. Ένα παιδάκι βάφτιζε, ας πούμε. Έγινε γραμματέας του επισκόπου λοιπόν ο Αθανάσιος και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Πάντως η μεγάλη του έτσι προσφορά στην πίστη και στην Ορθοδοξία ήταν ένας από τους σημαντικούς, έτσι θα έλεγα, πολέμιους του Αρίου και με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου συντάχθηκαν και τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως του Πιστεύω, έτσι που ξέρουμε εμείς έτσι ακριβώς. Τον είχαν εξορίσει, κάνει πάρα πολλά ο Μέγας Αθανάσιος, διετέλεσε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, μεγάλη μορφή. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Ζαχαρία στη Βενετία και στον κοπτικό ναό του Αγίου Μάρκου στο Κάιρο. Έτσι το Αγίου Αθανασίου. Σαν σήμερα παιδιά φεύγει από τη ζωή, όχι απλά έτσι έφυγε απλά από τη ζωή, τραγικό τέλος, η Πινελόπη Δέλτα. Αυτή η φοβερή προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της, ήταν ερωτευμένη με τον Ιώνα Δραγούμη, αλλά ήταν παντρεμένη. Ο έρωτάς της αυτός έμεινε ανολοκλήρωτος. Μάλιστα τον πολέμησε ο αδερφός της, το Δραγούμη, και πρέπει να σας πω ότι ο Δραγούμης κάποια στιγμή παντρεύτηκε και από τότε η Πινελόπη Δέλτα μαυροφορέθηκε για το υπόλοιπο της ζωής της. Καθυλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο από πολιομιελίτιδα και μετά την είσοδο των Γερμανών, είχε προηγηθεί η επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, η είσοδος των Γερμανών στην Ελλάδα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για αυτή. Και την ημέρα εκείνη αποφάσισε, ήταν Κυριακή 27 Απριλίου του 1941, αποφάσισε λοιπόν η Πινελόπη Δέλτα να δώσει τέλος στη ζωή της. Οι Γερμανοί λοιπόν έμπαιναν στην Αθήνα, γράφει στις τελευταίες γραμμές του ημερολογίου της, τη Φυσιά, Κυριακή 27 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί μπαίνουν στα Αθήνας, καημένη Ελλάδα, ώρα 10 π.μ. Αμέσως μετά ήπιε δηλητήριο. Και 5 μέρες αργότερα στις
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ένα σημείωμα την τελευταία της προτροπή προς τα παιδιά της. Παιδιά μου, ούτε παπά, ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλλά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα σας. Τον φιλό σφιχτά Πινελόπη Δέλτα. Μεγάλη Ελληνίδα, φοβερή προσωπικότητα η Πινελόπη Δέλτα. Έφυγε με αυτόν τον τρόπο, μη αντέχοντας να δει την Αθήνα, την πατρίδα μας σκλαβωμένη στα ναζιστικά καθάρματα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω κυρίες και κύριοι ότι απέναντι μου είναι ο Τιτάνας Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο άνθρωπος ο οποίος κρατά στα μεταμαγικά του έτσι ακροδάχτυλα. Τι γελάτε, έτσι είναι. Τους παγκόσμιους ήχους. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον παγκόσμιο ρυθμό, κυρίες και κύριοι. Ο φοβερός Παναγιώτης Χάλαρης. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί κλείσαμε στις 29, Παναγιώτη, 29 Απριλίου είχαμε εκπέμψει, νομίζω. Κλείσαμε, παιδιά, 12 χρόνια. 12 χρόνια στον αέρα από αυτή εδώ τη συχνότητα. 90,1 παραπολιτικά. Και όλα αυτά χάρη σε εσάς. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πολύ ωραία μπαίνουμε, έτσι με κέφι και αισιοδοξία αδέρφια. Έξω ακόμη είναι ψιλομουντός ο καιρός, έχει δηλαδή τα γκρίζα συννεφάκια, το έχει λίγο κόκκινο γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να ξημερώνει σε περίπου 4 λεπτά θα γίνει αυτό, 3 για την ακρίβεια. Το κρύο είναι αρκετά...
1: Εγώ.
0: Ναι. Όχι, καλά εντάξει, εγώ πάντως δεν έχω. Δεν έχω πρόβλημα Παναγιώτη.
2: Το δίπλα ήταν αυτό.
1: Γλυκοχαράζει.
0: Αυτό. Γλυκοχαράζει παιδιά. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ότι είχε αρκετό κρυάκι χθες. Θύμισε λίγο χειμώνα κανονικότατο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Αλλά εντάξει, αυτά έχει και το... συγκεκριμένη εποχή. Αυτά έχει η άνοιξη, έχει αυτές τις μεταπτώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι θυμίζει φθινόπωρο από την ανάποδη όμως, έτσι, κανονικά. Δηλαδή περισσότερο το φθινόπωρο με περισσότερες βροχές υποτίθεται και λιγότερο ήλιο, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γενικά, σε γενικές γραμμές, παιδιά, είμαστε λίγο, θα έλεγα, εκτός. Έχει γίνει το έχει έρθει το πάντα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, τι να πούμε, τι να λέμε δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι στα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη έχω πολλές ευχές και καλημέρες και είναι φυσιολογικό βέβαια για την ημέρα. Έχω και ένα παράπονο του φίλου μου του Τάκη, ο οποίος λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, να δουλεύω πρωτομαγιά, αλλά δεν θα έπρεπε να δουλεύω Σάββατο και γιατί να δουλεύω και Κυριακή. Αυτά είναι ζητήματα πραγματικά έτσι. Σου εύχομαι το επόμενο τριήμερο, όποτε ξανακάτσει πρωτομαγιά και Σαββατοκύριακο ή άντε να είναι Δευτέρα, να μην το γευτείς αυτό το κακό. Γιατί όντως έτσι είναι λίγο, σε πιάνει το παράπονο, μα δουλεύεις και τις 3 μέρες. Βέβαια το ακόμα χειρότερο είναι να δουλεύεις όλο το διάστημα. Δηλαδή να δουλεύεις και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και να πηγαίνεις σε ρί. Οπότε να είσαι κανένα μισό μήνα σχεδόν να είσαι εργαζόμενος. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ελπίζω να μην σου έχει συμβεί. Λοιπόν, στο radio@parapolitica.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας επικοινωνήσετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρά έτσι, όπως σας είπα, μέχρι τις 9. Και για να πάμε και λίγο στον κόσμο των ειδήσεων, πριν πάμε στα μηνύματα, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε αυτό που περιμέναμε όλοι. Δηλαδή, εγώ είχα μια αγωνία. Λέω θα γίνει, δεν θα γίνει, θα βγει, δεν θα βγει, να τα πει αυτά, θα έχει το μανιφέστο του, δεν θα το έχει το μανιφέστο του. Λοιπόν αδέρφια, χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, θα καταγραφεί.
2: Η ελπίδα έρχεται.
0: Ακριβώς, είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή, η ελπίδα. Δεν την έχει ακόμα, ξέρεις, δηλαδή να πει η ελπίδα είμαστε εμείς, είσαι η ελπίδα μας ανταλέξη. Όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Τι ωραίο, πώς το λέει ο Χάρη, με βάση λέει, το δομημένο προτσέστ της, ναι, κάτι, αυτά τα περίεργα, τα σοσιαλιστικά ρε παιδιά, αυτά τα βαθιά έτσι, τα δυσνόητα, τα πολύ έτσι μεστά όμως νοημάτων και ουσίας και ιδεολογίας ας πούμε, ποτέ δεν μπόρεσα έτσι να τα νιώσω ας πούμε, να τα εξηγήσω στο απόλυτο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εάν είσαι ένας αστός, πού να καταλάβεις τώρα αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους που έχουν το βαθιστόχαστο. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς γιατί ο Αλέξης έλεγε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Έχω και μια πληροφορία ότι ο Αλέξης στο διάστημα αυτό που είχε αφιπηρετήσει πήρε προφήσενση, Παναγιώτη. Αλήθεια σου λέω. Έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης όλο αυτό το διάστημα μάθαινε ξένες γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, χοιρινά. Όχι, χοιρινά. Μάθαινε πάντως το παλικάρι ή μάθαινε ξένες γλώσσες. Τονίζει πάντως στο μανιφέστο πως τίποτα δεν είναι όπως πριν. Κάτι καταλάβαμε. Είναι η εποχή, λέει, της μεγάλης ανατροπής. Και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Ποια είναι τα τρία ρεύματα? Αυτά που είπαμε παραπάνω. Είναι η πολιτική οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική αριστερά. Και ο Αλέξης είναι αυτός που τα ενσαρκώνει και τα τρία, καταλαβες. Είναι και οικολόγος, και ριζοσπάστης και σοσιαλδημοκράτης. Πάλι καλά που δεν μας είπε ότι είναι και εθνικιστής παράλληλα. Ναι, θα το λέγει, γιατί καταλαβαίνετε πάει σε άλλους συνειρμούς, μακριά από εμάς. Επισημαίνεται επίσης στο μανιφέστο ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων. Σίγουρα, δεκαετία των μνημονίων, καταλάβαμε τι εστία αναδιανομή των εισοδημάτων, είναι δεδομένο. Στην εξάλληψη των έμφυλων φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον. Τα σύνορα τα υπερασπίζεται. Δηλαδή, λέει ρε παιδί μου, τα νερά, ας πούμε, εδώ, τι έλεγε, τα νερά, το νερό, το περιβάλλον, το Αιγαίο, ας πούμε, κάπως το υπερασπίζεται. Γιατί είχα ακούσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, γι' αυτό. Τα σύνορα τα υπερασπιζόμαστε, δεν αναφέρεται πάντως στο μανιφέστο. Κάτι δηλαδή για πατρίδα, κάτι για αυτό δεν έχει. Έτσι, για να ξέρουμε και πώς κινούμαστε. Ναι. Σαφές. Σαφές.

0: Βουτιά στο παρελθόν πραγματικά κάνουμε. Μακροβούτι. Στα μακροβούτια κάνουν και κυβιστήσεις. Εντός του νερού βέβαια κάνουν και κυβιστήσεις. Να το να μην κάνεις και μια κυβίστηση, δεν κατάλαβα. Τι να κάνω, είμαι τσούχτρα. Μου στέλνει μήνυμα τώρα, τσούχτρα. Δεν μου λες, Δεσπάγιο, ότι οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε. Γιατί τώρα εδώ με τις τσούχτρες έχω ένα θέμα. Οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε ή οι άλλες που... Οι μεγάλες αυτές τεράστιες, μεγάλες τσούχτρες.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ!
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Ο Πολωνέζα τι είναι, ρε. Κάπου από εκεί είναι, ρε, τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα μας πούνε τώρα, θα δω. Είναι από το Ανατολικό Μπλοκ, είναι, ναι. Γι' αυτό δεν έχει φτιάξει, φαίνεται, καλή σχέση με τον Πούτιν, ο... Ναι, ο Τραμπ. Γιατί έχει βάλει τη Μελάνια. Εν τω μεταξύ, άμα πάει η Μελάνια δίπλα στον Πούτιν, είναι σαν να το παιδί του. Συγγνώμη, το παιδί της. Πολύ ψηλή, ρε, εσύ. Εντάξει, κάπου είναι αλογοποιημένη, που λέει. Τέλος πάντων, θεωρείται, λέει, πλέον αντικοινωνική. Σλοβένα. Εντάξει. Θεωρείται πιο αντικοινωνική, λέει, πρόεδρος. Δεν ξέρω, αυτά είναι υπερβολές του, πώς το λέγει, υπερβολές του κιτρίνου τύπου. Πώς το λέει ο Νικολαίδης στο Δεσποινής Διευθυντής. όπου του αναφέρει, του λέει άλλο με το Γκελεμπουρδέζο που είχε ρίξει το πλοίο στον Ισθμό. Τι σχέση έχει? Και λέει ο Νικολαίδης, υπερβολές του κιτρινού τύπου. Γκελεμπουρδέζος, ναύαρχος, παιδιά, μεγάλη μορφή. Πάντως πρέπει να πω, παιδιά, ότι τα πιο ωραία εν σταντανέ τα πιάνει ο φακός τις ώρες εκείνες που δεν το περιμένεις. Δηλαδή τώρα μια συνάντηση του με το βασιλιά της Αγγλίας, έτσι, και βλέπεις ότι ο Τραμπ κάνει τα δικά του. Δεν μασάει, παιδί μου, δεν μασάει.

Λοιπόν, σας έλεγα για τα Τραμπ, παιδιά, και τη Μελάνια. Και επειδή έτσι μου τα είπατε αυτά, τα ωραία, και μόλις συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματα, και επειδή είπαμε και για τον Αλέξη, πρέπει να σας πω τώρα και για το Ιράν. Τι να σας πω τώρα για το Ιράν, παιδιά? Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν στείλει μια νέα πρόταση, λέει, που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο. Δεν παρέχουμε, λέει, λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Αυτά είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε πως όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούς κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα. Στο πλαίσιο των εξελίξεων διαβουλεύσεων, ο Αμπάς Αρακτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, συνομίλησε και με τους ομολόγους του Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την εκεχηρία που ξεκίνησε 7 Απριλίου του 2026, επιχειρώντας να παρακάμψει το Κόγκρεσο. Παράλληλα, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Πώς, δηλαδή, τότε γιατί την κάνει τη συζήτηση? Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους επικριτές του, αποκαλώντας τους προδότες, και υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή στρατηγική αντιμετώπιση της χώρας, ενώ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Έχει εκφράσει πάντως την απογοήτευσή του για τη νέα πρόταση του Ιράν. Δήλωσε ότι η χώρα του ίσως είναι καλύτερα να δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί για πάντα. Έχει κρατήσει πολύ καιρό. Επίσης είπε, δεν μπορεί να δώσετε, λέει, στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο, γιατί θα το χρησιμοποιήσω σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα. Και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και δεν θα συμβεί. Επέμεινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο The Villages της Φλόριντα. Στη συνέχεια τόνισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να επιλέξει να καταστρέψει το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Και είπε ότι εμείς προτιμάμε να κάνουμε συμφωνία, αλλά αν δεν είναι κατάλληλη, τότε θα καταστρέψουμε τα πάντα και τους πάντες πολύ απλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι είναι συμπλεγμένος ο Αμερικάνος πρόεδρος. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, με βάση και τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Και όλο αυτό του δημιουργεί και κάποια σύγχυση που και που. Πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ βέβαια βρίσκονται στο ναδύρ, ειδικά με τη Γερμανία, και όπως σας είπα 5.000 στρατιώτες φεύγουν από τη Γερμανία ως απάντηση στην αντιπαράθεση με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς σχετικά με την πολιτική στον πόλεμο του Ιράν. Στα Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, γιατί η επιχείρηση αυτή έγινε στην Ιγουμενίτσα, είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από το ελληνικό FBI. Στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, λοιπόν, οι αρχές εντόπισαν σε φορτηγό με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου περίπου μισό τόνο ακατέργαστης ινδικής κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού. Εκτιμάται πως ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, ενώ ένα μικρότερο μέρος θα έμενε εν Αθήνες, σε Ελλάδα μάλλον, για να διατεθεί στην εγχώρια αγορά. Θα σου πω, Παγιώτη, άκουσες για τον 89χρονο που πήρε την καραμπίνα και έκανε τα διάφορα? Άκουσες τι είπε στους αστυνομικούς? Λέει, παιδιά, λέει, πού πηγαίνουμε τώρα? Δεν πάμε, λέει, σε ένα εστιατόριο να σας κάνω το τραπέζι που είστε, λέει, τόσο ώρες μαζί μου και έχω πεινάσει κι εγώ? Ωραίος. Έξω από το γραφείο της ακρίτριας ήταν ο συγκεκριμένος, ο ηλικιωμένος πιστολέρο. Πίστευε ότι θα πάει φυλακή, κυρίως λόγω ηλικίας, και πρότεινε στους αστυνομικούς να πάνε και στο εστιατόριο.
Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που έγινε πρωτοσέλιδο για τον τρόμο που σκόρπισε στην Αθήνα, με δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, μετά την προφυλάκησή του θα καταθέσει αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί, με το μέτρο του κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Νουλέζας, περιμένει να δει και το αποτέλεσμα της ψυχιακής πραγματογνωμοσύνης και τονίζει ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είχε διαγνωστεί με ψυχικό νόσημα το 2019. Αναφέρει στο σκεπτικό του, δεν νοείται, λέει, ένας άνθρωπος 90 χρόνων να παραμείνει στη φυλακή. Είναι ζήτημα. Η απόφαση της τρίτης ανακρίτριας πρωτοδικών ανιθινών είναι αντικειμενικά επαρκώς αιτιολογημένη, υποστηρίζει ο δικηγόρος. Εγώ αναρωτιέμαι πολύ απλά αν υπάρχουν ανάλογοι, έτσι, 89χρονοι, 90χρονοι, 95χρονοι, 75χρονοι, 80χρονοι, ξέρω εγώ, και πάρουν καμιά καραμπίνα και πολύ απλά, ας πούμε, θεωρήσουν ότι λόγω ηλικίας δεν τους κάνει και κανείς τίποτα. Αρχίσουν τα ίδια. Τι θα γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα? Πέμε τώρα, έτσι. Αν μου πεις γίνονται κι άλλα λόγω άλλων αποφάσεων. Πες μου. Όπως και να έχει το πράγμα, θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Πολύ σημαντική υπόθεση. Η ιστορία αυτή τώρα με τη σκάλα που τραυματίστηκαν οι δημοσιογράφοι στον Άραξο. Απίστευτο είναι τώρα. Απίστευτο περιστατικό, παιδιά, πραγματικά. Για όσους δεν την ξέρετε την είδηση, περισσότερο πρέπει να την έχετε δει. Έχετε δει και το βίντεο, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Είχαμε την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της ΤΟΥΗ με το όνομα Πάτρα στον Άραξο. Και καθώς λοιπόν οι δημοσιογράφοι είχαν έρθει να καλύψουν το γεγονός και να ανεβασμένοι πάνω στη σκάλα επιβίβασης, η σκάλα καταραίει με αποτέλεσμα να βρεθούν από τον αέρα στο έδαφος και να τραυματιστούν 3 άτομα. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας οικονολήπτης και ένας πατρινός φωτορεπόρτερ. Κακώς στα άκρα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο. Κάποιοι ψιλοτραυματίστηκαν, ξέρετε, κάτι εκδορές, κάτι. Την γλίτωσαν. Αλλά έγινε χαμός. Έτσι τώρα να κάνεις, να περιμένεις να είσαι σε πανηγυρικό κλίμα και να κάνεις και τη δουλειά σου κιόλας εδώ. Και ξαφνικά να τραυματίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, είναι και το πιο. Δηλαδή δεν είσαι πολεμικός ανταποκριτής. 10-15 άτομα ανέβηκαν πάνω στη συγκεκριμένη σκάλα που, όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δεν ήταν κατάλληλος εξοπλισμός για τέτοια χρήση.

το μεταξύ, παρόντο στο γεγονός ήταν ο πρόεδρος της, ο πρέσβης Γερμανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τα βλέπεις αυτά τώρα, ειδικά ο πρέσβης Γερμανίας, λες, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, ελπίζω τώρα, επειδή υπάρχει μια σύνδεση Γερμανίας με το αεροδρόμιο το συγκεκριμένο, να το φτιάξω, να πάρω άλλο, άλλη σκάλα. Ρεζίλι πάντως γίναμε. Ευτυχώς δηλαδή μου δεν είχαμε και χειρότερα. Να πες κανένας άνθρωπος να χτυπήσει κανένα κεφάλι, έτσι. Πανώ, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Θα κάνουμε μια μικρή στάση, κυρίες και κύριοι, να ανέβουν τρανζιτ κάποιοι καινούργοι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ακύλα Φέρτο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια και τα προγνωστικά να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, ξεκίνησε για Βιέννη. Οι εκπλήξεις και οι πιθανότητες για πρωτιά. Αντώνης Ρέμος. Το διάλειμμα από τις πίστες και η νέα αρχή. Με Έρος Ραματσότη και Gypsy Kings, η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Άνοιξε πυρ για μια σύνταξη που δεν τη δικαιούνταν. Ο 89χρονος λάμβανε 2.500 δολάρια, 100 ευρώ από τη Γερμανία και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Κατερίνα Καινούριου θα κινηθεί νομικά για τη φωτογραφία με το ψεύτικο μωρό. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Η κοινή εμφάνιση λίγο πριν από το γάμο. Γιατί έφερες αυτή την άσχημη στην οντισιόν? 10 στάρ που απορρίφθηκαν για την εμφάνισή τους. Θρήνος στην Ηλία για το 13χρονο που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Ένα παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Λίγο μετά τις 7 και 20, τα 25 κάπου εκεί, θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη για να τα πούμε καλύτερα με τα αδέρφια μας εκεί. Τα Καρντάσια από τον στάτους 107,7. Έχουμε να πούμε αρκετά, πιστεύω. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από τις παλαιότερες ακροάτρες της, τους Ανέστη, λέει αληθώς. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει, ρε παιδιά, λέω να το γυρίσουμε λίγο, σε ύφεση στην Ελλάδα έχουμε εξαντληθεί να ζούμε με τόσο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάντε κάτι. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης, να σε καλά πάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα, τη δική μου. Καλημέρα στον Τάσο. Σλοβένα είναι. Αμέσως Σλοβένα είναι. Αμέσως, Τάσο. Θεά λέει. Ο Δημήτρης. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος σου ο Φούρναρης ο Τάκης. Καλομήνα, αδερφέ. Καλημέρα, καλομήνα Τάκη. Όλα τα καλά. Και σε όλους τους αρτοποιούς δηλαδή. Τα καλύτερα στα αδέρφια μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, λέει ο Αναστάσιος Κάπα. Τραμπ, πιάστε το, λέει, και εκτός στείλω στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο απευθείας. Χειρότερος, λέει, για το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόν που δεν κολώνει. Προφανώς αυτό δεν εννοείς. Διάβασα, λέει ο Έλλης, ότι θα αυξήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%. Πώς θα το κάνει αυτό, λέει? Δεν πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο? Έτσι δεν θα αποφαθεί το ανώτατο δικαστήριο? Τι να σου πω τώρα, τι κόλπα έχουν οι Αμερικάνοι εκεί πέρα και πόσοι. Δεν το έχω καταλάβει και απόλυτα το σύστημα. Δηλαδή, ο πρόεδρος αποφασίζει και το Κογκρέσο εγκρίνει, και μέχρι πού αποφασίζει, σε ποιο σημείο αποφασίζει ο πρόεδρος? Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα. Καλημέρα. Η κυρία Δαμαντία. Κύριε, λέει, είστε πολύ σκληρός, πολύ ειρωνικός πρωί-πρωί με τον κύριο Τσίπρα. Εκπροσωπεί μια μερίδα ανθρώπων. Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν είναι κακό. Χρειάζεται, λέει, σκεφτείτε το. Κοιτάξτε, κυρία Αδαμαντία, ακούστε. Εγώ δεν είμαι ούτε Σαποστάκης, ούτε άνθρωπος ο οποίος θα κρατήσει μια εμπαφωτερίζουσα στάση. Την άποψή μου τη λέω, αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η άποψή μου. Τι θεωρώ, και αν είμαι ειρωνικός μπορεί να γίνω με τον κάθε έναν, τον οποίο θεωρώ ότι κάποια από τα οποία αναφέρει και τονίζει ως μανιφέστο, ως προσωπική ιδεολογία ή ως, τέλος πάντων, ως έτσι, αφήγημα πολιτικό, θεωρώ ότι μπορώ να το καυτηριάζω, εφόσον έτσι, είναι και αυτή η δουλειά μου τώρα. Από εκεί και πέρα, αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, εντάξει, να κάνουμε. Εγώ πάντως το μήνυμά σας το διαβάζω. Λογικό είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν με την άποψή μου. Θεμητό, λογικό, μια χαρά. Καλημέρα, καλό μήνα από το μορφοσουλάρι της Αρκαδίας. 5 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. 5 βαθμούς, Έλα ρε Σιγιάννο. Πολύ, πολύ χαμηλά. Καλημέρα, καλό μήνα. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει η κυρία Τέτα Μανουρά Φασουλά. Γεια σας, κυρία Τέτα μου. Επίσης, καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή, όχι απλά της υδρογείου, της Μεσογείου, του σύμπαντος κόσμου, τον Τάκη τον Στροπολίθα. Αύριο με τον Τάκη θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία

προβλήματα με γενικά έτσι, με το, στο συγκεκριμένο τομέα είναι αυθεντία ο Τάκης και θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα εντυπωσιαστείτε και θα εκπλαγείτε με αυτά που θα πούμε. Έχουμε κάνει μια κουβέντα ήδη και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα δηλαδή με ορισμένα πράγματα που μου έχει πει. Αύριο θα γίνει αυτό, αύριο. Αύριο κατά τις 7.30. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο Βασίλη, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα στην Διονυσία. Καλή δύναμη Διονυσία. Στη Φραγκίσκη της Αλκελαρίδης, στην αιματολόγο μας, στη γιατρό μας στη Ρόδο, που μας στέλνει τις ευχές της για καλό μήνα. Καλό πρωινό στον Πέτρο, στον Οδυσσέα. Πολλά πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε ή σας απασχολεί. Και αν δείτε κάτι στον δρόμο που όντως προκαλεί πρόβλημα, ξέρετε πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε στήσει ένα πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό δίκτυο με ακροατές μας, οι οποίοι είναι παντού και μπορούν να μετατραπούν στους καλύτερους ρεπόρτερ. Πώς θα το κάνουμε, είστε οι καλύτεροι. Πάντως, παιδιά, το τι γίνεται στους δρόμους, το βλέπετε κάθε μέρα, αυτό που λέμε οδηγική οργή. Εγώ θυμάμαι παλιότερα ήταν πιο, έτσι, πιο χαλαρά λίγο τα πράγματα, τώρα γίνεται πανικός. Τελευταία υπόθεση στη λίστα της ντροπής, συνελήφθη ένας 58χρονος, στο κέντρο της Αθήνας έγινε το περιστατικό, στην οδό Δελιγιάννη, επιτέθηκε 58χρονο σε 38χρονο, χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστά. Βγήκε με το κλειδί να τον πλακώσει. Έγινε πανικός, προχτήκανε και τον ακετάλο. Σε βάρος του 58χρονου που συνελήφθη από την αστυνομία, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Άρα του τις έριξε κιόλας, έτσι. Προφανώς. Για να πρόκληση σωματικών βλαβών. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Συγκρατηθείτε. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα. Τα πράγματα είναι δύσκολα σε γενικές γραμμές, αλλά έλεος, παιδιά, έλεος. Α, έχουμε και τους φλωτήλες εκεί που πήγανε, λέει, με αρματαγωγό στο Λασίθι, 175 ακτιβιστές. Κοιτάξτε τώρα, τι να πούμε τώρα για όλο αυτό, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Πας σε μια ζώνη η οποία δεν είναι και στην καλύτερη της κατάσταση, πας να κάνεις τι. Πας να, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι δεδομένο ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι σχεδόν εμπόλεμη ζώνη εκεί ακόμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay, ο Καφής. Είδα ότι η Ενελάδη λέει Παλαιστίνη, παροικία των Παλαιστινίων. Έστειλε λέει επιστολή στην ΕΡΤ, βγάλει μια ανακοίνωση και λέει να μην μεταδώσει λέει Eurovision η ΕΡΤ, γιατί λέει θα πάρει μέρος στο Ισραήλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατη σε τέτοια θέματα η Παλαιστίνη εν Ελλάδη. Δεν τους είχα ακούσει όμως να κάνουν καμία. Μα καμία έτσι δήλωση όταν ο Ερντογάν έλεγε ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Εν Ελλάδη ήταν. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι Ελλάδοι, στην Ελλάδα ζουν. Δεν τους είχα ακούσει να διαμαρτύρονται όταν ο Ερντογάν γινόταν έτσι. Δεκτό στη Γάζα εν χορδές και οργάνης και με παλαιστινιακές σημαίες. Δεν άκουσα να λένε ρε παιδί μου, γι' αυτό τον αιμοσταγή δικτάτορα. Όχι. Γι' αυτό που έχει βάλει στη φυλακή τη μισή χώρα. Ούτε τότε ήταν αλίστατη αλήθεια. Γενικά πάντως έτσι δεν βλέπω έτσι καμιά κινητοποίηση όταν το καθεστώς δίπλα του Τούρκου Προέδρου, του Ισόβιος από ό,τι φαίνεται θα είναι, κάνει τα δικά του. Και σίγουρα τα οποία είναι και μη δημοκρατικά. Και όσο επισημαίνει και ο φίλος μου Παναγιώτης εδώ, είναι και το θέμα της Κύπρου. Δηλαδή μια ανακοίνωση για την Κύπρο, ας πούμε, κατεχόμενη είναι και εκεί, υποτίθεται. Δηλαδή ότι, όχι υποτίθεται, είναι πολλά χρόνια τώρα. Και εκεί... Μια ησυχία, μια νηνεμία, μια ηρεμία. Στις απειλές τίποτα. Δεν μας τα λέτε καλά,

Εν τω μεταξύ, άμα ξαναδώ, ας πούμε, στο Σύνταγμα, εκεί που είναι άγνωστο στρατιώτης, σημαίες άλλου κράτους, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με επίσημη επίσκεψη από κάποιον επίσημο που έρχεται στην Ελλάδα για διπλωματικές επαφές, πραγματικά δηλαδή, θα μου ανέβουν τα... Ορίστε, βάρανε και τα κουδούνια μου. Θα μου ανάψουν τα λαμπάκια. Θα μου ανάψουν τα λαμπάκια τώρα. Πάει όποιος θέλει και ανεβάζει σημαίακια τα δικά του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

ωραίο τραγούδι, δεν έχεις να πεις, ε? Ξύπνα αγάπη μου, λέει, τα άστρα έφυγαν, πρέπει να φύγεις. Καλό πρωινό, καλό μήνα σε όλες και όλους. Ο μήνας έχει δύο, είναι Μάιος. Είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου. Ωραίος μήνας. Εξού και το κορίτσι του Μάη. Γνωστό αγαπημένο λαϊκό, όχι λαϊκό, pop τραγούδι. Κάτι σαν Δευτέρα μοιάζει σήμερα, αλλά δεν είναι Δευτέρα, είναι Σάββατο. Για εσάς οι οποίοι είστε μακριά από τον τόπο μας, τον τόπο σας, μια χαρά έχετε και σήμερα, έχετε και αύριο. Επιστρέφετε αν θέλετε την Δευτέρα με το καλό. Εμείς μείναμε πίσω γιατί κάποιοι πρέπει να εργαζόμαστε 6 μέρες τη βδομάδα, γιατί σε λίγο θα εργαζόμαστε ή θα εργάζονται κάποιοι 4 ημέρες τη βδομάδα. Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία δεσμεύτηκε, υποσχέθηκε ο αυριανός πρωθυπουργός της χώρας Νίκος Ανδρουλάκης. Θεματάκια δεν έχουμε στους δρόμους, αλλά έχουμε φέρει πολλά πραγματάκια μαζί τα οποία θα μοιραστούμε με όλες όλους εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στον Στάτους 107 και 7. Ωραία τα λέγει ο τηλέμαχος νωρίτερα. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα μαζί του για να μας ακούσει όλη η Ελλάδα και το λεκανοπέδιο. Μέχρι τότε δεν έχεις παρά να μας καλημερίσεις στο Viber, να δηλώσεις την δική σου παρουσία, αγόρι ή κορίτσι, κυρία ή κύριος, στο 6908 357 800. Στέλνετε τις καλημέρες σας. Δεν έχω κάτι εκεί έξω το οποίο να είναι αξιοσημείωτο. Τουλάχιστον η εικόνα είναι πεντακάθαρη, δεν υπάρχουν θεματάκια. Αν ωστόσο υπάρχουν και δεν τα ξέρουμε, εδώ είμαστε, μας ενημερώνουν. Δυο γουλιές καφέ. Και η ραδιοφωνική διαδρομή ξεκινά.

0: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
2: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Ακού αυτό.
5: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
5: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε 17. Μας τα χάλασε, ρε φίλε, δυο μέρες τώρα. Χιόνισε κάπου δεξιά, αριστερά, ορεινά. Σε ένα πάθος δυνατό. Μάη μήνα. Μας τα χάλασε δυο μέρες, αλλά δεν βαριέσαι. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Το μεσημέρι στις 3 θα έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου, λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγα συννεφάκια, μποφόρ 2 έως και 3. Ένα κρύο θα το κρύο. Εντάξει, δεν θα βγεις και με κοντομάνικο. Με 17 βαθμούς το μεσημέρι δεν βγαίνεις με κοντομάνικο. Ένα φουτεράκι θα το χρειαστείς. Έναν έρωτα να πεις, εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Λοιπόν, χθες 1η του Μάη ανακοίνωσε ο Αλέξ Τσίπρας. Να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Το περίβλημα του νέου σχήματος. Πηξίδα θα λέγεται, νέα πηξίδα θα λέγεται, θα σας γελάσω. Πάντως παντού παίζει το όνομα αυτό, νέα πηξίδα. Θα δούμε. Η Καριστιανού από την άλλη μεριά και αυτή ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάιο θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Αλλά κατήγγειλε χθες, λέει ότι κάποιοι εξαγοράζουν στελέχη της. Αυτό το κάποιοι κάπου κάποτε, ωραίο τραγούδι. Αλλά πολύ γελίο όταν το ακούω. Το έλεγε παλιά πολύ συχνά ο φίλος ο Παναγιώτης ο Ψωμιάτης. Κάποιοι, κάπου, κάποτε. Κοπελιά, κυρία Καριστιανού, πες άστο κάποιοι, κάπου, κάποτε. Πες ποιοι, που, πότε. Τα άλλα είναι καραγκιοζηλίκια από αυτά που μάθατε. Και τα εκμεταλλεύεστε. Να σου ένας Γιάννης Χαρούλης υπέροχος. Προσπαθούν, λέει, να μας διχάσουν εξαγοράζοντας κάποιους. Κύρα Μαριό, όταν κάποιος εξαγοράζει κάποιον, ταγκό είναι. Ακόμη και αν ισχύει, δηλαδή κάποιος δίνει χρήματα ή δεν ξέρω αξιώματα και ο άλλος τα παίρνει. Να δείτε λοιπόν τους δικούς σας, αν υπάρχουν, γιατί τα παίρνουν. Φτάνει, μας κουράσατε με όλη αυτή την ιστορία. Φαραντούρης, βέβαια, Φαραντούρης, μεγάλο μέγεθος, πολιτικό, εξαιρετικό. Ντύθηκε στα πράσινα, περιμένουμε τον επόμενο, τους επόμενους, την επόμενη τζάκρη. Θεοδώρα, μην αργείς, θα σου πάρει τη θέση κάποιος άλλος. Βέβαια η Νάντια Γιαννακοπούλου, εξαιρετικό κορίτσι, έτυχε να την γνωρίσω από κοντά. Του τάχωσε του Βαραντούρη, αλλά ο φίλος μου ο Βαραντούρης, ρε φίλε, ο φίλος μου ο Βαραντούρης τον έφτισε η άλλη και αυτός προσποιήθηκε ότι βρέχει. Γεια σου, ρε Νικόλα. Εντάξει, για 20.000 το μήνα αξίζει να κάνεις τον Καραγκιόζη, εντάξει. Είναι καλά τα λεφτά. Άλλοι τον κάνουν με πολύ λιγότερα. Τον έφτισε, ναι, κανονικά. Τον χαρακτήρισε γυρολόγο και είπε ότι με γυρολόγους δεν γίνεται δουλίτσα. Αλλά όταν ρωτήθηκε ο Φαραντούρης, λέει από ποιον δημοσιογράφο τον... Δεν ξέρω πού ήταν, στο Άξιο νομίζω πως ήταν καλεσμένος και ότι την έπεσε εκεί, του την έπεσε ο συνάδελφος. Δεν ξέρεις κάτι εδώ, κύριε Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, του λέει, γυρολόγος σας αποκάλεσε, λέει, κύριε Φαραντούρη.

Εν τω μεταξύ, απάντησή του είναι όλα τα λεφτά. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν πραγματικά, έχει ενδιαφέρον να δείτε και να δούμε τι κάνουμε σωστά, τι δεν κάνουμε σωστά. Μπας και καταφέρουμε και διορθώσουμε κάποια πράγματα, αν προλάβουμε, δεν είμαι βέβαιος δηλαδή, αλλά λέω μήπως και προλάβουμε.

Καλημέρα στον Δημήτριο, την Μαρία, την Δέσποινα, την Χριστίνα, την Πετρινή, τον άλλος Δημήτρη Ζέσγιος, την Φρόσο, τον Γιώργο και άλλος Δημήτρης Τσιλεγκύρης, την Κάτια, την Νικολέτα, τον Λάζαρο, τον Κωνσταντίνο, τον Ευάγγελο, τον Γεώργιο, τον Βίτα Ταφ, τον Παύλο. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Λεωνίδα, καλημέρα στην Αλεξία, στον Σαμουήλ. Γεια σου Σάκη, καλημέρα για σένα. Χθες έκανα το εξής. Όσοι τέλος πάντων με παρακολουθείτε, είστε ή διαβάζετε ή τυχαία ενδεχομένως έρχεται το Facebook πάνω σας, το συναντάτε μπροστά, με αφορμή αυτή την άθλια ενέργεια του ΝΑΝ προχθές. Αν να σας πω, έχει ενδιαφέρον, τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, με 3 αγωνιστικές απαγόρευση. Του απαγορεύουν να μπει στο γήπεδο, δεν θα είναι στον αγώνα με τη Βαλένθια, μεθαύριο δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και στους άλλους δύο αγώνες, όχι από ό,τι φαίνεται θα είναι και στους επόμενους δύο αγώνες της ομάδος του. Για αυτά τα οποία έκανε, συνηθίζει να τα κάνει δηλαδή. Εντός γηπέδων στην Ελλάδα, εδώ δεν τον ενοχλεί, δεν τον πειράζει κανένας. Άλλωστε η Ελλάδα είναι αγορασμένη από τους έχοντες και κατέχοντες. Νοικιασμένοι μάλλον, γιατί δεν έχουν και διάθεση να κρατήσουν και πάρα πολύ όσο γουστάρουν. Εδώ κάνει ό,τι θέλει, τα κάνει, προσπαθεί και σε γήπεδα μακριά από την Ελλάδα και υπήρξε αυτή η ποινή. Πέρα από την ποινή υπήρξε ένταση, αυτό διάφορα, και κάποια στιγμή ο ΝΑΝ, αυτός ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής, πραγματικά μεγάλος, ως αθλητής εννοώ, αλλά άθλιος και αλήτης ως άνθρωπος, ως πρότυπο. Έδειξε τα γενετικά του όργανα, πρέπει να τα έχουν πολύ μεγάλα όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Και κάποιοι δικοί μας, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι έρχονται ακριβοπληρωμένοι από το εξωτερικό, δεν περιμένεις τέτοια συμπεριφορά, αλλά μάλλον τα έχουν μεγάλα και μας τα επιδεικνύουν. Μας τα έδειξε λοιπόν κανονικά, όχι εμάς, τους Ισπανούς, έτσι. Και κάθισα και έγραψα 3 αράδες. Όχι τίποτα σπουδαίο. Απλά όμορφα και πολιτισμένα. Είναι εκεί στο Facebook, θα τα δείτε. Αν ήρθε σαν τα ίδια πράγματα στο Twitter, τι να σας πω. Θλίβομαι, ντρέπομαι. Απόγνωση. Όταν λέω απόγνωση, απόγνωση. Το τι πινελίκι, η μάνα μου, τα παιδιά μου, το σόι μου, η γυναίκα μου, εγώ, από διαφόρους οι οποίοι δεν. Απλά επειδή έγραψα 3 πολιτισμένα πράγματα. Έτσι, ότι τέτοιου είδους αθλητές δεν χρειάζονται στην Ελλάδα. Μάλιστα, είχα δίπλα και τον Φουρνιέ, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά ότι πολλά ερπετά του διαδικτύου είναι ταυτισμένα. Δικαιολογούν τα πάντα στους δικούς τους και κατηγορούν τους αντιπάλους για οτιδήποτε. Ακόμη και για αυτά που κάνουν οι δικοί τους. Πρόεδροι, αθλητές, παράγοντες. Δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, και εδώ συμβαίνει, για μην ξεγελιόμαστε. Και κάποια στιγμή βαρέθηκα και βαρέθηκα να απαντάω, δηλαδή πολιτισμένα, και την κατέβασα την ανάρτηση. Και κάθισα και σκέφτηκα τελικά σε ποια χώρα ζω. Είναι αυτό που λέγα προθέσει τον Άρτο Απιδάκη. Έβλεπα ταυτόχρονα 2 αγώνες, τον Ολυμπιακό με την Μονακό εδώ και τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια έξω. Έβλεπα τη συμπεριφορά των οπαδών των δύο ομάδων. Καμία σχέση. Γεια σου ρε Μιράντα, καλώς στην Ελένη, να τα κορίτσια, και η Κυριακή είναι εδώ μαζί μας στη γραφή. Καλημέρα, είναι υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλη την πρωινή μας παρέα. Έτσι λοιπόν, τη μάνα, τα παιδιά, τις θυγατέρες δεν έχω κιόλας. Ένα του πάνε νεκρή η μάνα μου ρε φίλε, πώς θα την αυτόσεις. Εκτός αμέσως του λέω νεκρόφιλος.

Όχι, πες μου ότι δεν είναι υπέροχο τραγούδι για πρωινό Σαββάτο, έτσι είναι. Δεν έχεις να πεις, μη μου πεις. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε τράβαλα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Μπρουβίκονα, επιθέσεις, τραυματισμούς. Γιατί ένας αντιπρίτανης θέλει να βάλει κάποια τάξη στη Λέσχη, εδώ στο Κηλικείο, δεν ξέρω τι ακριβώς, στο Πανεπιστήμιο, θα πει σε λίγο η Κατερίνα. Και του την έπεσαν κανονικά. Μου αρέσει μετά, το έλεγα προχθές, δεν σας έλεγα. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση, ας πούμε, πέσαμε από τα σύννεφα γιατί κάποιος τρελός, ετών κοντά στα 90, με ιστορικό, πήρε όπλο και μπήκε στο ειρηνοδικείο, μπήκε στο εφετείο, μπήκε στον ΕΦΚΑ, μπήκε σε διάφορους δημόσιους χώρους και άρχισε να πυροβολεί. Και έκανε εντύπωση, λέει ο κόσμος, λέει, μα είναι δυνατόν, πώς και τι. Και σας έλεγα προχθές, παιδιά, τώρα μιλάμε για τη χώρα όπου επί παραδείγματι τα πανεπιστήμια της είναι ένα ξεύρωγο αμπέλι. Και όταν πάει κάποιος να βάλει τάξη, τρώει το ξύλο της χρονιάς του. Του επιτίθενται, του βάφουν το γραφείο, του περνούν πινακίδες και όλα είναι μέλι γάλα. Γεια σου ρε Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να μου πεις τι να κάνει κι αυτός, αφού η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα απαρτίζεται από ένα μεγάλο ποσοστό καθηγητών και άλλων λειτουργών εκεί μέσα, οι οποίοι χειροκροτούν αυτές τις συμπεριφορές. Τι να σου κάνει.

0: Ο γλυκός μου 2004 διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2004 έως 2009 αποσπάσει σε γραφεία Υπουργών Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης Γιώργος Βουλγαράκης. Μέχρι τώρα και οι τρεις υπουργοί είναι νεοδημοκράτες, έτσι, της επάρατης δεξιάς, της κακούργας. 2013 διορισμός ισόβιο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ίδρυμα Ιπατία. Απόφαση με υπογραφή Γιάννης Τουρνάρα. 2015 ΣΥΡΙΖΑ διορισμός ως αναπληρωτής Διευθυντής Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 2019 διορισμός μέλος Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με υπογραφή Αυγενάκη. 2023 υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 24 ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 26 διαγραφή από ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ, 26 περνάει και φοράει πράσινα, δίνεται Πασόκ. Τούτος εδώ είναι ο Νίκος Φαραντούρης. Όπως ο ίδιος λέει, ανήκω στην κέντρο αριστερά, αλλά από ό,τι βλέπω, μια χαρά βολεμένος με δεξιές κυβερνήσεις. Μια χαρά, όλοι οι υπουργοί τον θέλαν, ποθητός. Φίλος όμως είναι, έτσι, αλήθεια σας λέω, δεν έχω το παραμικρό. Αφού ο άνθρωπος τα καταφέρνει, γιατί όχι. Λοιπόν, σου έχω, τι σου έχω και τι δεν σου έχω. Άκου να δεις, επειδή έχεις καιρό να τον ακούσεις, εγώ δεν τα παρακολουθώ όλα αυτά και μάλιστα παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιώργος Αυτιάς, αλλιώς μας τα λέει ο Γιώργης παλαιότερα, τώρα τα λέει αλλιώς, τα λέει λίγο πιο ρεαλιστικά.
1: Ακούει τον Υπουργό και λέει 5 δις πλεόνασμα.
2: Ναι.
1: Και λέει, γιατί δεν το δίνετε όλα.
2: Μια χαρά είμαστε. Λεφτά.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι.
1: Το 2018, με τους Ευρωπαίους, υπογράψαμε ένα χαρτί.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ποιος ήταν 18 στην κυβέρνηση. Ποιος ήτανε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και είπε τι. Ότι για 99 χρόνια το πλεόνασμα, το 60% θα πηγαίνει στο χρέος. Ναι. Άρα από τα 5 δις, τα 3,5 εκεί. Το 30% του πλεονάσματος, το ξέρει ο Πρόεδρος, πηγαίνει στο μαξιλάρι.
2: Ναι.
1: Για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
2: Ναι.
1: Και μόνο το 10% θα πηγαίνει σε παροχές.
2: Πάμε. Άκουσα με λίγο τώρα. Είχες 12,1 υπερπλεόνασμα.
1: Ναι.
2: Ναι. 12,1.
1: Ναι. Ναι.
2: Ωραία. Πόσα έδωσε για το χρέος, πόσα έδωσε αλλού, με λίγα λόγια, να μην κάνω τις
1: μαθηματικές πράξεις. Θα σου πω για το τελευταίο. Περίμενε.
2: Γιώργο μου, τα ξέρεις καλύτερα από
1: εγώ
2: μας τα πράγματα.
1: Εγώ απολογήθηκα στην Ευρώπη.
2: Μισόλυτο. Δεν είναι
1: λεπτό.
2: Θέμα απολογισμού.
1: Ένα λεπτό.
2: Είναι θέμα τι επιλέγεις να κάνεις.
1: Ρε, παιδιά,
2: αν θα μοιράσεις επίδομα το 1,5 δισεκατομμύριο ή αν θα κάνεις όλες τις δανείες. Έλα, Γιώργο.
0: Κατάλαβες, τα λέει εδώ ο Γιώργης ο Αυτιάς. Βέβαια, όταν ήταν στον Sky δημοσιογράφος, τώρα θα έλεγε Σάββατο πρωί, είναι και η ώρα του Σάββατο, Κυριακή. Θα έλεγε, θα έπαιρνε και κανένα. Εγώ αυτά θα τα έσκιζα. Σκίστε τα. Τρίψτε τα στη μούρη τους. Πείτε, όχι πια. Δεν αντέχουμε. Τέτοια θα έλεγε, έτσι. Ξέρεις. Κοίταξε, δουλίτσα κάνει έξω, άλλο τον άλλο τάλο, έτσι. Η γλειωδία, η δουλίτσα, δουλίτσα, δεν είναι. Αλλά σου λέω ότι αν ήταν τώρα στο Sky, θα έλεγε αυτό το οποίο μόλις νωρίτερα σας είπα. Τι θα πει η μνημόνια, κύριε, υποφέραμε, πάρτε τα πίσω. Δεν σας θέλουμε, σκίστε τα. Ρε σε χώρα ωραία ζω. Μην είμαστε και άδικοι, μια χαρά περνάμε. 4 μέρες εργασίας παρακαλώ. Άλλη παπάτζα μεγάλη. Τούτη εδώ είναι η Τζόρτζια. Τζόρτζια, ρε αγαπημένη μου, ως καλλιτέχνη δεν το συζητώ. Άκουγα φανατικά τους Μπλε. Είχα πάρει μέρος και σε διοργάνωση ενός ωραίου πάρτι με τους Μπλε πάνω στην πίστα. Μια ωραία εκδήλωση. Αλλά η Τζόρτζια από τότε που κούρνιαξε εκεί στα κοινοβουλευτικά, αυτοξευθυλίστηκε και αυτοξευθυλίζεται, γιατί δέχεται, ανέχεται όλων αυτών των φασισμό της Κωνσταντοπούλου.

0: Είναι η ώρα να συνδεθούμε. Ακούτε τον τηλέμαχο τον Σαντορινό. Κάθε Σάββατο φροντίζουμε τσιγιά για λίγα λεπτά της ώρας.
1: Καλημέρα στον Κωστή, λέει, ρε,
0: να τα λέμε ώστε να μας ακούνε και
1: και
0: οι Αθηνέζοι και όχι μόνο.
1: Φίλε, την επόμενη φορά θα σου βάλω τον κουρέα της Σεβίλης, το Φίγκαρο, έτσι, για να ξυρίζεσαι και να είναι ασωτή. Για πάμε τώρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας τώρα. Για πάμε στην πανέμορφη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη το Βενιέρη, το Ιθύνοντα, και τον συνάδελφο, έτσι, τον
0: Τσέο
1: από τη συμπρωτεύουσα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
0: Τσέο.
1: Έλα, πού είσαι?
0: Σ' ακούω, τι, εσύ δεν
1: ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά, εσύ δεν με ακούς?
1: Μια χαρά σ' ακούω.
0: Τσέο, λέω, τσέο.
1: Φταίς.
0: Όχι, ρε, τσέο, δεν είπες Ιθύνοντα, κάτι έλεγες.
1: Α, ναι, εντάξει, λέμε, ναι, διάφορα εδώ πέρα, γιατί παίρνουμε και τα ερεθίσματα, όπως κάνεις και εσύ στη Θεσσαλονίκη, παίρνεις τα ερεθίσματα τους ακροατές. Του βγαίνει ο άλλος και μου λέει για τις επενδύσεις. Μου λέει, κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε κάτι για επενδύσεις. Από ό,τι κατάλαβα, διαβάστε κάτι σχετικό, φίλε ακροατής, ο οποίος αναφέρθηκε ειρωνικά στις δίθεν επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Όχι, εμείς δεν είχαμε καμία ειρωνία. Άλλο σταθμό άκουγε μάλλον.
0: Γιατί, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί ντε και καλά? Δηλαδή, ακόμη και όταν γίνονται, αν γίνονται καλά πράγματα, πρέπει να είμαστε αρνητικοί, ντε και καλά? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Όπως το λες, δηλαδή, όχι, ποτέ δεν είμαστε. Ειδικά στο θέμα των επενδύσεων και στο να ανοίγουν δουλειές, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εμείς το υποστηρίζουμε. Δεν είμαστε μονικοί. Γιατί υπάρχει αυτό, Δημήτρη μου, το ξέρεις, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι είναι καχύποπτοι σε όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Μακάρι να έρχονται χρήματα, να γίνονται επενδύσεις και από Έλληνες και από ξένους και να προοδεύουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Γιατί να πεθαίνει η κατσίκα του γείτονα μόνιμα? Ε?
0: Τι φταίει η κατσικούλα, δηλαδή, βασικά, ξεκινούν τα βασικά. Κατσικούλα. Και αυτό με την κατσίκα, γιατί μόνο κατσίκα, ρε φίλε, δεν υπάρχουν άλλα ζώα?
1: Ναι, δηλαδή,
0: όλοι με την κατσίκα του γείτονα. Βάλτε με την κότα, βάλτε με το γουρουνάκι του γείτονα. Βάλτε με το όχι, σκύλος, όχι. Έχουμε λόξα με τους σκύλους.
1: Ναι, αγαπάμε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ πάνω. Υπάρχουν κανένα 2-3 άνθρωποι στα πανεπιστήμια μας, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά καιρούς προσπάθησαν να βάλουν τάξη σε μια αναρχία, ταξία κλπ. Αγαπητέ μου τηλέμαχη. Αλλά αντί να τους στηρίξει η ακαδημαϊκή κοινότητα, τους αφήνει μόνους. Και σε εισαγωγικά τρώνε ξύλο.
1: Έτσι.
0: Τους βάφουν τα γραφεία, ναι, τους κλείνουν μέσα σε δωμάτια, ναι, τους ξεφουσκώνουν τα λάστιχα, τους πάνε τα τζάμια στα αυτοκίνητα κλπ. Και κυλάει έτσι ο χρόνος χωρίς ουσιαστικά να ασχολείται κανείς.
1: Το ίδιο έργο θεατές, έτσι, χρόνια πολλά το ακούμε αυτό, ειδικά για Θεσσαλονίκη. Όχι ότι στην Αθήνα υπολοιπόμαστε, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει παραγίνει το πράγμα. Δημιουργή.
0: Είναι στο κέντρο της πόλης μου τα πανεπιστήμια και προσφέρονται για ακτιβισμούς, κατάλαβες. Yeah. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας ζωγράφου, ας πούμε, να ανεβαίνεις πάνω στην Πανεπιστημίου Πόλη. Βέβαια και εσείς έχετε το Πολυτεχνείο κάτω.
1: Ναι. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις ότι. Έτσι, το κύριο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, στην Αθήνα είναι και λίγο πιο αποκεντρωμένα. Όχι όλα, ναι, αλλά δεν είναι όλο συγκεντρωμένο στο, ναι, σημείο όπως έχετε εσείς.
0: Ξέρεις τι έλεγα νωρίτερα. Πρόσεξε, προχθές εξεπλάγημεν όλοι και εγώ δεν ξέρω, βγάλαμε τα σωθικά μας και πώς ένας 89χρονος μπαίνει στο εφετείο, μπαίνει στον ΕΦΚΑ και διάφορα. Ναι. Και σκέφτηκα την επόμενη μέρα όταν συζητούσαμε αυτό το πράγμα, λέω, ρε παιδιά, αν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει στα πανεπιστήμια και κανείς τον πειράζει. Δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος με μια καραμπίνα, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ ή στο εφετείο. Σε ποια χώρα θα μπορούσε να το κάνει?
1: Μην δίνεις ιδέες τώρα, γιατί ξέρεις.
0: Όχι, ειλικρινά σου μιλώ, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις και το λες για να ληφθούν και τα μέτρα από τους αρμόδιους. Αλλά έτσι όπως ακριβώς το αναφέρεις είναι, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ζητήματα ασφάλειας τα οποία δυστυχώς χρόνια μετά και θα τρέχουμε μετά ως επιμηθείς πάλι, δεν έχουν, θα έλεγα, αντιμετωπιστεί. Και είναι,
0: ναι,
1: ζήτημα.
0: Και έλεγα νωρίτερα επίσης το εξής, ότι μέσα στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, δυστυχώς για εμέν, υπάρχουν και καθηγητές και διοικητικοί και άλλο προσωπικό, το οποίο συμφωνεί με αυτή την δράση διαφόρων ομάδων, οι οποίοι επιτίθενται, τα κάνουν γυσμαδιά. Και είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θέλουν, δηλαδή, και εκείνοι, την παρουσία σε εισαγωγικά, το λέω με την έννοια του κράτους φασίστα, δεν θέλουν την παρουσία του κράτους της ένομης τάξης στα πανεπιστήμια. Και είναι μεγάλο ποσοστό στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και είναι θλιβερό.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, αν όχι μοναδική, που μπαίνοντας σε ένα πανεπιστήμιο βλέπει όλη αυτή την κουρελαρία, βλέπει όλο αυτό το συρφετό. Λες και εάν χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές σε αυτή την πάλη, τη διαπάλη των ιδεών και των πολιτικών και τα λοιπά, που έτσι, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό να γίνεται, πάντα πρέπει να υπάρχει έτσι μια δημοκρατική συζήτηση. Να είναι συζήτηση όμως, να μην είναι όλη αυτή η ασχήμια που παρατηρούμε στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να μην είναι όλο αυτό το πατυρντή που συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο όταν διαφωνούν οι γνωστοί άγνωστοι φοιτητές με Πριτάνης, με αντιπριτάνης, με καθηγητές και να πηγαίνουν εκεί και να ασκούν τη βία που ανέφερες, προανέφερες.
0: Ναι. Βέβαια, έρχονται, βέβαια, πέρα για να μην τον Σαββατιάτικα τώρα, γίνει και στη μέση, σ' άκουγα νωρίτερα Πρωτομαγιά, Κυριακή, yeah. Σάββατο, εδώ μια χαρά, 2 Μαΐου. Έχουμε και καλά μαντάτα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, ναι. Δεν είναι ακριβώς διεθνής, είναι εσωτερικός. Αν θα δουλεύουμε 4 μέρες ή 32 ώρες. Νομίζω ότι μας αφορά και εσένα και εμένα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να δουλεύουμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να καθόμαστε τις άλλες μέρες. Τέλος πάντων, ειρωνεύομαι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά κάπου, δηλαδή το πράγμα. Ωραίο είναι. Θα ήταν ωραίο σε μια ιδανική περίπτωση να δουλεύουμε αυτές τις ώρες και τις υπόλοιπες να τις αφιερώνουμε.
0: Παιδί μου, το ιδανικό είναι να μην δουλεύουμε. Το ιδανικό είναι να μην δουλεύουμε.
1: Κοίτα, ναι, αλλά το θέμα είναι όμως ότι στην ουσία τι γίνεται. Στην ουσία δουλεύουμε όλοι δύο δουλειές. Κακά τα ψέματα τώρα, δύο δουλειές και τρεις δουλειές. Κάποιοι δουλεύουν παραπάνω. Δουλεύουν άλλοι Σαββατοκύριακα, ξεκινούν ας πούμε στις 4 το ξημέρωμα. Έτσι, mm-hmm. Όπως, καλά, εσύ το κάνεις καθημερινά αυτό και τελειώνει στις 4 το απόγευμα.
0: 4.
1: Εντάξει, κάθεσαι και λίγο από μακριά, κάθεσαι που λες τώρα στο σταθμό από τις 4 το ξημέρωμα μέχρι το 12 το βράδυ.
0: Πας. Όχι, 12 δεν είμαι, αλλά φεύγω κατά τις 6 ώρα το απόγευμα από εδώ, αν χρειαστεί και 7. Ανάλογο. Εντάξει, καλά, δεν
1: κρεβατάκι στο
0: σταθμό. Δεν κρινιάζω. Πίστεψε με, δεν κρινιάζω γι' αυτό. Τι να κάνω.
1: Απλά δείχνουμε την αντίθεση μπροστά σε αυτό που λέμε 32ωρο, τετραήμερη εργασία και σε αυτό τέλος πάντων που πραγματικά υπάρχει και σε αυτό που ζούμε. Γιατί. Είπαμε, ιδανική συνθήκη, ωραία είναι όλα αυτά, πραγματικά, και μακάρι να πηγαίνουμε μπροστά, αλλά το θέμα είναι να είναι και κάπου ρεαλιστικά, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα τι με ενοχλεί, τηλέμαχη και στον κόσμο που απευθυνόμαστε αμφότεροι, με ενοχλεί η ευκολία και η προχειρότητα με την οποία λέγονται όλα αυτά. Κάθισα και έψαξα, με αφορμή την ανακοίνωση, τη δήλωση τέλος πάντων του Ανδρουλάκη, να δω τι σημαίνει τετράωρο σε άλλες χώρες. Πουθενά μα πουθενά εκτός από την Ισλανδία δεν έχει θεσπιστεί με νόμο. Είναι προαιρετικό. Ιδιωτικές εταιρείες κάποιες μεγάλες το έχουν θεσπίσει. Σε πολλές χώρες δεν σημαίνει λιγότερες ώρες, σημαίνει μόνο λιγότερες μέρες. Δηλαδή οι ώρες είναι 36, μπορεί να είναι και 40, να είναι 9 ώρα ή 10 ώρα καθημερινώς. Επίσης, και αυτό είναι το καταλητική σημασία στοιχείο, για να μην κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες, είμαστε κρίμα, δηλαδή μας κοροϊδεύουν, αλλά τώρα έχουμε και ίντερνετ. Δεν ξέρω αν να το καταλάβουν κάποτε ότι έχουμε και ίντερνετ. Λοιπόν, και ChatGPT επίσης, τεχνητή νοημοσύνη. Αφορά στις περισσότερες περιπτώσεις σε μία σειρά επαγγελμάτων τα οποία είναι κάτω από την ομπλέλα της παροχής υπηρεσίας. Όπου μπορείς, ρε παιδί μου, όπου εκεί μετράει το μυαλό, μετράει η ιδέα, μετράει η φαντασία. Εγώ μπορεί να είμαι σπίτι μου, επειδή μου αρέσει και η επικοινωνία και η διαφήμιση και λοιπά, και να μου έρθει ένα σλόγγαν τρελό και παλαβό και να πω, ρε φίλε, αυτό το πουλήσω εγώ 2.000, ας πούμε.
1: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Έχω, και αυτό δεν είναι η αντίθετη άποψη αυτό που λες, ούτε είναι υπέρμαχη άποψη σχετικά με το 32ωρο. Εμένα, ξέρεις τι μ' αρέσει και θα ήθελα μεν τους πολιτικούς να βγαίνουν εκτός του πλαισίου. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι σε ένα πλαίσιο, δηλαδή δίνεις μια λύση με βάση τα όσα συμβαίνουν, όσα ξέρεις, όσα γνωρίζεις, όσα είναι σε εξέλιξη και όσα πράγματα γίνονται και συμβαίνουν, τότε δεν βγαίνεις έξω από το πλαίσιο για να βρεις λύσεις. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούν οι πολιτικοί έξω από τα συνηθισμένα για να βρουν λύσεις στα καινούργια ζητήματα που προκύπτουν και στα παλαιότερα που δεν έχει βρεθεί λύση. Αυτό είναι η επιτυχία ενός πολιτικού. Ναι. Όχι να ακολουθήσει μια πεπατημένη. Mm-hmm. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις, να βρουν λύσεις. Και αυτό που θα ήθελα να ακούσω εγώ και από τον κύριο Τσίπρα που εχθές είχε το μανιφέστο του. Έτσι. Και θέλω να ακούσω, ελπίζω να το κάνει στη συνέχεια. Και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους και από την κυβέρνηση είναι επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά και είναι μόνιμα ζητήματα προβληματισμού για την ελληνική κοινωνία, να ακούσουμε πάντως μία, δύο, τρεις λύσεις, ρε παιδί μου, από τρεις σχηματισμούς πολιτικούς. κάτι να ακούσουν. Δηλαδή, γιατί αυτό τώρα το που βάζεις το γουδοχέρι στον αλετρίβανο που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι και βάζεις και λίγο σοσιαλδημοκρατία και βάζεις και λίγο ριζοσπαστισμό και ρίχνεις και μια πρέζα ας πούμε πατριωτισμό. Δεν γίνεται ρε φίλε έτσι. Πρέπει κάτι να ακούσουμε ουσιαστικό.
0: Κοίταξε, θα σου το πω εγώ αλλιώς, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, δεν σημαίνει ότι πώς τώρα συμφωνεί, πρέπει να συμφωνήσει ο κόσμος. Εγώ ανθρώπους οι οποίοι 15 και 30 ή σχέτο 30 δεν είχαν ποτέ το άγχος πώς θα βγει ο μήνας σε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, είτε όντες ιδιοκτήτες, είτε διευθυντικά στελέχη, είτε εργαζόμενοι οι οποίοι να συμπάσχουν με τα αφεντικό για το αν πάει καλά ή δεν πάει καλά η αγορά, από τέτοιους ανθρώπους λύσεις τηλέμαχε δεν περιμένω. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί πραγματικά και μόνον αιμοδοτούνται, βυζένουν κρατικό χρήμα, όχι παράτυπα ή παράνομα. Ξέρω εγώ, άλλος είναι 16 χρονών καταληψίας. Ξέρω εγώ, φωτογραφίζω τώρα, άστον τον καταληψία. Είναι 16-18 χρόνων διαδρομιστής σε μαθητική οργάνωση. Μετά πάει σε φοιτητική. Μετά πάει στο συνδικαλισμό. Μετά τον τακτοποιούν υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές. Μετά στις περιφερειακές. Μετά το δοκιμάζουμε και για περιφερειάκι. Το δοκιμάζουμε για βουλευτή, ευρωβουλευτή. Αυτός δεν έχει μάθει ακόμη τη 30 του μήνα. Μια επιχείρηση έχει έξοδα-έσοδα. Το έμαθε ο Φλαμπουράρης αργά. Αυτοί δεν το έχουν μάθει ακόμη. Και πολύ εύκολα σου λέει ο άλλος, 4 μέρες εργασία. Ωραία. Okay. Το 95%, 96% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν προσωπικό ελάχιστο. Είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πας σε μια επιχείρηση των 8 ανθρώπων, των 10, 12 ανθρώπων και θα του πεις, κοίταξε να δεις, ψήφισα νόμο βάσει του οποίου θα εργάζονται 4 μέρες οι υπαλλήλοι σου εδώ, θα αμείβονται για 5 ή για δεν ξέρω 6 μέρες. Πάντε σωστά, πάντε καλά με το μυαλό σας. Δηλαδή, πραγματικά τα σκέφτονται και τα λένε.
1: Εγώ θα πάω όμως και στην απέναντι πλευρά τώρα και θα πω το εξής. Ναι, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο μέρος αυτά που λες Δημήτρη. Από την άλλη πλευρά όμως και όταν οι επιχειρήσεις έχουν χρήματα, δεν μιλώ για όλες, μιλώ για ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά διανέμουν έτσι, στους εργαζόμενους αυτή την υπεραξία που κατορθώνουν να αποκομίσουν και τα κέρδη που κατορθώνουν να αποκομίσουν. Όμως δεν μπορεί να ακούς και τον εργαζόμενο στην Ελλάδα, ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
0: Όχι φυσικά, δεν είναι φυσικά.
1: Με δεδομένο το μισθό που έχουμε.
0: Φυσικά δηλαδή, δεν είναι, είμαστε χαμηλά στην αγοραστική δύναμη, δεν το συζητώ αυτό.
1: Κάπου
0: δεν...
1: πρέπει να βρούμε όμως και μια χρυσή τομή, για να έρθω και σε αυτό που λες. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπούμε σε ένα μέσο δρόμο και να γίνει μια σύγκληση για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Και είναι όπως είπαμε, δεν θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, θέλουμε και εμείς μια κατσίκα, αν δεν είναι κατσίκα τέλος πάντων να είναι μια κότα. Κάτι. Εννοώ δηλαδή ότι να πάμε παρέα στην ανάπτυξη. Και φυσικά να είμαστε και ρεαλιστές με αυτά που μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό που είπες είναι χρυσή τομή, όμως αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Υπάρχουν ωστόσο επιχειρήσεις, δεν θα πω ονόματα, μεγάλες, οι οποίες έχουν διακριθεί γιατί πραγματικά σέβονται τον εργαζόμενο πάνω σε εκείνον ή από εκείνον βγάζουν κέρδη και το ξέρουν. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Είναι μια μηδέα σχέση, ένα ταγκό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μικρότερες οι οποίες σέβονται τον εργαζόμενο και τον ανταμείβουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν συμβαίνει πάντα και υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτά είναι ερευνητέα από τους αρμοδίους. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το αν αντέχει 4 μέρες αυτή πομφόλυγα ξαφνικά εργασίας η ελληνική παραγωγική μηχανή.
1: Πρόσεξε τώρα, ακροατής μας, καλημέρα, δεν ξέρω για 32 ώρες, αλλά κουμπάρος μου νοσηλευτής στην πρωτοβάθμια στην Ολλανδία εργάζεται 34 ώρες αυστηρά. Εγώ ως νοσηλευτής στο δημόσιο εργάζομαι 40 ώρες, μου οφείλονται κανονική άδεια από το 2024 και κάνω ακόμα 2 δουλειές για να τα βγάλω πέρα, δηλαδή περίπου 17 ώρες την ημέρα. Νομίζω καλά είναι.
0: Είναι 17 ώρες την ημέρα. Αυτός μας έχει, ξεπεράσει και εγώ 13, 14, 17 μου φαίνονται πολλές.
1: Ο άνθρωπος, εντάξει, αν είναι 17, 15, όσο και να είναι, είναι όντως μια πραγματικότητα.
0: Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Εγώ βλέπω τον μεγάλο πίνακα που δηλαδή. Πώς το λένε, δεν μπορώ να μου πουλάνε ρε παιδί μου, το έχω ζήσει, έχουμε πάει, περάσαμε τα 60 μας και έχουμε ζήσει πομφόλιγες και υποσχέσεις και σαχλαμάρες και διάφορα μεγάλα κούφια λόγια. Φτάνει δηλαδή, καθίστε κάτω, ζυγίστε τα δεδομένα και πείτε μας αν έχετε εξίσωση να βγάλουμε το δεύτερο σκέλος της. Αλλιώς τώρα το να πετάει ο καθένας στην αστειότητά του, κατ' εμέ μη χαρακτηρίζω διαφορετικά, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν κάνουν κάτι περισσότερο.
1: Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, εκ Θεσσαλονίκης, ορμόμενος από τον στάτους 107,7, την δυνατή συχνότητα στη Θεσσαλονίκη, τον συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Τι είπα?
2: Χαιρετισμού στον Άρη τον Παπηδάκη.
1: Α, ορίστε, εδώ έχω και παραγγελιά.
0: Αργότερα θα έρθει ο Άρης, γύρω στις 10 θα είναι. Γεια σου, Παναγιώτη. Εξαιρετικό παιδί ο Άρης.
1: Η ισχύει. Αλήθεια είναι ότι ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και εγώ και μπαίνοντας στο στούντιο που έτσι με μου ξενάγησε ο Δημήτρης, είδα συναδέλφους πολύ πολύ πολύ αγαπημένους, ποιοτικούς, ανθρώπους οι οποίοι τιμούν και το επάγγελμα και του δημοσιογράφου και του ηχολήπτη. Γενικά έχετε φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα, Δημήτρη, και τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, νιώθω τυχερός γι' αυτό.
1: Ισχύει. Αλλά πάντα, ξέρεις, ο αρχηγός κελούζεται και τα καλά και τα κακά. Εν προκειμένου, καλά είναι τα πράγματα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Τηλέμαχε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι, ρεαλιστικά τα λέμε και προσπαθούμε να αποδίδουμε πάντα την εικόνα. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Σε όλα τα αδέρφια μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco's Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Άκου αυτό.
9: Τι να ακούσω?
10: Το πάτωμα.
9: Και τι έχει?
10: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο

Διαβάζω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι γιατί πολλές φορές λέμε τα δικά μας, αλλά εντάξει, με λίγο ψάξιμο τα συναντάς παντού. Διαβάζω και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής. Αφορά στη Γερμανία. Έχετε κάτι άλλο από τη Γερμανία, αλλά τώρα αυτό ήρθε μπροστά μου. Λέει, εφαρμόστηκε η έκπτωση φόρου, αυτό το οποίο συζητιέται στη χώρα μας για τα καύσιμα. Το εφάρμοσα, λέει, στη Γερμανία, αλλά οι εταιρείες δεν μετακύλησαν το όφελος στους καταναλωτές. Ξεκίνησαν, λέει, το πρωί με τη μειωμένη τιμή και μετά μέχρι το μεσημέρι φρόντισαν να πάνε οι τιμές πολύ υψηλότερα. Άρα είναι μια κλασική πρακτική, δηλαδή είναι, πώς το λένε, ένα αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της αγοράς. Να προσβλέπουν, να επιδιώκουν με κάθε τρόπο να έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία οι επιχειρήσεις. Να το επαναλάβω, γιατί γίνεται και εδώ πολύ μεγάλη συζήτηση με πολύ μεγάλη ευκολία από ανθρώπους, όπως έλεγα νωρίτερα και στον Τηλέμαχο, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Ουδέποτε είχαν, δηλαδή. Διαδρομιστές ήταν, είναι και παραμένουν. Η γερμανική, λοιπόν, κυβέρνηση εφάρμοσε έκπτωση 17 cents το λίτρο στον φόρο καυσίμων τα μεσάνυχτα. Το πρωί οι τιμές ξεκίνησαν έτσι, δηλαδή με μείον 17 cents ανά λίτρο. Γιατί και στη Γερμανία νομίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωση, νομίζω, είναι κάπου εκεί στο 0,70-0,72, όσον και στην Ελλάδα. Το βράδυ, λοιπόν, τα μεσάνυχτα, σήμερα ας πούμε τα μεσάνυχτα, χθες τα μεσάνυχτα, αποφασίστηκε να υπάρξει η μείωση των 17 cents. Ξημερώματα ξεκίνησε μειωμένη τιμή. Μέχρι το μεσημέρι, λέει, οι εταιρείες ξανάφεραν εκεί όπου οι ίδιες ήθελαν το κόστος των καυσίμων. Αυτά για όλους εκείνους οι οποίοι πολύ εύκολα λένε πολύ εύκολα λόγια, έτσι, παχιά λόγια.

το εξαιρετικό. Για αυτή την άλλη τη φούσκα περί της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σχέση με Βούλγαρους, Ρουμάνους, Κροάτες, Βόσνιους και πάει λέγοντας. Έχω εδώ μπροστά μου έναν πίνακα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, δηλαδή, όπου η φοροδιαφυγή, παρόλα τα πόστα, μόστα, σως και πάει λέγοντας, στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη, κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 4-5 χιλιάδες το χρόνο. Ετήσιο εισόδημα δηλαδή κάτω από 5 χιλιάδες το χρόνο, κάνουν 300-400 το μήνα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, λέει, η κατανάλωση, οι δαπάνες, αυτά τα οποία καταναλώνουμε, είναι σαφώς ποσά τα οποία δεν μπορεί να καλυφθούν με 400 ή 500 ή 600 ευρώ το μήνα. Από την ίδια μελέτη, έρευνα, στοιχεία της οποίας είναι στην διάθεση ουδήποτε θέλει, αν θέλει πραγματικά να δει τι συμβαίνει, προκύπτει ότι στην Ελλάδα η παραοικονομία είναι περίπου 2 φορές ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, έτσι, επί του ΑΕΠ. Είναι περίπου 2 φορές μεγαλύτερη η παραοικονομία, επαναλαμβάνω, από εκείνη στη Γερμανία. Στην Ελλάδα είναι κοντά στο 22%, νομίζω. 23. Στη Γερμανία είναι τα μισά. 11-12%. Δηλαδή ένα ποσό περίπου 25-30 δισεκατομμυρίων, 25 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, ετησίως, χάνεται. Κάπου. Δεν ξέρω, κάπου χάνεται. Και μετά, με βάση τα υπόλοιπα τα οποία δεν χάνονται, βγαίνουν οι γνωστοί πίνακες Eurostat, Elstat, αγοραστική δύναμη, τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε. Κατάλαβες πόσο είναι, αν είναι ο μισθός μικρός, μεγάλος και πάει λέγοντας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οι απόψεις είναι δικές σας.

0: η Νικολάου, κάτσε να τη διαβάσω, είναι τσαχπίνικη. Γιατί είχαμε εδώ.
1: Να
0: πες πρώτα
1: εδώ
0: το ρεπορτάζ και μετά.
1: Λοιπόν.
0: Το ρεπορτάζ
1: έχω συγχυστεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο.
0: Δεν χρειάζεται να συγχυστεί, σε μικρό κορίτσι. Εγώ ξεκίνησα πέρα από τη χοληστερίνη και χάπια για την πίεση. Οπότε μη συγχύσεις.
1: Λοιπόν, εγώ έχω συγχυστεί γιατί. Γιατί δέχτηκε ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι αντιπρίτανης εξωστρέφειας και τα λοιπά, το απειθήτα κυρίως και διαχείρισης φοιτητικών θεμάτων, φοιτητικής μέρημνας, δέχτηκε μια επίθεση χτες με αφορμή το νέο συμφωνητικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό που καλούνταν να υπογράψουν οι ένικοι των φοιτητικών εστιών στη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε, παιδιά, τους κανόνες, είναι πολύ normal κανόνες και σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή σε ένα διαμέρισμα το οποίο Airbnb που νοικιάζεις σου τους θέτουν αυτούς τους κανόνες, προκειμένου αυτός που έχει το δωμάτιο, το οίκημα, το οτιδήποτε, να διασφαλίσει την ασφάλεια αλλά και την ασυνέχιση της
0: διάβασε
1: λειτουργίας
0: το,
1: του.
0: Έχεις την ανάπτυξη, πώς θα την διαβάσω εγώ.
1: Λοιπόν, το ιδιωτικό συμφωνητικό προβλέπει ότι οι φοιτητές πρέπει να χρησιμοποιούν τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους με προσοχή, να τα κρατούν καθαρά και να μην προκαλούν φθορές. Δεν επιτρέπεται να γίνονται αλλαγές στα δωμάτια, ούτε να φιλοξενούνται άλλα άτομα ή κατοικίδια. Και επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα και το άτμισμα μέσα στις εστίες και το ίδρυμα μπορεί να ελέγχει το δωμάτιο όπως χρειαστεί, όπως κάθε, κάθε άνθρωπος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα έχει δικαίωμα να σου λέει, ξέρεις, θα έρθουν να ελέγξουν το διατηρείς το μισθείο σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, το φασιστικό, το τρομερό, το φοβερό που ζήτησαν, που ζήτησε ο Πρίτανης.
0: Ούτε να ατμίζουμε μπορούμε, ούτε να καπνίζουμε, ούτε να ατμίζουμε. Εγώ μια φορά που κάπνισα δεν το ξέρω, η Booking μου στείλε ένα πρόστιμο 100 ευρώ. Είχα πάει σε ένα Airbnb στην Αθήνα και έκανα ένα τσιγάρο, μα την Παναγία, ένα τσιγάρο μόνο έκανα. Και μάλιστα το έκανα στη βεράντα και πέταξα τη γόπα μέσα στην τουαλέτα. Λάθος μου, μεγάλο, έτσι. Και μου κράτησαν 100 ευρώ και δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα. Αλλά είναι λίγο φασιστικό. Δηλαδή αυτή είναι η, αυτά είναι τα, πώς το λένε, αυτή είναι οι λόγοι για τους οποίους αντιδρούν ποιοι.
1: Ο σύλλογο, αυτή, για αυτούς τους λόγους έγινε αυτή η επίθεση στον Πρίτανη.
0: Επειδή ας πούμε πρέπει να υπάρχει μια κάποια τάξη, να μην γίνεται τσικακομήρας όπως γίνεται.

0: δεκαετίες ολόκληρες εστίες. Γι' αυτό απέναντί σου λέει ιδιώτες.
1: Ωραία.
0: Με security κάτω.
1: Επειδή όμως είμαστε δημοσιογράφοι εδώ και είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε και την άλλη πλευρά,
0: ναι,
1: να σας πω ότι ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει εκβιαστικό και τελεσίδικο το συμφωνητικό για τις εστίες,
0: ναι,
1: και μιλάει για ψεύδι και επικοινωνιακό μπαράζ, ότι δεν υπήρξε κανένας προεπιλακισμός στον αντιπρίτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη.
0: Μόνος του πήγε στο νοσοκομείο αυτός, κάπου δεν πήγε. Μόνος του.
1: Αλλά παράλληλα ζητά να πάρθει πίσω η χυδαία ανυπόστατη ανακοίνωση της Βρετανίας περί του προπυλακισμού, αλλά και να αποσυρθεί το τελεσίγραφο για το νέο εσωτερικό κανονισμό και να δοθεί κονδύλι για διάφορες εργασίες. Να πούμε ότι πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο δόθηκαν χρήματα και έγιναν εργασίες μες στις εστίες και μάλιστα και με μια χορηγία, αν θυμάμαι καλά.
0: Έχει πάει σε εστίες?
1: Πρόσφατα όχι, αλλά έχει πάει η επαφή του έκανε
0: παλιά,
1: ρεπορτάζ.
0: Παιδί, πάει παλιά.
1: Φυσικά και ποιο δεν είχε πάει. Μπάτε σκύλια, λέστε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γυρίσματα ταινία πάρτι κάναμε στι εστίε.
0: Μπράβο.
1: Στι εστίε.
0: Έχει πάει. Όποιο θέλει πάει, όποιο θέλει κάθεται, όποιο θέλει μένει. Κάποιοι μάλιστα που έχουν δικαίωμα, αλλά δεν μένουν εδώ γιατί έχουν επιλέξει να κάνουν κάτι άλλο, νοικιάζουν. Κάνουν υπηενικίε, πώ το λένε. Λέει ρε παιδί μου, δώσε 3 εκατοστά για το μήνα και μείνε εσύ. Φέρει και την κόμενα. Ή τον κόμενο, δεν, για να μην θεωρηθεί σεξιστικό. Κάπως έτσι είναι οι δημόσιες κρατικές εστίες σε ένα μεγάλο βαθμό και αν κάποιος προσπαθήσει να βάλει τάξη, τρώει και λίγο ξύλο έτσι και μετά τον καταγγέλνουν κιόλας. Δηλαδή και τον δέρνουν αλλά και τον καταγγέλνουν. Κατάλαβες σύντροφε γιατί δεν έχει χαίρει τούτη χώρα? Αν δεν κατάλαβες ακόμη, δεν φέρω ευθύνη. Θα πάρει τώρα αριστερό στόχο και θα πει ναι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολιτικό μανιφέστο, χωρίς ωστόσο αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος, δημοσίευσε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, αλλά και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Με αυτά τα λόγια, η Μαρία Καριστιανού σε νέα της παρέμβαση επιβεβαίωσε την πρόθεση για ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μέσα στον μήνα. Στο μήνυμά της, η Μαρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υποίδρυση κόμμα μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών, καταγγέλλοντας ότι παράλληλα κάποιοι προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης έλαβε ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι Πριτανικές αρχές ανέφεραν πως ο προπυλακισμός έγινε από ομάδες φοιτητών με στόχο την ακύρωση της συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Ιγκλήτου για τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, διαμηνύουν οι Πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο Σύλλογος φοιτητών που διαμένουν στις εστίες πάντως διαψεύδει το περιστατικό. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άραξου στην Αχαΐα κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI, όταν κατέρευσε η σκάλα επιβίωσης, στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την ομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Τη δρυμή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε νέα δήλωση Τραμπ για φορολογία 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ πέρσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε δε πως οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Την ίδια ώρα το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Σύννεφια και ασθενή βροχή αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 12 βαθμούς, στο Κιλκής τους 16, στη Βέρεια και την Κατερίνη τους 17, στις Σέρες τους 18 και στα Γιαννιτσά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 15. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, Εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του Grecos.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χυμή φρούτων Viva.
7: Viva juice in every sip.
6: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
7: Viva, taste is fresh.
6: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από τη Μελετιάδης Family.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Αυτό το τραγούδι το διάλεξε η Νικολάου, το διάλεξα εγώ, αν ξέρετε. Νέα παιδιά, ξέρεις τώρα. Άλλα ακούσματα. Λοιπόν, πετάχτηκα μέχρι έξω να πάρω καφέ και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μου λέει και η κοπέλα έξω στο καφέ, μου λέει πω πάρα πολύ ησυχία σήμερα. Ο κόσμος την κοπάνησε, έτσι, την κοπανίσατε. Πού να είχε και καλό καιρό χθες δηλαδή. Δεν θα έμενε κανένας στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μία, έτσι, ηρεμία έξω, μία σιωπή εδώ, φαντάσου, σε μία γωνιά της πόλης, όπου ξημέρωμα Σαββάτου και Κυριακής γενικώς επικρατεί πανδαιμόνιον.

Και όπως μου γράφει εδώ ο φίλος μου, ο πειρατολόγιος. Καλημέρα, καλό μήνα Δημήτρη. Λέει χιλιάδες Βαλκάνοι στην πόλη, δεν υπάρχει ούτε σεντόνι. Μόνο Βαλκάνοι υπάρχουν. Οι δικοί μας την κοπάνησαν για Βαλκάνια. Ανταλλαγή πληθυσμού. Με τέτοιες προσφορές από τον Γκρέκο Στράβελ, ποιος να σταθεί τριήμερο στην πόλη. Ήδη ετοιμαζόμαστε και για του Αγίου Πνεύματος. Όσοι έχετε χρόνο και κάποια χρήματα στην άκρη, πολύ καλά κάνετε, γιατί όπως λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμασταν μικρότεροι, τώρα τα λέμε εμείς τους μικρότερους, η ζωή είναι μικρή. Είναι Σάββατο, ο μήνας έχει 2 και είναι Μάης. Μάιος. Με Τσίπρα να ανακοινώνει χθες ουσιαστικά το περίβλημα του νέου πολιτικού φορέα. Με Καριστιανού, η οποία έκανε δηλώσεις χθες, λέει μέσα στο Μάιο θα είμαστε έτοιμοι. Να ανακοινώσουμε και εμείς. Και με δημόσια πρόσωπα τα οποία είναι λίγο στα χαμένα ή τα έχουν ορισμένα από αυτά ολίγων χαμένα και ψάχνουν να βρουν ομπρέλα να στεγαστούν. Φαραντούρης το έκανε. Έκανε την υπέρβαση, δηλαδή εκεί που ήταν τακτοποιημένος από το 2004 από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ακολούθως πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είναι ΠΑΣΟΚ. Ωραίος. Αλλά ενόχλησε, λέει, ενόχλησε το ότι... Κατερίνα, ψάξε λίγο αν θα βρεις κάπου εσύ στο Twitter, το βρήκα χθες, Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία ταχώνει ουσιαστικά, τον λέει γυρολόγο, και υπάρχει δική του απάντηση σε εκπομπή στο Άξιον, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24, όπου ο δημοσιογράφος του λέει, μα εδώ, λέει, σε αποκάλεσαν γυρολόγο. Και ο ίδιος, παρόλο που η Νάντια Γιανακοπούλου ουσιαστικά πολιτικά τον έφτισε, έκανε ότι γύρω-γύρω βρέχει και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και τετραήμερη εργασία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο μπέρδευσε λίγο, γιατί άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ένιωσαν λίγο άβολα και προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν χωρίς επιχειρήματα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, ξέρετε. Ή μάλλον πιάνει σε κάποιον κόσμο, δεν πιάνει σε όλο τον κόσμο. Να δούμε τι γράφουν και στις πρώτες σελίδες σήμερα τα ΜΜΕ. Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα είχε, έχει και θα έχει. Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Νιώσιμουν και γέρασα από τότε που ξεκίνησα 88-89, φτάσαμε στο 2026, πέρασαν 40 κοντά χρόνια, 38. Για τα ίδια πράγματα συζητάμε στα πανεπιστήμια, δεν βαριέσαι βρε αδερφέ. Τα διλήμματα στη Νέα Δημοκρατία και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τώρα δύο μέρες ασχολούμαστε και λογικό είναι, γιατί συγκλονίστηκε κόσμος και κοσμάκης, λογικό είναι, επαναλαμβάνω. Και αυτό τώρα οι γονείς, ρε φίλε, αγόρασαν πατίνι στο παιδί, το οποίο ανέπτυσε ταχύτητα μέχρι και 60 χιλιόμετρα. Μέχρι 80 δηλαδή, του βάλε ο αμπάς κόφτη, λέει, να πηγαίνει μέχρι 60, σε ένα παιδί 13 χρόνων, έτσι. Απορώ γιατί τα επιτρέπουν. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν καταλαβαίνω αυτό το μέχρι τόσα χιλιόμετρα, μέχρι αυτά τα χιλιόμετρα και με κράνος και χωρίς κράνος. Απορώ πραγματικά γιατί τα επιτρέπουν. Πόσο μεγάλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα για να επιτρέπει την χρήση πατινιών. Θα μου πεις και σε άλλες χώρες υπάρχουν πατίνια. Συμφωνώ. Φαντάζομαι και εκείνοι απορούν για τον ίδιο λόγο. Εγώ πάντως απορώ. Για ποιο λόγο να επιτρέπεται σε ένα ανήλικο παιδί να κυκλοφορεί με ένα δίτροχο. Πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία, γράφει η εφημερίδα. Δεν ξέρω το θέμα, για να μην λέω σαχλαμάρες.
Στα νέα διαβάζω πάρτι παρανομία στο δημόσιο, χεράτα και πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με τα αζημίωτα αλλά και πλαστογραφίσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει 8.000 ευρώ από την πρώτη μέρα και όχι μόνο τώρα. Σας έχω πει, ξέρω περιπτώσει κι εγώ, πολύ πτυχίο ρε παιδί μου. Και είναι άδικο για εκείνους οι οποίοι πραγματικά διαβάζουν για να πάρουν ένα πτυχίο, έναν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια, πολλά μαγαζιά τα οποία πολλούν ουσιαστικά πτυχία και μεταπτυχιακά. Χώρες οι οποίες πρωταγωνιστούν, η Κύπρος, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες, όπου κάποιος με κάποια ευρώ μπορεί και αγοράζει τίτλο σπουδών για να ασκήσει επάγγελμα ή για να μοριοδοτηθεί σε κάποιον διαγωνισμό. Αν θα δείτε, τις προάλλες έκανα ένα πολύ ωραίο θέμα, το πρώτο θέμα νομίζω, και μέσα ήταν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι πήραν το πτυχίο σε μεγάλη ηλικία και πολλοί εξ αυτών από ανοιχτά πανεπιστήμια ή από πανεπιστήμια του εξωτερικού αμφιβόλου ποιότητος και δυνατά πολιτικά πρόσωπα. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο, κάτι τρέχει στο Αιγαίο, γράφουν τα νέα. Τρίτη επίθεση κατά Τραμπ, η πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος.

0: γιατί πήγα στο Πασόκ. Νομίζω ότι έχει μια πρωτιά. Έχει μια πρωτιά η τηλεοπτική μου εκπομπή για το θέμα αυτό. Στην δημοτική τηλεόραση πριν από 1,5 κοντά μήνα, ήταν 6 Μαρτίου, όταν είχα τον Φαραντούρη καλεσμένο και έπαιξα λίγο μαζί του, μου έλεγε διάφορες αχλαμάρες, σε εισαγωγικά τους αχλαμάρες, του είπα εντάξει ρε φίλε, κατάλαβα, πας Πασόκ, πήγες Πασόκ, αλλά ντρέπεσαι να μας το πεις. Χθες του τάχωσαν λοιπόν στο άξιο, του είπανε μα κύριε Φαραντούρη, εδώ η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου σας απαξιώνει λέγοντας ότι είστε γυρολόγος.
1: Καλωσόρισμα το οποίο το αποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά, άλλωστε γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Πάντως, προφανώς δεν αναφέρεται σε μένα.
2: Αν αναφέρεται σε εσάς, είναι αδικό.
1: Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, διότι δεν αντιλαμβάνομαι αυτοί που θέλουν να προσάψουν τέτοιου είδους χαρακτηρισμού, τι εννοούν. Εγώ βρέθηκα σε ένα και μοναδικό κόμμα στη ζωή μου. Δεν έχω βρεθεί σε κάποιο άλλο κόμμα. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου 25 χρόνια με δημόσιο λόγο. Έχω θέσεις ευθύνης 25 χρόνια παντού, σε ανεξάρτητες αρχές, στο δημόσιο βίο, τις περισσότερες φορές αφιλοκερδός, σε θέσεις ευθύνης. Σε ένα κόμμα και μόνο βρέθηκα, υπό τρεις διαφορετικές ηγεσίες. Δεν άλλαξα εγώ την ηγεσία, οι ηγεσίες άλλαζαν, στο ίδιο κόμμα. 3 χρόνια είμαι στην πολιτική και αυτή τη στιγμή, στο κόμμα στο οποίο ανήκα, νιώθω ότι πήρε διαζύγιο εδώ και καιρό.
3: Ρωτώ, σεβαστώ.
1: Δική του ήταν η επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται συστράτευση και πανστρατεία των δημοκρατικών δυνάμεων.
0: Άστα Νικόλα, άστα Νικόλα, δεν κατάλαβες ότι σε εσένα αναφερόταν η Νάντια. Ωραία, ρε φίλε. Γεια, λόγω.
4: Γεια απ' όλα.
5: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
4: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
5: Έχετε και άλλες μεταγραφές.
4: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Με καλά άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως Πασόκ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Κατάλαβες κύριε Φαραντούρη, για σένα τα είπε. Η Νάντια για σένα τα είπε. Αλλά δεν πειράζει, βρέχει ρε παιδί μου, βρέχει. Πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Πάντα βρέχει. Ποιος ξέρει που βρίσκεται η περιοχή υπέροχη, καταπληκτική, με καταράκτες. Πάντα βρέχει. Για γράψτε μου στο Viber, ξέρετε, έχετε ακούσει την περιοχή πάντα βρέχει. Σε ποια γωνιά της Ελλάδας βρίσκεται αυτό το τοπίο. Πάντα βρέχει. Για να δω αν είστε ταξιδευτές και αν κάποιος από εσάς βρέθηκε εκεί. Γιατί εδώ ο Φαραντούς λέει πέρα βρέχει, εγώ σας λέω πάντα βρέχει. Στο 6908-357-800 γνωρίζετε την περιοχή πάντα βρέχει. Η απογευματινή γράφει, αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο, γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Ρεπορτάζ της εφημερίδας, κοινωνικό ρεπορτάζ. Η τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για την εφαρμογή στην Ελλάδα, τι ισχύει στην Ευρώπη. Σας είπα, έχω μπροστά μου εδώ τα πάντα. Κάτσα και διάβαζα χθες. Τι να κάνω, διαβάζω ρε, τώρα στα γεράματα. Διαβάζω και ήξερα από την αρχή ότι είναι μια φανφάρα παπάρα πομφόλιγα. Την τεκμηρίωσα με αυτά που διάβασα, το τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το τετραήμερο. Ασυδοσία, τιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Το θέμα έχει να κάνει με την επίθεση εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος, αν δεν μας έχει αποτρελάνει, σιγά σιγά θα το πετύχει. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει: έρευνα προράτα, καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία, ζητείται πολιτική διέξοδος. Βεβαίως, φωτογραφία μεγάλη του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ήταν παλιά η Αυριανή που είχε τον Παπανδρέου. Κάθε μέρα η εφημερίδα των συντακτών έχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Καλά κάνει βέβαια, προς Θεού. Άλλωστε έρχεται με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αν δεν γίνει αυτός ο επόμενος πρωθυπουργός, ποιος θα γίνει? Ριζοσπάστηση, εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Μπράβο τσακαλιά μου, έχω 40 μηνυματάκια και από ό,τι βλέπω πάρα πολλές πολλοί έχετε βρει. Την περιοχή πάντα βρέχει, η οποία είναι στην Ευρυτανία, είναι κοντά στο Καρπενήσι. Μπράβο σας, ταξιδευτές μου. Ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο καθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις? Σκηνικό ρήξη στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Ο ελεύθερος τύπος δίνει για το αναγνωστικό το αλφαβητάριο με το οποίο ξεκινήσαμε και εμείς τα μαθητικά μας χρόνια. Έβλεπα χθες 2-3 αυτά τα βίντεο του δρόμου, τα οποία είναι 2-3 τύποι στην Αθήνα οι οποίοι τα κάνουν και ρωτάνε νέους ανθρώπους τι και πώς. Στο ένα ρωτούσαν τον κόσμο, νέους ανθρώπους, αν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα γρεβενά. Παντελής άγνοια. Ο ένας έλεγε Στερεά Ελλάδα, ο άλλος έλεγε Κρήτη, ο άλλος έλεγε Εύρο. Και μέσα από αυτά τις ερωτήσεις, βέβαια πολλές φορές επειδή είναι μονταρισμένα, θέλουν κάποιοι να εντυπωσιάσουν και υπερβάλλουν, αλλά γενικώς ότι υπάρχει ζήτημα με την γνώση την οποία αποκτούν οι μαθητές στα σχολεία, είναι κοινός τόπος, έτσι. Είναι κοινός τόπος. Ευτυχώς ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη και θα καλύψει αυτό το κενό της έλλειψης γνώσης των παιδιών, των μαθητών. Εμένα με εντυπωσιάζουν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να είναι τώρα 60, 65, 70, 75 χρόνων, και όταν είναι δίπλα στα εγγόνια τους, παρόλο που δεν έχουν σπουδάσει, τέλειωσαν ένα εξατάξιο τότε γυμνάσιο, λύκειο, γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από τα εγγόνια τους. Έχω πολλά παραδείγματα. Η κόντρα φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας, έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Περιμένουμε να δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις, όταν και επισήμως ανακοινωθεί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Καριστιανού, να δούμε αν και πόσο θα αλλάξουν τα ποσοστά των πολιτικών σχηματισμών και προς ποια κατεύθυνση. Θα έχει ενδιαφέρον. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά. Δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα. Με βάση αυτά που δηλώνουμε, επαναλαμβάνω, γιατί χθες είδα τα στοιχεία μιας τεκμηριωμένης έκθεσης, στην οποία φαίνεται ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι στα ύψη. Δηλαδή ένα τεράστιο τμήμα του πλούτου, του όποιου πλούτου παράγεται στην Ελλάδα, δεν εμφανίζεται πουθενά.

Γεια σου Χρήστο μου, καλό μεσημέρι, ωραίο το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη Απόστολε, καλημέρα και στον Νίκο τον Μπέρμπερι Μπερμπέρι, Σπύρος Παπανελόπουλος. Καλημέρα Σπύρο, γεια σου Χρήστο Φωτόπουλε. Γεια σας κύριε Σπιλιωτόπουλε. Γεια σου Θάνο, καλημέρα στη Γαριφαλιά. Βασιλική, καλημέρα και σε σένα και στον Κωστή. Είναι Σάββατο, μήνας έχει 2 Μάης.

Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στα κορίτσια της παρέας, ε? Πρέπει ρε παιδιά, κάθε φορά το κάνουμε, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα κορίτσια. Στα κορίτσια του Μάη.

0: Ολύμπιανς, Πασχάλης. Ζει στη χώρα που έρχονται διάφοροι μεγαλοαστέρες του NBA και όχι μόνο. Σου δείχνουν τα γενετικά τους όργανα και εσύ ταυτίζεσαι με εκείνους. Αν είναι της ομάδος σου εννοώ. Τι είναι, κανένα κορίτσι που είναι κάτι επίγον, παρακαλώ.
1: Ναι, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι κάτι επίγον, Βαλάση μου, καλημέρα. Στα επίγοντα, εδώ είμαστε για τα επίγοντα τώρα. Φίλος μου, κύριος Βαλάσης. Η αγάπη δεν χωράει. Έχουμε πρωτοσέλιδα μέχρι τις 9.

Να, ένα κορίτσι του Μάη. Δήμητρα λέει καλημέρα από ένα κορίτσι του Μάη. Γεια σου ρε Δήμητρα. Γεια σου Ελευθέριε. Καλημέρα λέει, κυκλοφορούν βίντεο από τις ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες της Παντησίων, σχεδόν πεντάστερα και είσοδο κάρτα. Άντε να δούμε πόσο θα διατηρηθούν και αν θα τις σεβαστούν οι χρήστες. Ελευθέρια δεν νομίζω. Εδώ προθές μας έστειλαν πίνακα ανακοινώσεων νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Πίνακας ανακοινώσεων, ρε παιδί μου, όπου εκεί πάνω ουσιαστικά γράφεις κάποια πράγματα, φαντάζομαι για τους επισκέπτες, για το προσωπικό κτλ. Αλλά ο εν λόγω πίνακας ανακοινώσεων μας τον έστειλε ένας ακροατής δηλαδή, και ήταν γεμάτος, είχε καταληφθεί από συγκεκριμένο κόμμα, από συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη, για να έχει αφισέτες, αφίσες, ανακοινώσεις του κόμματος, της παράταξης, και πάει λέγοντας. Μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις.

Καλή σου μέρα, Καλλιόπη. Γεια σου ρε Τόλη. Γεια σου Ρία. Δοξάνδρα, τι ωραίο όνομα. Δοξάνδρα. Καλημέρα σας, κυρία Δοξάνδρα. Αν και χθες άκουσα το. Για πρώτη φορά δεν είχα ξανακούσει κάτι ανάλογο. Γυναικείο όνομα Ασκληπιάδα. Ασκληπιάδα. Υπέροχο όνομα, αλλά η ίδια επέλεξε να τη φωνάζουν Άντα.

Καλημέρα στην Ευγενία. Τα κορίτσια λέει εργάζονται ακούγοντάς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενία. Γεια σας, κύριε Νικολαίδη Παύλο. Σε ακούμε σταθερά από Καλαμαριά. Να είστε καλά, αγαπητέ μου.

0: Έχω μείνει στην τρίτη ηλικία από απουσίες. Άλλο αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο έχω από Καρφί του Σαββατοκύριακου. Το διαβάζω σε λίγο.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: 40.000 εκδρομής κάθε χρόνο, ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Greco.gr, το νούμερο ένα τουριστικό γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Άκου αυτό.
6: Τι να ακούσω?
7: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
7: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

καλό καιρό θα κάνει. Μήνα καλό καιρό τώρα, με τόση βροχή που έριξε και κάτι χιόνια στα ορεινά. Κρύο, ναι. Εντάξει. Μια δροσιά θα την έχει. Το μεσημέρι λέει θα φτάσει μέχρι 17-18 βαθμούς, αυτό είναι. Βροχούλα δεν θα έχουμε ευτυχώς. Κάτι συννεφάκια, ήλιο και μποφοράκια 2-3. Αυτά προγνώσκει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και δεν τα προβλέπει. Τα προγνώσκει. Είναι πρόγνωση, δεν είναι πρόβλεψη. Πρόβλεψη κάνουμε στο Τζόκερ. Γι' αυτό το κυνηγάμε. Έχει φτάσει 8,5 εκατομμύρια και εμείς τίποτα. Πάπαλα. Πάπαλα λέμε. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, πρώτη σελίδα φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια, πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από τα παρασκήνια περνούν στο προσκήνιο. Ταμείο ανάκαμψη στο μεγάλο φαγοπότη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Τώρα πρόσεξε να δεις. Ο Φαραντούρης έφτιανε το Πασόκ παλαιότερα. Σήμερα πάει στο Πασόκ και εκείνοι οι οποίοι τον έφτιαναν αργότερα σήμερα τον αγκαλιάζουν. Πάει και ανάποδα. Ο λόγος φουντώνει τώρα, περιμένουμε τζάκρι, έτσι. Εδώ είμαστε λίγο μπροστά από τα γεγονότα για το Φαραντούρη. Πρώτοι ανοίξαμε το χορό. Και υπάρχουν εκεί τα ντοκουμέντα. Έχουμε ντοκουμέντα. Φυσικά έχουμε ντοκουμέντα.

0: Και φυσικά πολύ καλά κάνουν προς Θεού, έτσι σας έχω πει και άλλη φορά. Τα αναφέρουμε, τα σχολιάζουμε, τα αξιολογούμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτοί πολύ καλά κάνουνε. Είπαμε, ο καθένας κοιτά το μάρι του. Προς Θεού, οι περισσότεροι από εμάς στην θέση τους το μάρι μας τα κοιτούσαμε. Τι, δηλαδή θα κάναμε τη θυσία του Αβραάμ, δηλαδή, του Αβραάμ, λάθος. Θα θυσιαζόμασταν, θα λέγαμε, έλα μωρέ, δεν πάει, άστο, δεν βαριέσαι. Δεν πάει καλά το κόμμα, δεν εκλέγομαι, δεν βαριέσαι, θα πάω σπίτι μου, αφού δεν έχω δουλειά. Δεν ξέρω άλλη δουλειά, αυτή είναι η δουλειά που ξέρω. Τι θα πάω να κάνω σπίτι, θα μου πει γυναίκα. Πει κάτσε ρε φίλε, εσένα σε ξέρω εγώ βουλευτή 10, 15, 20, 25 χρόνια. Τώρα τι δουλειά θα κάνεις. Περιμένουμε πότε θα φτάσεις στο όριο συνταξιοδότησης, σε παρακαλώ. Οπότε φροντίζεις νωρίτερα. Ανεξαρτήτως άμα σε φτύνουν, δεν σε φτύνουν, παίρνεις μια ομπρέλα και προχωράς. Τα μισθά να είναι καλά. Γιώργο, αν γίνει πόλεμος, πού θα παρουσιαστείς? Τι είναι αυτό, ρε? Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπενθυμίζει με έκτακτο σήμα σε όλους τους στρατιωτικούς την υποχρεωτικότητα της νέας ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού έως 3 Αυγούστου του 26, αλλά λογαριάζει χωρίς το γέροντα των αγράφων και τις προφητείες των Αγίων. Αν θυμάμαι και κατάλαβα. Παραπολιτικά μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα είχε την τιμητική του μετά από αυτό το unfair, αυτή τη σαχλαμάρα που έκανε μια κοπέλα εκεί, μια αγροτική ιατρός, έτσι λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, ειδικευόμενη, η οποία πήγε στη Σάμο, έβγαλε τα σωθικά της ένα TikTok βίντεο, όπως το λένε. Κουράστηκε πάρα πολύ σε 5 μέρες, λέει, από το σπίτι, γιατί έκανε εφημερία από το σπίτι. Αντιμετώπισε 19 συν 5 24 περιστατικά και έγινε χώμα, λιώμα, έλειωσε και άρχισε να κλαίει, να κάνει, να ράνει. Σας είπα και εγώ, βλέποντάς την, μου θυμίζει καταστάσεις όλους έχει συμβεί που κλαίμε για άλλον λόγο από αυτόν που δηλώνουμε, έτσι. Δηλαδή έχουμε κάποια πράγματα μέσα τα οποία μας ζορίζουν, μας πιέζουν, προβλήματα, καταστάσεις, ξεσπάμε, αλλά ψάχνουμε άλλο, ότι κάτι άλλο, ας πούμε, και λέμε ότι κλαίμε γι' αυτό. Δεν λέω αν έτσι έγινε, αλλά συμβαίνει αυτό γενικά στο ανθρώπινο είδος. Βγήκε λοιπόν η κοπελιά και μετά μάθαμε την αλήθεια και έκτοτε η κοπελιά. Αλλά ο Άδωνης, παρόλο που του ζητήθηκε να γίνει ΕΔΕ, να τιμωρηθεί και τα λοιπά, λέει όχι, λέει, είναι νέο κορίτσι, το αφήνουμε, έκανε ένα λάθος, δεν θα την τιμωρήσουμε γι' αυτό. Έδειξε μεγαλείο ο Άδωνης, έτσι, προς Θεούδα. Η Καρφίτσα γράφει, η βαριά βιομηχανία χωρίς εργάτες. Καλοκαίρι 2026, ζητείτε προσωπικό. Πόλεμος, ακρίβεια και 80.000 κενές θέσεις στην εστίαση σκιάζουν τη φετινή τουριστική σεζόν. 80.000 κενές θέσεις στον χώρο της εστίασης, παρακαλώ. Σύμφωνα με το εν λόγω πρωτοσέλιδο και στοιχεία τα οποία δίνουν οι άνθρωποι. Επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης. Η Political γράφει, χαμηλό βαρομετρικό για την κυβέρνηση, τα ανοιχτά μέτωπα, οι γκρίνιες και η βαριά ατζέντα για τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Η παγίδα του Πασόκ με την προανακριτική, το σχέδιο για ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Παγώθηκε ένας φίλος να παίξω ένα βίντεο το οποίο το έχει στείλει, μου λέει, κύριε Βενιέρη, είσαστε... Ξέρετε κάτι, εγώ θα ήθελα να σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνω να δω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, ρε φίλε, αλλά ζόρια δεν έχω, κάτσε λίγο να το μεταδώσω. Παγώθηκε, μου λέει, γιατί, και το στείλα και το ξανά στείλα, κάτσε λίγο να το μεταδώσω. Περίμενε ρε, μη βιάζεσαι, το βρω και θα το μεταδώσω. Είναι ένας τύπος εδώ ο οποίος επιτίθεται στην Βίκη Χατζηβασιλείου, λέει τα εξής.
1: Πέρα μαζί μου, έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στην Κίνα, εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια, η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο, οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι, ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ... Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ.
0: Φαγώθηκαν
1: στους. Ταξίδια να ψηθώ.
0: Απλά πρέπει να δω ρε παιδί μου, πρέπει να... γι' αυτό δεν το μετέδωσα αγαπητέ. Πρέπει να πάρω να ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς είναι αυτό πράγμα. Πώς είναι κανονικά ταξίδια για την ανάπτυξη, την προβολή, τουριστική ανάπτυξη, προβολή της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Όπου ο τύπος εκεί έχει κάτι χαρτιά εκεί από έξοδα τα οποία έγιναν για ταξίδια τα οποία έκανε η αρμόδια... τα θέματα αυτά, κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Η Δημοκρατία γράφει ως εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Παρέμβαση κόλαφο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας ζητεί την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρακαλώ, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, στα χέρια βεβαίως ενός δικηγόρου, αξιόλογου, ο οποίος κατέβηκε σε εκλογές και αυτός, όπως συμβαίνει με όλους, με κομματικό χρώμα, έτσι. Παρεπιπτόντως, θυμάστε έναν Ράμο, ανεξάρτητη αρχή, τότε θυμάστε. Ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ήταν επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής, τόσο ανεξάρτητης και τόσο... Η αρχή δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ανεξάρτητη, αλλά ο εν λόγω τόσο ανεξάρτητος που μάθαμε ότι θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τι, δεν θα είναι.
2: Έχει διαψεύσει σε κατηγορηματικό τόνο ο κύριος Ράμος.
0: Το βράδυ ήτανε...
2: Έχει διαψεύσει σε κατηγορηματικό τόνο ο κύριος Ράμος. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο statusfm.gr.
0: Α, μπράβο κύριε Κατερίνα. Εγώ μέχρι χθες το αργά το βράδυ ήξερα ότι θα είναι. Πότε το, μάλλον το βράδυ το διέψευσε.
2: Εγώ από χθες το βράδυ το είχα δει.
0: Γιατί έγινε ένας πανικούλης.
2: Δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομά μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδειλο πως κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στη ζωή μου που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική.
0: Μπράβο λοιπόν,
2: είναι
0: με
2: κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο, αναφέρει σε ανάγκη του κοινού.
0: Έπαιξε πάρα πολύ χθες παντού, δηλαδή ήταν βασικό θέμα, ο Ράμος έτσι, ο Ράμος αλλιώς. Μέα κούλπα. Λάθος που στηρίχθηκα σε αυτά τα οποία διάβασα, αλλά μέχρι το απόγευμα αργά δεν είχα δει τη διάψευση. Καλά έκανε και το διέψευσε ο κύριος Ράμος, αφού δεν ισχύει. Η άποψη γράφει ο Μητσοτάκης σε κινούμενη άμμο, έγραψε ιστορία ως

Να ο Μιλωνάκης, ο γιατρός του Υπουργού, λύνει τη σιωπή του πρώτη φορά. Α, ο άνθρωπος ακόμη δεν είναι. Πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο, η πορεία της επέμβασης και γιατί έχει αποκλειστεί το ανέβρισμα. Δεν τα ξέρω τα ιατρικά. Τις ευχές μας για το καλύτερο για τον άνθρωπο, για τον Μιλωνάκη. Διαζύγιο βόμβα λέει για την Κοσιόνη. Δεν είναι διαζύγιο με τον Μπακογιάννη. Όχι, είναι, φεύγει από Sky. Νομίζω πάει, θα πάει. Κάτι διάβασα. Και εδώ πάλι μην το δέσω κόμπο. Αντένα. Ωραίο ζευγάρι θα είναι Χατζηνικολάου, Κοσιόνη, δεν το συζητώ. Αν θα γίνει. Η On Time γράφει Ακύλα Φέρτο και έχει φωτογραφία αυτού του τύπου, ο οποίος παίρνει μέρος στη Eurovision για λογαριασμό της χώρας μας. Είναι στη Βιέννη. Καλή επιτυχία να το ευχηθώ.

περαστικά, Στέφανε, σου ευχόμαστε. Γεια σου, Άγγελε, καλημέρα. Καλό Μάιο, καλές επιτυχίες στο στάτους μας, εύχεται ο Άγγελος. Μα αν δεν πας να ενημερώσεις πώς θα έρθουν οι τουρίστες, πόσο στροχεύσιμο είναι, πάρε. Τι είναι αυτό, καλημέρα, βίντεο. Δεν κατάλαβα τι γράφεις εδώ. Σε τι αναφέρεσαι βασικά, δεν κατάλαβα, αλλά οκ. Okay. Η αγάπη είναι στην πόλη, λέει, πια. Στην πόλη μόνο αγάπη.

Άντε, άντε, άντε, σιγά σιγά να αλλάξουν τα πράγματα, να δουλεύουμε 5 μέρες τη βδομάδα. Τι? Εμείς που δουλεύουμε 6, ρε παιδί μου, εσείς που δουλεύετε 5, ο Ανδρουλάκης θα σας κάνει να δουλεύετε 4 με τα ίδια χρήματα. Εμείς που δουλεύουμε 6, καμιά φορά Κυριακή, ασαλάστο, Κυριακή είναι εκτάκτος, να πάμε στο πενθήμερο, πενθήμερη εργασία. Έχω εδώ μπροστά μου, τα έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, τι ισχύει σε χώρες, επειδή πολύ εύκολα λέει ο καθένας μας την παπάτζα του. Η μόνη χώρα στην οποία κανείς μπορεί να κάνει λόγο για τέτοιο μοντέλο είναι η Ισλανδία. Η Ισλανδία. Όπου το μειωμένο ωράριο, μειωμένες μέρες εργασίας, δοκιμάστηκε την πενταετία 15-19, όταν εμείς ήμασταν στα μνημόνια δηλαδή, με επιτυχία, και σήμερα το 86% των εργαζομένων δουλεύουν λιγότερες μέρες, αλλά προσέξτε, όχι λιγότερες κατά πολύ ώρες, δουλεύουν 36 ώρες τη βδομάδα, δηλαδή 4 μέρες, αλλά αντί για 8 δουλεύουν 9 ώρες, 4-9, 36. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται από κάποιες ιδιωτικές εταιρείες σε συγκεκριμένους κλάδους. Στην Ισπανία υπάρχει κρατικά επιδοτούμενο πιλωτικό πρόγραμμα με στόχο τις 32 ώρες χωρίς μείωση μισθού, αλλά είναι πιλωτικό ακόμη, είναι υποδοκιμασία και κρατική μέρημνα. Στη Νέα Ζηλανδία επίσης εφαρμόζεται από εταιρείες, όχι από το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις και συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στην Ιαπωνία έχουμε εφαρμογή, αλλά κυρίως εταιρείες όπου η φυσική παρουσία δεν είναι εδώ και τόσο απαραίτητη, σχεδόν καθόλου απαραίτητη. Στην Αυστραλία επίσης υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα, είναι σε εξέλιξη το δοκιμασίο.

ετοιμάζουν να δουν αν μπορεί να αποδώσει και εκεί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στο Βέλγιο υπάρχει νόμος από το 2022 όπου πραγματικά κάποιος μπορεί να εργάζεται 4 μέρες αλλά με 40 ώρες, δηλαδή 4 δεκάωρα. 4 μέρες τη βδομάδα, όχι 5, αλλά αντί για 5-8 ώρα είναι 4 δεκάωρα, 40 ώρες τη βδομάδα.

Και στην Ελλάδα μπορεί σήμερα κάποιος, αν θέλει, να εργάζεται, αν το δέχεται και η εταιρεία, εννοώ, έτσι, η επιχείρηση, μπορεί να εργάζεται 4 μέρες, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό των 40 ώρων. Δηλαδή 10 ώρα, όπως καταλαβαίνει. Και παρακάτω έχω τους κλάδους στους οποίους αυτό εφαρμόζεται, για να μην σας λένε σαχλαμάρες ή σαχλαμαροποιοί. Αυτό εφαρμόζεται είτε στην πολύ βαριά βιομηχανία, σε πολύ μεγάλες εταιρείες με εκατοντάδες εργαζόμενους, όπου μπορεί πιλωτικά κάποιες να το δοκιμάσουν, ή διαφορετικά σε επαγγέλματα τα οποία είναι κυρίως παροχή υπηρεσίας, που δεν χρειάζεται δηλαδή φυσική παρουσία. Αλλά βρήκαμε και εμείς εδώ ένα πυροτέχνημα, το πετάξαμε, σου λέει ο καθένας

Εδώ οι άλλοι έλεγαν, ο πρόεδρος ο Μητσοτάκης έλεγε δεν μας αρέσουν τα επιδόματα και έχουμε πλακωθεί στα πας. Παντού με πας. Με το άλλο θυ, βέβαια, κρίση, Ουκρανία, αυτά, ενεργειακή κρίση, Μέση Ανατολή, πόλεμοι, πράγματα, θάματα, οπότε με πας. Και σε μια χώρα που θεωρητικά λέμε να μην έχουμε επιδόματα, άμα θα δείτε κάπου διάβαζα χθες ποιοι κάποιοι έχουν βγει στους δρόμους και απεργίες κλπ. Γιατί θέλουν επιδόματα. Από τη μία δεν θέλουμε επιδόματα γιατί τα επιδόματα δεν είναι καλό πράγμα. Είναι λίγο αντικομμουνιστικό μέτρο αυτά τα οριζόντια επιδόματα. Εμένα τα οριζόντια επιδόματα γενικώς με εξοργίζουν. Είμαι υπέρ του να δοθούν ως φιλελεύθερος κίνητρα, μπόνους, χρήματα, πώς το λένε, θέσεις, διακρίσεις σε κάποιους οι οποίοι αξίζουν είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Περισσότερα χρήματα σε αυτούς που αξίζουν, αλλά αυτά τα οριζόντια, πάρτε όλοι από 100, πάρτε όλοι από 70, πάρτε όλοι από 200, πάρτε όλοι από 150, είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Και το εννοώ. Και δεν είναι τίποτε, μετά τσαντίζεται ο άλλος, ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος, αυτό δουλεύει, κάνει, παράγει, προσπαθεί, κάνει και λέει ρε φίλε τέλος του μήνα... Παίρνουν τα ίδια με τον άλλον ο οποίος ξεκινάει να έρθει στη δουλειά του και δεν του κάνει κανείς παρατήρηση. Και παίρνουμε και το ίδιο επίδομα. Βρε δεν πάτε να αυτοθείτε, σου λέει ο πρώτος εκ των δύο. Καθίσω εγώ για πόσο καιρό να κάνω τον χαχόλι. Επιστρέφω στο τρίτο μέρος της εκπομπής εδώ στον Status 107.7. Σάββατο 2 Μαΐου με αστικά κέντρα τα οποία ή στα οποία έχει μείνει λίγος κόσμος. Και έχω φοβερό μηνυματάκι σε λίγο. Στείλε φωτογραφίες από εκεί όπου βρίσκεσαι. Εκεί στη λίμνη που μου γράφεις, θα πω μετά.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε χτες το βράδυ στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής όταν πήρε φωτιά διπλοκατοικία. Γύρω στις 11.30 κάτω από άγνωστες συνθήκες η φωτιά ξέσπασε και επεκτάθηκε και σε δύο διπλανά σπίτια. Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός. Πολιτικό μανιφέστο χωρίς ωστόσο αποκάλυψη του ονόματος του νέου του κόμματος δημοσίευσε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ο Μάιος ήταν ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Με αυτά τα λόγια, η Μαρία Καριστιανού σε νέα της παρέμβαση επιβεβαιώνει την ίδρυση του νέου της πολιτικού φορέα μέσα στον μήνα. Στο μήνυμά της, ωστόσο, καταγγέλει εξαγορές και ψευδείς υποσχέσεις και συκοφαντίες και ότι παράλληλα κάποιοι προσπαθούν συστηματικά να διχάσουν το κόμμα της. Εξιτήριο από το ΑΧΕΠΑ έλαβε ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι Βρυτανικές αρχές ανέφεραν πως ο προπυλακισμός έγινε από ομάδες φοιτητών με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου για τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άραξου στην Αχαΐα κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της ΤΟΥΗ, όταν κατέρευσε σκάλα επιβίβασης, στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος. 3 άτομα τραυματίστηκαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το σώμα, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Τη δειρημία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε η νέα δήλωση Τραμπ για φορολογία 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία που είχε γίνει πέρσι και προέβλεπε δασμό 15%, επιβάλλοντας 26% δασμό σε πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Συννεφιά και ασθενείς βροχές αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 12 βαθμούς, στο Κιλκής τους 16, στη Βέρεια και την Κατερίνη τους 17, στις Σέρες τους 18 και στα Γιαννιτσά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 15.
4: Άκου αυτό.
6: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3 συν 1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η Γαρμπή με τον Αργυρό είναι αυτή, έτσι. Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Και δεν θα σε ξαναδώ. Έχουμε, ρε φίλε, και ωραία, έτσι, ωραίους νέους καλλιτέχνες. Αν και η Γαρμπή δεν λες ότι είναι και νέα. Φύγω, πίσω, κοιτάξα για λίγο. Νέα συμπαθητική, εξαιρετική είναι η κυρία την οποία θα ακούσετε, γιατί σαββατιάτικα δεν γίνεται. Θέλετε, θέλετε λίγο να εκνευριστείτε.
1: Μας λέτε ότι θέλετε άρον-άρον να αλλάξετε τις συνθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών και έρχεται και ο κύριος Δουδονής που χτες έκανε τον ανήξερο και λέει ότι θα συμπράξει στην τοποθέτηση προσώπου κοινής σας αρεσκίας στην κατεξοχήν αρχή που συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και το λέει έτσι απαλά-απαλά εισαγωγικά, δείχνοντας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία. Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό?
2: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του Πασόκ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει, θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος.
3: Διακόπτεται.
2: Αξιολογήσαμε σας 42 βιογραφικά.
3: Ναι, σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
1: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Και εσείς να μην
1: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουμπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
1: Μπράβο, το βρήκατε.
2: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος.
1: Μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Αγελαροπούλου.
2: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
1: Σαν τη Αγελαροπούλου. Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
2: Σας άκουσα προσεκτικά.
1: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
2: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
1: Ψέματα. Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέ.
0: Κρίμα για τη χώρα μου, κρίμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι την Ελλάδα, λυπάμαι τη χώρα μου, λυπάμαι και εμάς. Μαζί με εμάς και εμένα.

0: Πάμε, πάμε να φουντώσουμε. Πάμε να φουντώσουμε, λέμε τώρα. Δώστε ψήφο, στηρίξτε όλο αυτό το πράγμα. Ξεφτυλίστε περισσότερο τη χώρα μας, δεν πειράζει. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Βλέποντας τα πράγματα κάπως πιο σκοπτικά, θα έλεγα, θα μπορούσε η Ελληνική Βουλή, κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος
0: της Βουλής, ναι.
1: Θα μπορούσε να μετατρέψει την κυρία Κωνσταντοπούλου σε θέαμα. Και να την έχει εκεί πέρα να έρχεται ο κόσμος στη εξέδρα και να ακούει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τη ρίζει.
0: Ή θα μπορούσαν να κάνουν, να βάζουν διαφημίσεις στο κανάλι της Βουλής την ώρα που μιλάει. Δεν είναι άσχημη ιδέα, τώρα που το λέτε. Τουλάχιστον θα βγάλουμε και ένα φράγκο.
1: Θα γίνει σοου.
0: Γίναμε που γίναμε καραγκιόζης.
1: Βουλή μόνο και μόνο για να τσιρίζει. Να έρθει το κόσμο να την βλέπει, να ακονομάμε.
0: Έγινε που έγινε η Βουλή, χωρίς να φταίνε μόνο οι βουλευτές, και εμείς βάλουμε το χεράκι μας ως κοινωνία, χώρα καραγκιόζηδων, Βουλή καραγκιόζηδων. Νομίζω δεν είναι κακό να βγάλει κανένα φράγκο η Βουλή, γιατί κοστίζει στη λειτουργία της. Για να δούμε εδώ γιατί καυγαδίζουν.
2: Έχει κάνει τρομακτική εντύπωση.
0: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ.
2: Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Όταν είπε το εξής προφανές, ότι εμείς έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να ισχυρίζεται ότι πρέπει να αυτοκτονήσω, μήπως με δολοφονήσουν.
3: Δεν ήταν έτσι.
2: Έτσι το είπε. Ακούστε να σου πω κάτι. Είπε ότι...
4: Περίπου αυτό.
2: Αυτό είπε. Λοιπόν, περίπου πρέπει αυτό. Να αυτοκτονήσω, μήπως να δολοφονήσω. Για όνομα του Θεού. Να κλείσουμε τις τράπεζες μόνοι μας.
3: Κύριε Δρυμιώτη, ξεχνάτε τι βρήκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν βρήκαν στα ταμεία.
2: Ποια ταμεία, δεν έχει σχέση.
3: Τίποτα δεν βρήκανε. Και είχαν την ίδια στιγμή τους δανειστές.
2: Το θέμα των τραπεζών, το Μάιο που έκανε το δημοψήφισμα.
3: Ναι.
2: Το Μάιο.
4: Ιούλιο. Το δημοψήφισμα ήταν.
3: Α, το για το δημοψήφισμα λέει.
5: Διεξαγωγή λέει ο Δημήτρης. Διεξαγωγή εσείς λέτε.
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
3: Ο Τσίπρας είπε ότι έπρεπε εμείς με το που αναλάβαμε να κλείσουμε αυτό.
2: Γιατί? Πες με ένα λόγο.
3: Γιατί η κατάσταση ήταν για να μην φύγουν τα λεφτά στο εξωτερικό.
2: Δεν φύγανε καθόλου λεφτά στο εξωτερικό.
3: Τι δεν φύγανε?
2: Τι είναι αυτά που λέτε?
3: Θέλετε να σας θυμίσω πώς οι υπουργοί της κυβέρνησης στέλναν τα λεφτά?
5: Μια ήρεμη, μια ωραία ζήτηση να ακούγεται.
3: Μη μου λέτε τώρα γιατί είναι το θέμα μου αυτό. Μη μου λέτε εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης
5: είχε κάνει δήλωση που έλεγε
3: ότι θα βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
5: Τον καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνει μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα. Δεν χρειάζεται ένταση. Ήρεμα.
2: Εγώ ξέρω το εξής πράγμα. Ότι ήταν η καταστροφή το δημοψήφισμα, και αν τυχόν ακολουθούσε το όχι, θα είχαμε, δεν ξέρω τι καταστροφή θα είχαμε. Κάπου να σας θυμίσω κάτι. Όταν ήταν η ισοτιμία ένα πέσο σε ένα δολάριο, πριν ξεφύγει η Αργεντινή από την ισοτιμία του δολαρίου, ένα πέσο σε ένα δολάριο. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι?
5: Εγώ όχι.
2: Ένα πέσο 400. Ένα δολάριο 400 πέσο. Δηλαδή 400 φορές τα λεφτά σου λιγότερο. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόλυτη καταστροφή και λέει ότι έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μας.
5: Ναι, αλλά σήμερα έχει φέρει θέσεις.
3: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
5: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Πώς το είδατε?
2: Πώς το λέτε αυτό?
5: Πάμε τώρα.
3: Θέλετε να σας θυμίσω τις δηλώσεις?
2: Όχι, να μου πείτε.
3: Θέλετε να σας
2: θυμίσω? Σε μένα δεν θα λέτε πράγματα.
3: 32,2 έφυγαν.
2: Πούντα.
3: Τι πούντα? Έφυγαν στο εξωτερικό.
2: Το ξέρετε.
3: Δείχτε μου την τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ήρεμα. Σας πω εγώ, κυρία Καλογεροπούλου, κύριε Δρυμιώτη, έτσι πιο νυφάλια. Είχαν φύγει πάρα πολλά χρήματα. Και πριν αναλάβει ο Τσίπρας και στη διάρκεια ανάληψης από εκείνο τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά κυρία Καλογεροπούλου, επειδή είστε και χάσατε βέβαια κάθε αξιοπιστία, εντάξει, δικαιωμά σας προς Θεού. Φαντάζομαι κάπου κι εσείς ωραίγεστε να είστε υποψήφια, φαντάζομαι. Όλοι αυτό δεν ωρεγόμεθα. Απλά μια σοβαρότητα την επιδεικνύουμε. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι υπήρξε εκροή, ότι έφυγαν χρήματα. Τώρα τι χαζό να συζητάμε για αυτονόητα πράγματα, ε. Έφυγαν χρήματα, ναι, και πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το 2015 και στη διάρκεια εκείνου του εξαμήνου. Γι' αυτό τις κλείδωσε τις τράπεζες ο άλλος, γιατί σου λέει θα μείνουμε χωρίς ευρώ. Αλλά κυρία Καλογεροπούλου μου, επειδή παλιά ήσασταν έγκριτη δημοσιογράφος, η δημοσιογράφος ή ο δημοσιογράφος αναζητά και το γιατί, δηλαδή για ποιο λόγο η κυρία Σοφία, ο κ. Παντελής, η κυρία Δόμνα, ο κ. Χρήστος, πέρα από τους πλούσιους που έτσι κι αλλιώς οι πλούσιοι δεν είχαν ζόρι, τα χρήματά τους σε πυρίδες, σε χρυσό, σε ράβδους, δεν μασούσαν σε corporation και τέτοια. Ο απλός ο Κοσμάκης, γιατί πανικοβλήθηκε και τα έβγαζε τα χρήματα, δεν έβγαιναν μόνα τους έξω. Ο κόσμος πήγαινε και τα έπαιρνε από την τράπεζα και τα βάζει ή στο σεντούκι ή αν μπορούσε τα στέλνει έξω. Κυρία Καλογεροπούλου, αν θέλετε να είστε χρήσιμοι λοιπόν, και κάθε κυρία Καλογεροπούλου, δεν είναι προσωπικό με την εν λόγω συνάδελφο, λίγο παραπάνω δεν χρειάζεται, λίγη προσπάθεια χρειάζεται να ψάξει το γιατί. Γιατί ο κόσμος τρελάθηκε, φοβήθηκε, έπαθε κοκομπλόκο. Γιατί είδε μπροστά το ενδεχόμενο να καταστραφεί η χώρα. Ευτυχώς το είδε και ο Τσίπρας μετά, κάπου το Μάιο-Ιούνιο, και έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα τον Ιούλιο. Κυρία Καλογεροπούλου, αφήστε τους καυγάδες, δεν χρειάζονται. Ορισμένα πράγματα, στα μαθηματικά κυρίως, τα πράγματα βγαίνουν από μόνα. Δεν χρειάζεται πολύ νταβαντούρι δηλαδή.

Όχι, Φωτεινούλα μου, δεν ξέρω πότε θα συμβεί, αλλά είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Η Φωτεινούλα ρωτάει πότε θα πάει η Τζάκρη στο Πασόκ. Πήγε, μα απλά φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί κιόλας. Διεύρυνση λέγεται.

0: Και πολύ καλά κάνει ρε φίλε. Άστεγη θα μείνει. Κασελάκης δεν φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Μπορεί να λειτουργήσει το ελληνικό κοινοβούλιο χωρίς συγκεκριμένα πρόσωπα, αγόρια και κορίτσια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ραχίλη Μακρύ λείπει. Τώρα που το σκέφτομαι. Η Ραχίλη Μακρύ, δεν ξέρω πού μπορεί να στεγαστεί η Ραχίλη Μακρύ. Είναι μεγάλη απώλεια και το ότι η Ραχίλη Μακρύ δεν είναι στο κοινοβούλιο. Τι λέει εδώ ο Βουλαρίνος για το θέμα?
1: Και επειδή μπορεί να γελάτε μερικοί, να σας πω ότι πάει στο Πασόκ και ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης. Το Πασόκ που έχει ήδη Πελεγρίνι, λογικά θα πάρει και Τζάκρη, έτσι ώστε αν το κόμμα δεν πάει καλά στις εκλογές, να ανοίξουν ένα θέατρο οι άνθρωποι. Αλλά βέβαια με τέτοιο αρχηγό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην πάει καλά.
0: Καγιούλες, καγιούλες, λέει ο Βουλαρίνος.

0: Βεβαίως έχω να μοιραστώ μαζί σας και μπάφο, προς Θεού δηλαδή.
1: Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσινα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κούρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Οπότε αυτό δεν είναι θέμα ερμηνείας δικιάς μου. Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται κιόλας ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον, που δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας πω αν έχουν εξαντληθεί τα νομικά πλαίσια. Εγώ θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει πλήρης, να συνεχιστεί αυτή η δίωξη.
0: Μαζί σας, αγαπητέ κύριε Βαρβάκη, όταν θα αποδειχθεί ότι όντως έπαιρνε μάτι και ο Μητσοτάκης, μαζί σας. Στις παράνομες επισυνδέσεις, έτσι, γιατί οι νόμιμες είναι άλλο παπαυαγγέλιο, φαντάζομαι σας έχουν ενημερώσει. Για τις παράνομες, μαζί σας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται άλλοι θεσμικοί παράγοντες. Η εκτελεστική εξουσία δεν αλώνει το κράτος και τη διοίκηση του κράτους. Συμφωνώ απολύτως με τον Βαρουφάκη, αλλά είμαι λίγο θεσμικός λέγοντας, πιστεύοντας μάλλον, ότι υπάρχουν τα όργανα στα οποία αποδεικνύονται ή δεν αποδεικνύονται πράγματα. Γιατί αλλιώς θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια. Ωραία τα λαϊκά δικαστήρια, μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε. Λαϊκά δικαστήρια με προεδρεύουσα τη φίλη μου την Ζωή την Κωνσταντοπούλου. Χαμός. Και είσοδο. Τα πάμε νωρίτερα, μωρή. Τι να προσθέσω παραπάνω, ρε Χριστόδουλε, τι να πω δηλαδή. Χριστόδουλος λέει, κύριε Βενιέρη, στα πανεπιστήμια, δε, τι έγινε. Τώρα τα βλέπετε, δεκαετίες ολόκληρες. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Από την πρώτη στιγμή που πήρε ο Μητσοτάκης την ΕΕΠ στο γραφείο του σαν υπεύθυνος, είναι δυνατόν να μην ήξερε? Αφού αυτός έλεγχε την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα που πήρε την εξουσία. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πώς θα αποδειχθεί ότι δεν το ήξερε από τη στιγμή που μπαίνει το υπόθεση στο αρχείο? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα τη βγάλουν από το αρχείο, αφού είπε ο Τσίπρας.
2: Α, το είπε ο Τσίπρας και θα τη βγάλουν γι' αυτό. Πάντως νομίζω ότι οι ευθύνες του Μητσοτάκη είναι φως φανάρι ότι υπάρχουν.
0: Εντάξει, για να το λέτε έτσι ήταν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Αφού γι' αυτό στην εξουσία της.
0: Ναι, αγαπητέ, με αυτό λέω, ότι ας αλλάξω εγώ την άποψη τώρα, προς Θεού.
2: Τότε FM εσείς δεν θα έχετε ευθύνη.
0: Προς Θεού δηλαδή, φυσικά, πολιτική ευθύνη πάντα έχουν οι επικεφαλείς, οτιδήποτε κακό συμβαίνει σε κάποια χώρα.
2: Δεν θα είναι εκ των ουκ άνευνα, πας σπίτι σου και δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Αυτό
2: και ποινικές ευθύνες.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Δεν διαφωνήσω. Άποψη προς Θεού εδώ. Είπαμε ότι στις εκπομπές μου ακούγονται όλες οι απόψεις ελεύθερα. Το μόνο ή στο μόνο το οποίο παρεμβαίνω, αν θεωρώ ότι χρειάζεται, είναι όταν διαστρεβλώνονται τα δεδομένα. Εκεί νομίζω ότι καλώς κάνω και παρεμβαίνω.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Γεια σου ρε Γιώργο Στεφανίδη, τον μάτιαξες το μικρό μου, θλάσεις τους προσαγωγούς ρε φίλε, τι είναι αυτά, τρέχαμε. Τι να κάνουμε, δελωνισμούς, πράγματα, θάματα, να είναι καλά ο Γιάννης ο Γκέλσης. Γεια σου ρε Γιάννη, εξαιρετικός. Κινησιοθέραπη, εξαιρετικός σου λέω, εξαιρετικός. Και έχουμε παιχνίδια Final Four, Τετάρτη, Παρασκευή και προσεχή Δευτέρα. Όχι προσεχή, μετά προσεχή.

0: Σας είπα, έκανα το. Δεν ξέρω αν ο Άρης είναι κάπου έξω. Έκανα το λάθος. Εντάξει, το Facebook είναι λίγο πιο cool τα πράγματα. Στο Twitter είναι ο βόθρος της κοινωνίας μας, να ξέρετε. Αλλά κάποιοι από εμάς υποχρεωτικά λόγω της δουλειάς πρέπει να συμμετέχουμε επωνύμως, κανονικά, με τα στοιχεία κτλ. Χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να απαξιώνουμε, χωρίς να γινόμαστε πρόστιχοι κλπ. Τουλάχιστον έχω ανήκω στην κατηγορία αυτή. Δηλαδή θα γράψω αυτό που έχω στο μυαλό μου, μέχρι εκεί ούτε θα μπω στο site, στο λογαριασμό κάποιου άλλου να το. Δεν μπορώ. Πολύ κατηνιά, μου θυμίζει πολύ κατηνιά. Χθες λοιπόν έγραψα ένα πολύ πολιτισμένο κειμενάκι το οποίο ανέβασα στο Facebook και λέω άντε το βάλω και στο Twitter. Καλημέρα, Άρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η νεκρή μάνα μου, το σόι μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου έσυραν.
1: Πριν διαβάσω την ανάρτησή σου, είπα σχεδόν το ίδιο στον αέρα.
0: Ναι. Συναντιόμαστε, ρε φίλε, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Δηλαδή.
0: Αυτονόητα πράγματα είπες. Ότι δεν γίνεται να δείχνεις τα γεννητικά σου όργανα και να σε χειροκροτούν οι άλλοι. Άντε, εσύ τα άδειξες.
1: Γίνεσαι ίδιος με τους άλλους. Αυτοί μπορεί να γίνονται αρεστοί στην κερκίδα της ομάδας τους.
0: Ναι! Μου έκανε εντύπωση η επίθεση φοβερή! Χωρίς να με ξέρουν, έτσι κάτι βάζει. Παναθηναϊκή, αυτή από εδώ, δεξιά, αριστερά. Κύθυρα, μύθυρα, μπίθυρα, παγκράτη, μαγκράτη, λεωφόρο.
1: Δηλαδή το.
0: Βρίσιμο!
1: Δηλαδή το.
0: Και μάλιστα έκανε το θράσο και την κατέβασα γιατί βαρέθηκα. Δηλαδή προσπαθούσα πάλι πολιτισμένα να απαντήσω. Και την κατέβασα και μου λένε τι έγινε, πώς το λένε, κολώσαμε, την κατεβάσαμε.
1: Να ρωτήσω.
0: Λέω, ρε φίλε, δεν μπορώ με τον βόθρο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που λέμε εδώ στο ραδιόφωνο, το λέμε όλοι. Είμαστε μαλωμένοι με τη λογική. Φαντάσου ένα μπάσκετ, μια διοργάνωση οποιαδήποτε, εγχώρια, διεθνή. Όποιος νικάει να κάνει το ίδιο. Να πηγαίνει στην κερκίδα για να κάνει το ίδιο.
0: Ναι. Δηλαδή έχουν και πρόεδρο ανάλογο, έτσι. Δεν δείχνει, αλλά. Τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές.
1: Τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές. Έκανε την πατάτα. Δεν έκανε κάτι φοβερό. Πήγε απλά στους διαιτητές και διαμαρτυρήθηκε.
0: Δεν τα κάνεις αυτά, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα κάνει άλλος. Έχεις δει άλλον πρόεδρο να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Έχω δει πολλούς πρόεδρους.
0: Πρόεδρους να κάνουν. Στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι
0: στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, άσου τώρα ο Πασαραϊκός, ο Δεσσαϊκός και έξω. Εντάξει, αλλά στην Ευρωλίγκα.
1: Το θέμα...
0: Έχουμε δει πρόεδρους στο ποδόσφαιρο εδώ που κάνουν τσαμπουκάδες. Αλλά στην Ευρωλίγκα.
1: Το θέμα είναι πού απευθύνες.
0: Τι που απευθύνες, ρε φίλε. Είσαι πάμπλουτος. Είσαι μεγάλος
1: καλοσφαιριστής. Είναι ο χαρακτήρας σου έτσι, okay, το καταλαβαίνω. Άλλης, του Γιανακόπουλου. Είναι ο χαρακτήρας έτσι.
0: Ναι.
1: Εν μέρη, εισαγωγικά.
0: Το άθλημα τη φταίει.
1: Αυτό σου λέει. Εν μέρη, μπορεί να το δικαιολογήσεις, όχι για την πράξη του, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Ο Ναν, που είναι ένας παίχτης φτασμένος χρόνια, να κάνεις τέτοιο πράγμα στην αντίπαλη κερκίδα, που όντως η ατμόσφαιρα εχθές και όλο το σύστημα ήταν πολύ εχθρικό στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι σημαίνει.
1: Δεν υπήρξαν γενετικά σχέδια που δεν αφήναν τον πάγκο του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσει. Γίνανε πολλά πράγματα χθες. Αυτό δεν δικαιολογεί τη δική σου αντίδραση.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, δεν τη φυσικά αλίμονο, δεν τη δικαιολογεί. Ούτε καν την αιτιολογία, αλλά αιτιολογείται με αλφαγιώτα από το ότι υπάρχει πολύ καφρίλα εκεί έξω η οποία δικαιολογεί τα πάντα. Δηλαδή, ποιο ήταν το τέτοιο. Αυτοί νομίζαν ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το Φουρνιέ, μα έχω ανεβάσει και το Φουρνιέ μαζί δίπλα. Ο Φουρνιέ δεν σε πήρε. Ρε Καραγκιόζη, όπως το λέω, σου γράφω ότι εμείς είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού. Πηγαίνουμε στο αναπτυξιακό, στα μικρά παιδιά, γουστάρουμε. Μας αρέσουν τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ. Θέλουμε πολιτισμό. Τι μας δείξει τα γενετικά σου όργανα και το χειροκροτάς κιόλας, βλάκα, βλάκα. Ηλίθια.
1: Ένα παιδί 10 χρονών τώρα σου λέω. Ένα 10χρονο. Που λατρεύει τον Ναν.
0: Ναι, φυσικά. Πρότυπο.
1: Και είδα αυτό το πράγμα. Ναι. Θα του φανεί κάπως, αλλά άμα το δει 2-3 φορές, θα του φανεί φυσιολογικό.
0: Ναι, θα πάει αυτό στη γειτονιά, ναι. Θα δίνει στη γειτόνισσα.
1: Θα του φανεί φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, στον αθλητισμό ειδικά, γιατί κακά τα ψέματα, για να μην χαϊδεύουμε αυτά και όλα αυτά, όλοι αυτοί θέλουν να γίνουν αρεστοί στους φίλους της ομάδας τους.
0: Άρα ξεκινάει από την ομάδα. Στον φώναζε η ομάδα, κάθε έναν, όχι μόνο τον Αν, του λέγε εδώ φίλε, εδώ σου δίνω εγώ 2-3-5 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια, όχι άμα δείξει τα γενετικά σου όργανα. Ναι. Δεν είσαι ένας απλός αθλητής από το χωριό μου, από την Αξό, που ξαφνικά είδε κόσμο φανατίστηκε. Είσαι ένας επαγγελματίας από το NBA. Καλοπληρωμένος, ακριβά πληρωμένος. Έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, έδειξε ποτέ γενετικά το όργανο Αντετοκούμπο?
1: Όχι.
0: Μιλάμε για τέτοια.
1: Μιλάμε για παίχτες τώρα, εντάξει, θα σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά και ο Νάν είναι, και ο Νάν και ο Φουρνιέ και όλοι αυτοί είναι.
1: Δεν κάνω σύγκριση.
0: Επιπέδου, δεν είναι.
1: Δεν κάνω σύγκριση.
0: Δεν μαζέψαμε από το καλάθι.
1: Απλά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι τον καλεί η ΚΑΕ την επόμενη μέρα. Και τον τιμωρεί με χρηματικό πρόστιμο, όχι αγωνιστικό, γιατί είναι ή στο τέλος της χρονιάς, δεν ξέρω πότε.
0: Ναι, αλλά όταν οι Ούνοι, πολλοί Ούνοι από τους οπαδούς των ομάδων, παίρνουν το μέρος του τύπου που δίνει τα γενετικά του όργανα.
1: Αυτή, γι' αυτό σου λέω, σε αυτούς είναι αρεστός. Είναι ο παίκτης με το τριφύλι στο στήθος. Άμα όμως πάει στον Ολυμπιακό αύριο.
0: Θα πάει.
1: Γιατί του δώσει πιο πολλά λεφτά, θα γίνει το μαύρο πρόβατο.
0: Θα πάει. Όχι ο συγκεκριμένος. Με τον ναι. Σλούκα δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Με τον Σπανούλη το δεν έγινε.
1: Και αντίστοιχα, έτσι. Δεν είναι μόνο. Για όλες τις ομάδες μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό παράδειγμα. Για όλες τις ομάδες.
0: Με τον Φασούλα δεν έγινε που πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά ο Φασούλα ήταν άλλη υπόθεση.
0: Εντάξει, το ξέρω ήταν άλλη υπόθεση. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθεση, ήταν άλλη υπόθεση. Σύ μη σε πειράξουν εδώ Φασούλα σου.
1: Όχι. Δεν είμαι με το Φασούλα.
0: Είμαι με τους άλλους.
1: Όχι, είμαι με την κόρη του Φασούλα.
0: Ναι.
1: Με το κορίτσι αυτό το οποίο πάλεψε και είναι δύο βήματα πριν από την πόρτα του γυναικείου NBA.
0: Μπράβο το κορίτσι αυτό. Και κάθε κορίτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχεις να μας πεις γιατί μας ζάλισες.
1: Κοίτα, έχω να πω, το λέγαμε και έξω με την Κατερίνα. Επειδή άκουγα από το πρωί εσένα. Που είχε άλλη διάθεση σήμερα.
0: Πολύ να το, ο Βέννη στέλνει το Φουρνιέ, λες και εγώ δεν τον έβαλα. Τον έβαλα ναι. Και εγώ, Βέννη, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Ίδιος Καραγιώζης είναι και ο Φουρνιέ, τι μου το στέλνει σε μένα. Ναι. Να, αυτοί είναι που φταίνε. Ναι. Δηλαδή τώρα, επειδή ας πούμε, ο ένας βρίσκει το του αλουνού.
1: Ναι, αλλά και... εσείς, όπως στην πολιτική. Όπως στην πολιτική. Ναι. Λες εσύ, λέει ο ένας κάτι, ναι, αλλά εσείς θυμάσαι. Ναι, αλλά εμείς έτσι. Ναι, αλλά αυτός έτσι. Έλεγα εχθές τι ωραία που. Με το που τελείωσαν οι πορείες, μπήκαμε σε ένα mood εορταστικό.
0: Ναι.
1: Και μας κάνανε ο κόσμος, μας έβαλε στην οικογένεια. Είχαμε πάρα πολλές, μου στείλαν πάρα πολλές φωτογραφίες από οικογενειακά τραπέζια έξω στο σπίτι. Άκουσα ανθρώπους χαμογελαστούς. Και λέω, κοίτα ρε φίλε, δεν ασχοληθήκαμε λίγο με πολιτική και οτιδήποτε άλλο. Και ο κόσμος αναθάρισε, χαμογέλασε.
0: Ναι.
1: Ήταν θα μου πεις και ημέρα.
0: Κι εγώ χαμογελούσα, σ' άκουγα και χαμογελούσα. Έλεγα τι τους μάζευα από εκεί.
1: Έλατε.
0: Έμαντε. Ευχαριστώ, Αρούλη μου. 10 η ώρα παραλαμβάνεις εδώ τα σκύπτρα. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Θες να δουλέψεις και 4 μέρες τη βδομάδα. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο. 6 θα δουλεύεις, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Ορθότατη η επισήμασή σου για τους αθλητές εντός εισαγωγικών. Αλλά θα πρόσθετα σε αυτούς και τους προέδρους των ομάδων κατά καιρούς. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο είδαμε με περίστροφο, είδαμε άλλον παλαιότερα να πυροβολεί, ακούσαμε προέδρους που βάζανε μπράβους της νύχτας να χτυπάνε διαιτητές. Το παράδειγμα πρέπει να είναι στον αθλητισμό από όλους, και από τους διοικούντες και από τους αθλούμενους.
0: Καλά, εγώ δεν περιμένω καμιά βελτίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Δεν περιμένω καμιά βελτίωση. Απλά από τους παράγοντες. Οι παράγοντες κάνουν το παιχνίδι τους. Παίζουν μπάλα όπως γουστάρουν. Μπάσκετ, μπάλα, βόλεϊ, ό,τι θέλουν. Χάντμπολ, σκοτς, ό,τι θέλουν. Η κοινωνία ενδεχομένως. Να περιορίσουμε όσο μπορούμε την καφρίλα, δηλαδή, αν γίνεται τώρα. Μετά βγαίνουν όταν ας πούμε άμα χαίρομαι κάνα αυτό, κάνα κατσαβίδι, κάνα πιρούνι, κάνα κουτάλι και τα έντερα έξω και τα λοιπά. Γιατί και μα και μου και ο πολιτισμός και φίλε τα πάντα έχουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν. Δεν χρειαζόμαστε και πως είναι εισαγόμενους τσαμπουκάδες. Έχουμε δικούς μας. Δεν χρειαζόμαστε και μάλιστα καλοπληρωμένους. Θα μου πεις τους πληρώνεις, όχι βέβαια. Αλλά τα αφεντικά βγάζουν λεφτά από τούτην εδώ τη χώρα. Πάρε μια τραγουδάρα ωραία τώρα να τη μοιραστούμε.

0: Μιας που αναφερθήκαμε σε αυτά, από ό,τι φαίνεται, νομίζω δύσκολα, δύσκολα θα υπάρξουν στο τζάμπολ άλλες ομάδες εκτός από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πιο εύκολα τα καταφέρει με τη Ρεάλ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός θα βρει μάλλον την Φενέρμπαχτσε μπροστά του. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, πέρα από, από την αλητεία και τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκαν, τα χουλιγκανιλίκια κτλ., επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το άθλημα, το συγκεκριμένο άθλημα, τρελαίνομαι δηλαδή. Έβλεπα χθες και τον καημένο τον Ιτούδη, δεν τα κατάφερε. Πού να τα καταφέρει, η Ρεάλ απέναντι και χωρίς Ταβάρες. Ταβάρες! Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τελικώς θα είναι ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Και περιποιεί τιμή. Περιποιεί τιμή τώρα, θα μου πεις τι τιμή. Σε χλαμάρες λέω, θέλω να το πω εγώ, γιατί αρέσει. Περιποιεί τιμή για τη χώρα μας που έχουμε ομάδες σε αυτό το επίπεδο, στο μπάσκετ. Βέβαια, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας, Καλατζάκης, τέλος. Παπα-Νικολάου, Γοκαπίδης, Ντόρσογλου, τέλος. Και σε άλλες ομάδες θα μου πεις συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, αλλά σου λέω τώρα, ρε παιδί μου, πόσο περιποιεί τιμή για το άθλημα στην Ελλάδα, το ότι όπως και σε άλλες χώρες, ότι σε αυτό το επίπεδο αγωνίζονται μόνο ξένοι μεγάλοι παίκτες. Γι' αυτό θα αναγκαστεί, αναγκάστηκε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η Μύκονος ακόμη και η Καρδίτσα και η Λάρισα να μαζεύουν διάφορους από κάθε σημείο του πλανήτη για να φτιάξουν ομάδες. Τι να κάνω, αλλιώς δεν έχει διακρίσεις, δεν έχει πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι το φοβερό που το είπε και ο Άρης προηγουμένως. Δηλαδή ο ίδιος παίκτης, αυτά τα μεγάλα αστέρια, μπορεί φέτος να παίζει εδώ και έχει συμβεί πολλές φορές. Και να είναι θεός εδώ, χαμός, να τους δείχνει και τα γενετικά όργανα και του λέω μαζί σου, δείξε, δείξε. Και την άλλη χρονιά να είναι παίκτης της ομάδας στην οποία έδινε τα γενετικά του όργανα και τα δείχνει το ως ίδιο. Συμβαίνουν κι αυτά. Τι να κάνω. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μπορώ να πω κάτι που έχω ζήσει με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Με το Δήμο?
1: Ναι.
0: Τι σας έκανε ο Δήμος, για πείτε.
1: Με γράψανε πέρυσι κάποιος κύριος με ηλεκτρονικά ότι ήρθε στα άθλα παράνομα και μου έβαλε κλήση για πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο διαδίκτυο, βρήκα δύο αποδείξεις από 30 ευρώ, λέει, δύο φορές παράνομος στα θέψα. Mm-hmm. Και εγώ σαν νόμιμος πολίτης λέω να πάω και έκανα το χαρτί. Μπορείτε να πληρώσετε στα λεπτά ή στο Δήμο που ανήκετε.
0: Mm-hmm.
1: Τα λεπτά τα πιο πολλά κλείσανε. Μπάσα, πάω στο Δήμο. Κατεβαίνω και κάτω στην Βασιλή Σόλγας, στο αμέριμα, μπαίνω μέσα, βλέπω έναν κύριο και σε ένα μπαλκόνι, απολάβω ένα έξω του κουμπαξέ και την ομορφιά τα λουλούδια. Λέω να πληρώσω πρόστιμο από την τροχέα. Μου λέει κάτω στο υπόγειο. Πηγαίνω στο υπόγειο, μ' ακούτε, ε?
0: Βεβαίως σας ακούω.
1: Α, μπράβο. Θα τα πούμε μετά γιατί σε ξέρω, αγόρι μου, καλό.
0: Είμαι καλό παιδί.
1: Πάω σε μια κύριο, μου λέει πάνε στο διπλανό γραφείο. Μπαίνω στο διπλανό γραφείο, ήταν ένας κύριος, καλόταν πίσω από ένα κάτι κάγκελα, προστατευόμενος ο καημένος. Και τα πόδια πάνω ξεκουραζόταν, λέω να πληρώσω πρόστιμο τροχέας. Την Πέμπτη μου λέει μόνο 8 με 1.
0: Γιατί, γιατί μόνο την Πέμπτη?
1: Δεν τρεπόμαστε λιγάκι, καθόταν όλοι και απολαμβάνανε, χωρίς να έχουν μια απασχόληση. Και πάει ο πολίτης και τυρανιέται να πληρώσει. Δεν τρέπονται λιγάκι, ρε αγόρι μου.
0: Τραπεζικά
1: πότε
0: με...
1: θα γίνει αυτό το κράτος, κράτος.
0: Έχεις απόλυτος...
1: Τα δεν... ξέρει ο καημένος ο Δήμαρχος.
0: Κάτσε
1: το
0: λίγο...
1: βλέπω κάνει προσπάθειες, μπράβο.
0: Καλός είναι ο Στέλιος, το παλεύει.
1: Αλλά να... δεν τρέπονται λιγάκι.
0: Δεν μ' ακούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου. Δεν έχεις και άδικο βέβαια εδώ που τα λέμε. Αν και νομίζω ότι πλέον έχει συνδεθεί το σύστημα. Και περίμενε μωρέ παιδιά και γατιά, πες να σου ανοίξεις το μικρόφωνο, για πες.
2: Υπάρχουν αρεύς στις κλήσεις, μπαίνεις στην τράπεζα, βάζεις τον αρεύ. Σε όλες τις κλήσεις και ειδικά της δημοτικής αστυνομίας. Και αν δεν μπορείτε, αν δεν
0: έχετε άνθρωπος από
2: ΑΡΕΦ, τον ΑΡΕΦ, μπαίνει στην πλατφόρμα του Δήμου
0: Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρει ο άλλος.
2: Ναι, αλλά μην κατηγορεί το Δήμο ότι είναι μέχρι τη μία υπηρεσία στη στιγμή που υπάρχει τρόπος ούτε να πας πουθενά ούτε τίποτα για να
0: πληρώσεις. Ναι, ρε παιδί, μάλλον ο άλλος δεν μπορεί τώρα αφού είναι μέσα. Λέει ο υπάλληλος ήταν στο ταμείο. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά.
2: Αφού κλείνει μία ώρα το ταμείο, κλείνει. Τι να κάνουμε. Εσύ κάνεις εκπομπή μέχρι τις 11. Τι να κάνουμε, σε τραβήξουμε.
0: Δηλαδή, άμα θα έρθει 11 και 5 κάποιο ή άμα θα γίνει κάτι 11 και 10 δεν θα είμαι εδώ. Θα πω παιδιά, εγώ με τις 11 είμαι.
2: Ναι.
0: Σε ποιο κανάλι δουλεύω. Το έχω δει να συμβαίνει σε άλλα. Αμέσως να δικαιολογήσεις τα RF, τα MEF και τα...
2: Παρεμπιπτόντως, εάν θέλετε και δεν έχετε καν ακόμα αίτηση για κοινωνικό τουρισμό, σήμερα για πρώτη φορά τρέχει η πλατφόρμα, ενώ τις υπόλοιπες μέρες σερνόταν. Έχει πάρει παράταση μέχρι αύριο.
0: Μέχρι αύριο είναι.
2: Ναι, να μπείτε να κάνετε αίτηση τώρα, τρέχει η πλατφόρμα, πάει σφαίρα.
0: Άντε γρήγορα, περιμένει Μύκονος Πάρος Νάξο, Σαντορίνη, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Τότε γιατί εγώ που έφαγα κλείσει εδώ στην Κηφισιά δεν είχε ούτε αρέφ ούτε τίποτα και έκανα πόσες μέρες για να την πληρώσω.
0: Δεν είχε αρέφ.
3: Ελτά, ευτυχώς.
0: Δεν είχε αρέφ η κλίση. Η Κατρίνα λέει έχουν αρέφ, δεν ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, δεν είχε αρέφ η κλίση μου.
2: Θα μπείτε στο Δήμο Θεσσαλονίκη στο site.
3: Στο νούμερο 20.
2: Θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Ακούστε με, δεν είμαι και εγώ ούτε τυχαίος ούτε χθεσινός.
2: Με ακούτε λίγο?
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Μου πήγε λέει στη σελίδα ο άνθρωπος.
2: Και δεν το βρήκατε?
3: Όχι βέβαια, μα δεν υπάρχει. Και κάποιοι δήμοι, δεν ξέρω επειδή ήταν δήμος Καλαμαριάς.
2: Για Καλαμαριά δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω στο Δήμο Θεσσαλονίκης αν έχει αρέφ. Την κλίση την έφαγα στην Καλαμαριά.
0: Τι να υπάρχει, λέτε, στον ένα Δήμο και να μην υπάρχει στον άλλο, ίδιο, δεν είναι το χαρτάκι.
2: Όχι, όχι.
3: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν έχει το αρέφ.
2: Όχι. Άλλο Δήμο Καλαμαριά, άλλο. Μπορώ να σα πω με σιγουριά για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για Δήμο Καλαμαριά δεν μπορώ να σα πω.
0: Έχει μια κλίση στα χέρια σου.
3: Αυτό αναφέρθηκα εκεί.
2: Τι είναι τώρα, ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Δεν έχει. Έχω στο γραφείο.
2: Έχω στο αυτοκίνητο, μην κάψω τη βενζίνη.
0: Έχω στο γραφείο μου καμιά δεκαετία κλίση. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Να είστε καλά, για χαρά, παρακαλώ. Έχω κάτι κλίση. Πάω να δω, μα έχει ρεφ. Νομίζω δεν έχει αρεφ. Κατερίνα σε μένα. Γιατί πάω και τη πληρώνω εδώ στο ΑΕΛΤΑ, παρακαλώ. Και παλιά μάλιστα τα ΑΕΛΤΑ παίρνανε και 4 ευρώ στα 20 που πλήρωνε. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Άκουσα το περιστατικό που έγινε με τον κύριο που πήγε πιο
0: αργά. Να πάει να πληρώσει και δεν τον εξυπηρετούσαν, εννοείς, ναι.
4: Εγώ έχω πάει στο Δήμο και Κατερίνη εδώ, πιερία σας παίρνω. Λοιπόν, και ήταν η ώρα 2 παράδειγμα παρά 5 παρά 3 κάπου εκεί μέσα και δεν με δέχτηκε η υπάλληλος με πάτε τα χρήματα και πήγα τη Δευτέρα κύριε Βενέρη και πλήρωσα 11 ευρώ διαφορά και μόλις είδε τα 11 ευρώ η κυρία είπε τον υπάλληλο δίπλα μπορείς να εξυπηρετήσεις τον κύριο λέει να παρατυπήσω εγώ λέει γιατί εσύ δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Γιατί σας έβαλε 11 ευρώ παραπάνω?
4: Γιατί με πήρε γιατί το ποσό που είχα ρυθμισμένο ήταν...
0: Δεν πήγατε στην προθεσμία, δεν πήγατε στην προθεσμία φαντάζομαι.
4: Όχι, στην προθεσμία πήγα. Στην προθεσμία κανονικά. Απλούστατα την επόμενη μέρα το ποσό, οι τόκοι μπήκαν σε όλο το ποσό που όφυλα και πλήρωσα 11 ευρώ επιπλέον. Και έχω τα αποδεικτικά τα πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν,
4: θέλω να πω ότι όντως κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι παρατυπούν, αλλά και τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάστασή μας.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Το χειρότερο είναι αυτό που είπατε, ότι είναι μια κατάσταση που την έχουμε δεχθεί και λέμε αφού δεν γίνεται διαφορετικά, τι να κάνουμε.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χρώματα. Παραδόσεις. Αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το grecos.gr 2310-55-55-56.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
7: Το Grecos Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Grecos.gr. Ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2310 55 55 56.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
13: Για απίστευτα χαμηλές τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Επιλογή μου, αυγά medium, εξάδα, 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο, Ολλανδίας, 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας, 2 φύλλα, 800 γραμμάρια, 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας, 2 φύλλα, 750 γραμμάρια, 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?

0: Μάσας. Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Κάποια στιγμή νωρίτερα σας είπα ότι έχω δει ένα-δύο βίντεο που δείχνουν αφενός με τη λεξιπαινία, όχι μόνο των νέων, αλλά και την αδιαφορία των νέων για γνώση, για σχολείο, για μαθήματα. Όταν αυτά αποδεικνύονται από διάφορους έτσι, διεθνείς διαγωνισμούς, οι δικοί μας εδώ, κυρίως οι συνδικαλιστές, προσέξτε, το ξεχωρίζω, το ξεκαθαρίζω, το κάνω σαφές, αυτοί οι μέτροι, στην πλειονότητά τους, όχι όλοι, αλλά στην πλειονότητά τους, οι οποίοι το μόνο που κάνουν να συνδικαλίζονται, λένε τα δικά τους. Βγήκε κάποιος, εντάξει δεν είναι δεικτικό γιατί σίγουρα έχει γίνει μοντάζ, και ρώτησε νέους ανθρώπους, τι είναι η Πρωτομαγιά.
2: Υγεία.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω.
4: Νομίζω απεργία είναι.
3: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία.
2: Αργία.
3: Γιατί.
2: Γιατί ουσιαστικά γιορτάζουμε την αρχή του καλοκαιριού, ξέρω εγώ.
3: Γιατί δεν είχατε σχολείο.
5: Είχαμε σχολείο.
3: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο.
5: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εκτάσεις. Δεν έχω ιδέα.
3: Μήπως έχει σχέση με τους εργατικούς αγώνες.
5: Δεν ξέρω.
3: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία.
2: Αργία.
3: Γιατί.
2: Γιατί είναι η Πρωτομαγιά, είναι αργία. Η πρώτη μέρα του Μαΐου.
3: Πώς καθιερώνεται.
2: Άμα σου πω δεν ξέρω.
6: Αργία.
3: Γιατί είναι αργία.
6: Δεν ξέρω.
3: Γιατί δεν έχετε σχολείο. Δεν είχατε
6: Γιατί
3: μάλλον.
6: Δεν δουλεύουν οι καθηγητές.
3: Γιατί.
6: Γιατί είναι απεργία.
3: Έχει σχέση με το εργατικό κίνημα, έχετε ακούσει κάτι.
6: Δεν έχω ιδέα.
3: Για εσάς άρα είναι μία μέρα ξεκούρασης.
6: Ναι.
7: Ας πούμε ναι.
6: Αργία.
3: Γιατί.
6: Γιατί είναι Πρωτομαγιά.
3: Πώς καθιερώθηκε.
6: Δεν ξέρω.
2: Αργία.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω.
6: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
3: Γιατί δεν έχετε σχολείο.
6: Γιατί είναι αργία.
3: Μήπως είναι απεργία.
6: Δεν ξέρω. Μπορεί. Ή δεν είναι απεργία γιατί τα φροντιστήρια λειτουργούν κανονικά. Τα φροντιστήρια δεν απεργούν.
3: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία.
8: Είναι απεργία η Πρωτομαγιά.
3: Γιατί.
8: Για τους συντρόφους που απεργούμουν.
5: Αργία.
3: Γιατί.
5: Γιορτάζουν, είναι η μέρα της Άνοιξης και κάτι με τους εργαζόμενους, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
3: Άρα μήπως είναι απεργία αφού έχει να σχετίζεται.
5: Ναι, μπορεί.
3: Είναι απεργία και έχει να κάνει με τους εργατικούς αγώνες.
6: Είναι απεργία, παιδιά.
3: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία.
2: Αργία.
3: Γιατί.
2: Δεν ξέρω.
4: Νομίζω απεργία είναι.
3: Η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία.
2: Αργία.
3: Γιατί.
2: Γιατί ουσιαστικά γιορτάζουμε την αρχή του καλοκαιριού, ξέρω εγώ.
3: Γιατί δεν είχατε σχολείο.
5: Είχαμε σχολείο.
1: Αυτά αφιερωμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, κατά καιρούς κυβερνώντες, υπουργούς, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστές κυρίως. Ας τα χαίρονται. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Λοιπόν, κλείνω έτσι για έναν και μόνο λόγο, Μαριό, γιατί ο Γιώργος μου είπε ότι σήμερα έχετε επέτειο γάμου. Και σε ευχαριστεί, λέει, για τον στηρίζεις χρόνια πολλά. Και σκέφτηκα να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Σας αφιερώνω, φίλοι, ο Γιώργος και η Μαριό. Σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Στο αφιερώνει ο Γιώργος δηλαδή. Εγώ το επέλεξα, αλλά στο αφιερώνει. Αν δεν είχε και σένα, ναι, τι θα ήταν στη γη. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μεγάλη αναστάτωση χθες βράδυ στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής για φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία. Γύρω στις 11.30 υπήρξε κινητοποίηση, καθώς κατά από άγνωστες συνθήκες το σπίτι έπιασε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και σε δύο διπλανά σπίτια. Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός. Πολιτικό μανιφέστο χωρίς αποκάλυψη του ονόματος του νέου του κόμματος δημοσίευσε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, Χρήστος Δράμος, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περιλαμβάνεται σε μελλοντικό ψηφοδέλτιο επικρατείας του Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε αναμειξή του στην πολιτική. Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Με αυτά τα λόγια, η Μαρία Καριστιανού, σε νέα της παρέμβαση μέσω διαδικτύου, επιβεβαίωνει την πρόθεση για έδρυση νέου πολιτικού φορέα μέσα στον μήνα. Στο μήνυμά της, υποστηρίζει ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υποίδρυση κόμμα μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν. Ιστορική η φετινή πρωτομαγιά από πλευράς καιρού, καθώς ήταν η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου από το 1890. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως τον Ιμφαίο και το Σέλι, σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει περισσότερο Χριστούγεννα παρά πρωτομαγιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το σώμα, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Η δρυμή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε νέα δήλωση Τραμπ για φορολογία 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμηνύει η Κομισιόν. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε πέρσι με τη ΗΠΑ, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε δε πως οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία. Για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χτες το State Department. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα στον Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες από Ισραηλινά πλήγματα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σύννεφια και πιθανότητα ασθενούς βροχής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέων βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 12 βαθμούς, στο Κιλκής τους 16, στη Βέρεια και την Κατερίνη τους 17, στις Σέρες τους 18 και στα Γιαννίτσα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 15. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ. Με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, δύο γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56. Αυτοκρατορικό Μαρόκο, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Βερβέρικα χωριά, Ανατολή του Ηλίου, στην έρημο Μεργκούζα.
3: Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310-55-55-56.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όσους δεν τα είπαμε χθες.
1: Αυτό έγινε ο κόσμος μας.
0: Δεύτερη μέρα του Μαΐου. Τριμεράκι είναι, παιδιά, δεν έχει τίποτα έξω. Συναντήσω. Και πολλά καταστήματα δεν ανοίξανε καν.
1: Αχ, για να γεννηθείς εσύ.
0: Σήμερα η μέρα είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη από τη χθεσινή όσον αφορά τουλάχιστον τα φαινόμενα. Θα δούμε τον καιρό λίγο αργότερα. Πάντως να ξέρετε, είναι τα τελευταία.
1: Είναι ο κόσμος, μάτια μου. Γι' αυτό, για να...
0: Από την άλλη εβδομάδα σταδιακά θα φτάσουμε την άλλη Παρασκευή στους 26 και 27 βαθμούς.
1: Για να γεννηθείς εσύ και εγώ. Γι' αυτό, για να σε συναντήσω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης.
1: Μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Στα διπλανά διαμερίσματα Κατερίνα Νικολάου, περί Χαρίς.
1: Να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό
0: και προβληματισμένη.
1: Συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου.
0: Θα ανοίξουμε τη βεντάλια και σήμερα, έχουμε πολλά να πούμε. Εχθές ήμασταν πιο χαλαρά, εννοείται. Παρότι μέχρι να τελειώσουν οι πορείες ασχοληθήκαμε με τους δρόμους, με το τι είναι η μέρα. Και από εδώ κολλά αυτό που είπε ο Δημήτρης Βενιέρη στο τέλος. Και συνάμε που λέει η Κατερίνα Νικολάου. Για το τι είναι η πρωτομαγιά, αργία, απεργία. Για το τι ξέρουν τα παιδιά και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Όπως για 17 Νοέμβρη, όπως για τους εθνικούς μας ήρωες, εθνικούς μας ποιητές. Γιατί κάνουν νέα ελληνικά, διαβάζουν ποίηματα. Τέλος πάντων, θα δούμε λίγο αργότερα. Άντε να ξεκινήσουμε, όχι με γκρίνια. Σε λίγο θα γκρίνιάξουμε.

0: αλλάζει δρόμο.
1: Χωρίς κανένα πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε τίποτα, παιδιά. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αρκετός κόσμος απουσιάζει. Έχει πάει παραθεριστικά. Να τα ανοίξει κιόλας λίγο. Βρεθομίτη με τέτοιο κρύο. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλές δουλειές αν έχει βρέξει κιόλας. Μην ξεχνάτε, όσοι πάτε στα παραθεριστικά σας και έχετε χόρτα κτλ, ότι από χθες ισχύει αντιπυρική περίοδος, έτσι.

Ο Δημήτρης Βενιέρης στο κλείσιμο της εκπομπής έβαλε ένα βιντεάκι με το τι πιστεύουν οι νέοι ότι είναι η χθεσινή μέρα. Αργία ή υπεργία. Σαφώς η συντριπτική πλειοψηφία είπε αργία, διότι δεν ξέρουν την ιστορία της χθεσινής μέρας. Και πολύ ορθά ανέφερε χαρισμένο στους συνδικαλιστές, στους καθηγητές, σε όλους, οι οποίοι έχουν περάσει σε διαδικαστικού χαρακτήρα μαθήματα, να πάρουμε το μάθημα, να το μάθουμε παπαγαλία, να πάμε να γράψουμε καλά σε εξετάσεις, να μπούμε στο πανεπιστήμιο και να βγούμε τούβλα. Όσο βαριά και να ακούγεται αυτή η έκφραση, έτσι ακριβώς είναι. Απλά να μάθω το μάθημα, να το πω, να γράψω καλά, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέω, και τα παιδιά μας βγαίνουν μηχανές. Με ιστορικές γνώσεις μηδενικές. Δηλαδή, άμα το πεις στο παιδί, ποιον σου βλήσανε οι Τούρκοι, θα σου πει, ξέρω εγώ, το Κατσίκι. Τι ήταν ο Καραμανλής, τι ήταν ο Παπανδρέου, τι ήταν η Χούντα, τι ήταν η μεταπολίτευση, τι έγινε στη Γάζα, γιατί είναι έτσι η Γάζα. Διάφορα θέματα, ρε παιδί μου, ιστορικά. Και πιο παλιά ακόμα, Θεμιστοκλής και. Ό,τι βλέπουν από τις ταινίες δηλαδή, ξέρουν. Να λίγο Οδύσσια, λίγο Αχιλλέα, λίγο 300. Σαν τον Νότι Σφαγιανάκη ένα πράγμα. Ένα συνοθήλευμα γνώσεων, το οποίο το βάζουμε στο μυαλό τους, το κάνουν ένα κυμά και τα πετάνε όπου θέλουν και όπου νομίζουν ότι χρειάζεται. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η ιστορική γνώση όχι απλά είναι απαιτητέα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να δούμε πίσω και από τα λάθη μας να μάθουμε και το τι κάναμε. Και δεν είπαμε εμείς να γνωρίζουν τώρα, να γνωρίζουν τα πιτσιρίκια τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Αν και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, με τους καπνεργάτριες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από πού ξεκίνησε η πρωτομαγιά και ο καθηγητής να εξηγεί, όχι να λέει παιδιά άντε θα τα πούμε αύριο ή θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήρια. Να μην βγαίνουμε στους δρόμους γιατί η τυρόπιτα είναι τρίγωνη και δεν είναι στρόγγυλη, ας πούμε. Μαζί σου θα καώ, τις άπλωσε τα χέρια. Και στο μάθημα μέσα να πετάμε αετό. Καθηγητές, μαθητές. Με το αγγίγμα του. Και έρχεται τώρα ο γονιός και αναγκάζεται να κάνει αυτός, να πάρει αυτός το ρόλο του καθηγητή. Και όταν σου ρωτάει, όταν σου λέει το παιδί σου, ρε μπαμπά, να σου πω κάτι. Πες μου στις μέρες μας αυτό που θα μου χρειαστεί εμένα. Γιατί να μάθω αρχαία. Γιατί να μάθω ιστορία. Θα με ρωτήσει κανένας ή θα δω εγώ ποτέ το Μέγα Αλέξανδρο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι, σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Και εκεί το λάθος το κάνουμε και εμείς. Ακούσια που λες, ρε φίλε, δεν υπάρχει σωτηρία. Τι να σου εξηγώ τώρα. Όχι, θα κάτσουμε, θα αφήσουμε την τηλεόραση και θα εξηγούμε. Πες κάτι θα μείνει. Δεν είναι όλοι έτσι, ούτε οι γονείς ούτε οι καθηγητές. Αλλά δυστυχώς είναι πολλοί. Και συμφωνώ απόλυτα, επαναλαμβάνω, με την αφιέρωση του Δημήτρη Βενιέρη για συνδικαλιστές και καθηγητές. Αυτή τη νέα γενιά βγάζουμε αμόρφωτη για πολλούς λόγους. Γιατί φταίει το σύστημα, γιατί φταίνει οι καθηγητές, γιατί φταίνει οι γονείς που δεν μπορούμε τα παιδιά μας να δεχτούμε ότι έκανε λάθος το παιδί μας σχολείο και τα βάζουμε στους καθηγητές. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Άμα θες να χτυπήσεις μία χώρα, ένα λαό, είναι από παλαιά γνωστό τούτο. Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό. Το χτυπάς στην παιδεία του, στον πολιτισμό του και τον ευνούχησες. Τελείωσε. Χωρίς παιδεία δεν πάμε πουθενά. Συγγνώμη για τη φλιαρία, αλλά με το που άκουσα αυτά που έβαλε ο Δημήτρης, με ανέβηκε το όνομα στο κεφάλι λίγο.

0: Και για να μην τα βάζουμε μόνο με την 9-9, σε πολλές των περιπτώσεων και για μας ήταν αργίες, έτσι. Αλλά τουλάχιστον σε εμάς κάτι έμενε. Και κάτι έμενε γιατί κάποιοι προσπαθούσαν. Γιατί κάποιοι πίσω από εμάς, γονείς μας παραδείγματος χάρη, δεν τα βάζανε με τους καθηγητές μας ή με τους δασκάλους μας αν μας κάνανε μια παρατήρηση. Γιατί όποιος λέει ότι τα βιβλία εξελίσσονται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι, συμφωνώ ότι εξελίσσονται. Σε κάποια μαθήματα η εξέλιξη βοηθάει τη συνδυαστική σκέψη, αλλά σε κάποια άλλα όχι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα, τώρα προσωπικό, έτσι. Στην έκθεση, όταν μας βάζανε ένα θέμα, το αναπτύσσαμε σύμφωνα με τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας. Τώρα άμα, γιατί έχω τύχει παιδιά που γράφαν έκθεση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πάνε φροντιστήριο για να γράψουν έκθεση. Γιατί δεν πρέπει να έχεις κριτική σκέψη, να μην έχεις εμπειρίες, γνώση και τακτική. Η έκθεση έχει γίνει τακτική. Ξεκινάς έτσι, συνεχίζεις έτσι και είναι απόλυτα αυτά. Για να γράψω εγώ αυτά που πιστεύω σε μια έκθεση για οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να περάσω μέσα από φίλτρα και από πρέπει.
1: Τα αστέρια όλα τα μέτρησες, τη νύχτα που είδες δρόμο στο φλιτζάνι, τη νύχτα που...
0: Εγώ θυμάμαι τη μισή χρονιά τουλάχιστον διαβάζαμε ποίηματα και η ασκήση ήταν κάνει το ποίημα παίζω στα διαγωνίσματα και αυτά. Τώρα συγγνώμη, δεν ξέρω τι γίνεται, αν και έχω παιδί στο γυμνάσιο, δεν μου λέει τέτοια πράγματα. Πάλι είναι θέμα τακτικής, θα διαβάζεις έτσι, θα κάνεις έτσι, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο.
1: Μόνο μια μάζα που το σύμπαν αυλακώνει και έμεινα μισό τρελό παιδί.
0: Και φυσικά και το όλο σύστημα, έτσι, το σύστημα είναι δομημένο λάθος, δεν μπορείς τα παιδιά τώρα που τρέχουν με ταχύτητα φωτός, με κινητά, τάμπλετ κτλ, εσύ να τους βάζεις. Να προσπαθεί να τους βάλεις σε ένα σύστημα το οποίο είναι αργό, βαριούνται. Άμα ξεχάσω ένα γιώτα, ας πούμε, ή ένα ήττα από την αποστήθηση, θα χάσω βαθμούς.

Χριστούλα. Τώρα μια κυρία εδώ λέει να μπουν στο παιχνίδι και τα μέσα. Να κάνουν πολιτικές εκπομπές, ιστορικές εκπομπές. Έχετε δει τα νούμερα που κάνουν αυτές οι εκπομπές στην τηλεόραση, ας πούμε. Άμα τα δείτε, θα καταλάβετε. Πάμε σε διάλειμμα. Το πρώτο της εκπομπής.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: φορά.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα.
0: Τι να τα κάνω,
1: το... Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι όλοι λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, το οποίο είναι κατά βάση σωστό. Δεν ξέρω αν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό που λέμε είναι σωστό. Δηλαδή να κάνουμε κάποια 2, 3, 4 βήματα. Αυτά που λέει και ο Δημήτρης, αυτά που λέμε και εδώ και φωνάζουμε, και κάποιοι άλλοι μας βάζουν χέρι, πλειοψηφία. Λέει το αυτονόητο. Οι θύνοντες, αυτοί που κινούν τα νήματα τόσα χρόνια, δεν τα γνωρίζουν αυτά.
0: Απόψε που σε, απόψε...
1: Γεια σου Γιώργη, όχι δεν περιμένω τίποτα. Ειλικρινά δεν περιμένω τίποτα. Γιατί ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Γεια σου Δημήτρη, κάποτε λέει το 19 ήταν σπάνιο στο Λύκειο. Από κάποια χρόνια και μετά έγινε κανόνας, με μειωμένη όμως γνώση, σωστό? Γεια σου Χριστό, να είσαι καλά. Η Άννη λέει ο Θεός μαζί μας.
0: Μακριά, μακριά.
1: Οι εποχές είναι διαφορετικές, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Η Μαρία λέει για την Πρωτομαγιά, για την, για τους καπνεργάτες στη Δράμα και στην Καβάλα. Ο Γιώργος το πιάνει απαλού. Βλέπεις λέει παραδείγματος χάρη Βαρουφάκη τα λοιπά. Βαρουφάκη. Η ΓΑΠ με διαφημίζουν ναρκωτικές ουσίες. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.

0: και περιμένω πώς και πώς το κόμμα της Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια στα υπόλοιπα κόμματα, ενώ τα ποσοστά. Για να δω ύστερα τι θα γίνει. Το πιο πιθανό, γιατί θα χάσουν αρκετοί τον ύπνο τους, βλέπε Ελληνική Λύση, βλέπε Πλεύση κτλ. Κτλ. Θα γίνουν πιο τοξικοί. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει μέσα στο Μάιο μάλλον. Είχαμε το μανιφέστο για το κόμμα Τσίπρα. Να ρωτήσω κάτι. Ρητορική ερώτηση, έτσι, την απάντηση την ξέρω. Όταν ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το ίδρυμα? Γιατί το ίδρυμα πληρώνεται από το κράτος, έτσι. Ερωτώ εγώ.
1: Λένε,
0: αυτό το ίδρυμα Τσίπρα που είδα, κάποιοι είναι μέσα
1: νύχτα,
0: και η δουλειά τους είναι να προετοιμάσουν το μανιφέστο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και δε θύμα,
0: ρητορική ερώτηση, έτσι.
1: Όποιος μένει, λένε,
0: την απάντηση την ξέρω.

0: Κάτσε, περίμενε. Θα πούμε λίγο στον αέρα. Περίμενε. Λοιπόν. Την μπέρδεψε ο Ανδρουλάκης καταρχάς την.
1: Ο Ανδρουλάκης μπέρδεψε την Πρωταπριλιά με την Πρωτομαγιά.
0: Γίνονται αυτά.
1: Ήθελα χιούμορ στους Έλληνες για το τετράήμερο, για τις 35 ώρες.
0: Γίνονται αυτά. Μπερδευόμαστε που και που.
1: Γίνονται, αυτό ακριβώς. Και θέλω να σου πω κάτι τώρα, αυτό έτσι ήθελα.
0: Για πες.
1: Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, δεν υπάρχει δημοσιογράφης, θέλω να πω. Θα ακούει και ο Δημήτρης, νομίζω. Καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Ήτανε τρεις από πίσω μου, δίπλα μου δηλαδή, και μιλούσανε. Από ό,τι κατάλαβα ήταν στρατιωτικοί και μάλλον ότι ήταν της αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Έλεγαν τα δικά τους που στο στρατό σε αυτά και μετά το γύριζαν στην πολιτική.
0: Και
1: έλεγαν για τις παρακολουθήσεις. Και διαφωνούσαν. Ο ένας εντωμεταξύ από τα λεγόμενα τους λέει ρε εσύ, όταν μας δίνανε εμάς να παρακολουθήσουμε αυτόν, πηγαίναμε και ξαφνικά βλέπαμε λέει κάποιον επώνυμο και όταν τον βλέπεις λέει να κάνει λέει συνέχεια παρέα με ανθρώπους που είναι παράξενοι, τον παρακολουθείς. Δεν σε λέει πάνε παρακολούθα εκείνο τον τάτο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκη λέει τον παρακολουθούσαν γιατί έκανε παρέα με κάτι που...
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, το κατάλαβα, καλημέρα. Όπως θα λέει η γιαγιά μου, εμένα γιατί δεν με ενοχλεί κανένας. Γιατί δεν ενοχλώ κανέναν.

0: Γεια σου Δήμο. Ωραίο χιονάκι χθες. Τι? Δεν χιόνισε, χιόνισε παιδιά, χιόνισε, χιόνισε. Σε... Όχι απλά χιόνισε, χιόνισε πολύ. Σε... Στο Σέλι. Το Δεκέμβριο παίζει να μην χιόνισε και τόσο.
1: Ό,τι να σου γράψω, όλου του κόσμου, τα σ' αγαπώ.
0: Αλλά είπαμε, περνάει, περνάει, τελειώνει.
2: Επικίνδυνα με θες, μες στα κύματα μου παίζεις.
0: Υπάρχουν οι μέρες του καλοκαιριού που θα λέμε, ωραία φίλε, τι ωραία που ήταν την Πρωτομαγιά που είχε δροσά. Να

Γεια σου, Σάκη. Φυσικά όλα τα ιδρύματα τα πληρώνουμε. Δεν υπάρχει μόνο του Τσίπρα. Όπου ίδρυμα εμείς πληρώνουμε, εμείς στεναχωριέστε. Όχι, δεν έχουμε παιδιά προβλήματα στους δρόμους, γιατί ρωτάτε. Γνώμη μου είναι επιλέξει το κέντρο βέβαια, γιατί το περιφερειακό είναι λίγο πιο φοβά τα πράγματα. Μια μικρή, πολύ μικρή καθυστέρηση 2 λεπτών έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου εκεί και ομοίως προς τα δυτικά είναι αυτό το θέμα. 1-2 λεπτά, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό και τρομερό. Ομοίως 1-2 λεπτά με χαμηλές ταχύτητες, θα χάσει δηλαδή 1-2 λεπτάκια στα Κωνσταντινοπολίτικα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή παίρνει σπυρί και μάνα το ζηλεύει κτλ.

Πάντως χθες τα καλοκαιρινά ανοίξανε, παιδιά. Κανονικά ανοίξανε. Παρά τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες, ανοίξανε με μπουφάν. Βρέθηκε κόσμος που πήγε.

Παιδιά, εκεί στην ΕΡΤ, ΟΚ. Το καταλάβαμε ότι έχει Eurovision. Συνηθίζω να βλέπω ΕΡΤ, μου αρέσουν αρκετά πράγματα από την ΕΡΤ και από την ΕΡΤ 3. Αλλά αυτό τώρα τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες, με το ανά 10 λεπτά διάλειμμα για να βλέπουμε το ότι θα έχουμε Eurovision, το ξέρουμε ρε παιδιά. Εντάξει, μας ζαλίζετε τώρα το κεφάλι. Η ελληνική αποστολή έφτασε στη Βιέννη χθες. Και 14 νομίζω είναι η μη τελική και 16 ο τελικός, κάπου εκεί. Τώρα όσοι πιστεύετε ότι το τραγούδι μας πάει πρώτο, νομίζω ότι δεν έχουμε ελπίδες, διότι εχθές το χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στο πρωτομαγιάτικο μήνυμά του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποια ελπίδα και αν είχαμε, ξανεμιστική. Τι όχι.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Επιστρέφουμε με αρκετά αθλητικά. Θα δούμε και τα του καιρού. Έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε. Κάτι μου είστε και η Κατερίνα τώρα εδώ με τους... με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι λάθος να ζω εδώ. Τώρα εγώ τι να πω. Και το ξέρουμε καλά. Μετά τις ειδήσεις.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μεγάλη αναστάτωση χθες βράδυ στη Χαλκιδική για φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε στην οικία της στις 11.30 το βράδυ κατά από άγνωστες συνθήκες, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα δύο διπλανά σπίτια. Στο σημείο επιχειρήσαν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός. Πολιτικό μανιφέστο χωρίς ωστόσο αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος, δημοσίευσε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διεύρυνση των ορίων του εφικτού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σοσιαλδημοκρατία οφείλει να απομακρυνθεί από τις λογικές διαχείρισης και να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της διαφθοράς, σημειώνεται μεταξύ άλλων. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Πολιτικοί είναι πολιτικές. Μιλούν από μόνες τους οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα που μας έφεραν 27ο στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από τα Eurogroup, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμος διέψευσε κατηγορηματικά τα χτεσινά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περιλαμβάνεται σε μελλοντικό ψηφοδέλτιο επικρατείας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε αναμειξή του στην πολιτική. Ο Μάιος ήταν ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και το κίνημά μας, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού σε νέα της διακήρυξη για την ίδρυση του νέου φορέα. Στο μήνυμά της υποστηρίζει ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υποίδρυση κόμμα μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών. Πίσω στα δικά μας και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χτες το βράδυ σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 43χρονος ημεδαπός δράστης εντοπίστηκε από πλήρωμα περιπολικού την ώρα που βρισκόταν σε μπαλκόνι οικοδομής στην οδό Θεμελή, επιχειρώντας να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα της κατοικίας. Μετά από πεζή κατά δίωξη, αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, ενώ αναζητεί το συνεργός του. Ιστορική φετινή πρωτομαγιά από πλευράς καιρού, αφού ήταν η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών από το 1890 συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως τον Ιμφαίο και το Σέλι, σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο πρωτοχρονιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δρυμή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε νέα δήλωση Τραμπ για φορολογία 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Σύννεφια και πιθανότητα βροχή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 12 βαθμούς, στο Κιλκής τους 16, στη Βέρεια και την Κατερίνη τους 17, στις Σέρες τους 18 και στα Γιαννιτσά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 15.
3: Ακούω αυτό.
2: Την ακούσω.
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει.
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

αν περιμέναν κάποιοι σήμερα να γίνει κάτι οτιδήποτε, προφανώς ζουν σε άλλο πλανήτη. Και το λέω αυτό διότι, παιδιά, δεν κινείται φύλο, έτσι. Στην πόλη δεν κινείται φύλο. Αρκετός κόσμος έχει φύγει, έχει πάει στα εξοχικά του, κάνει ταξιδάκι αν μπορεί, αν το σηκώνει οικονομικά, αν έχει βενζίνη. Διότι τα πράγματα με τη βενζίνη δεν πάνε καλά. Γενικώς με τα καύσιμα. Νέα πρόταση έκανε το Ιράν, την οποία δεν δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν τον ικανοποίησε, λέει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο συνεχίζει αυτή η διαμάχη, οι διεθνείς τιμές θα ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν, με κάποιους να λένε ότι είμαστε κοντά στο 150. Άμα πάει 150, δεν θα έχουμε μαντήλι να σκουπίζουμε τα δάκρυα.

0: εγώ. Σε λίγο πάμε να δούμε τα αθλητικά μας, αλλά μπήκε στούντιο η Κατερίνα Νικολάου.
1: Δεν ξέρω αν έχεις αναφερθεί στο γεγονός ότι έχουμε τους αγρότες στους δρόμους πάλι σήμερα.
0: Το λέγαμε χθες.
1: Λοιπόν, βγήκαν στα Μάλγαρα είναι οι αγρότες.
0: Στα Μάλγαρα είναι οι αγρότες και θα κλείσουν κάποιες εκεί πάνω.
1: Όχι μέσα στο δρόμο, μέσα στο χωριό.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σε μια προειδοποίηση έτσι ότι θα έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Από όσο γνωρίζω, Άρη, μπορώ να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, στη Δυτική Θεσσαλονίκη που κυρίως παράγουμε τα ρύζια που παράγουμε, δεν έχουν πωληθεί τα ρύζια. Περιμένουν τώρα να τους δώσουν σκοτωμένες τιμές, μπας και μπορέσουν να τους δώσουν ό,τι τους δώσουν. Για να το πάρουν για να μην τους μείνουν τα ρύζια μανάτι.
0: Αυτό πρέπει να το δω από Δευτέρα.
1: Χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει αδιάθετα και ακαλλιέργητα φέτος. Πολλοί που είχαν και νοικιάζαν χωράφια τα ξενοικιάσαν. Πολλοί σταμάτησαν να καλλιεργούν. Οι αγρότες, να πούμε ότι είναι στα Κάγκελα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Οι διαβεβαιώσεις που είχαν λάβει.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχει λυθεί καμιά επιβεβαίωση, καμιά διαβεβαίωση, Άρη. Έχει να κάνει με την προστασία από τα εισαγόμενα προϊόντα.
0: Αυτό το φωνάζουμε.
1: Εισάγονται αβέρτα ρύζια από Μαλαισία, Κίνα, από εδώ, από εκεί.
0: Κατερίνα,
1: ούτε αυτό, ξέρουμε τι περιέχουν.
0: Αυτό το λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ρυθμούς όχι χελώνας, πυροβολεί τα πόδια της. Αφήνει να έρχεται οτιδήποτε από τρίτη χώρα και ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις της για την παραγωγή των παραγωγών στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, Άρη, δεν ξέρω τι κάνουμε,
0: είναι.
1: Διότι θα σου πω το εξής. Το ίδιο λείπασμα, αν το αγοράσεις στην Ιταλία, έχει τη μισή. Στην Ιταλία σας λέω, παιδιά, δεν σας λέω σε κάποια τριτοκοσμική χώρα ή σε κάποια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιταλία. Κάνει κάτω από τη μισή τιμή το λείπασμα. Και εδώ το πληρώνουν, λέει, 240 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Και στην Ιταλία έχει 108.
0: Να βρούμε τη Δευτέρα να το δούμε το θέμα. Να δούμε κάποιους να μας ενημερώσουν για το τι γίνεται.
1: Πάντως να ξέρετε όσοι είστε τώρα γενικότερα στην πλατεία στα Μάλγαρα, βλέπω και εικόνες στο φεστιβάλ. Έχει τρακτέρ στην πλατεία.
0: Εδώ στο τούπο θα κλείσουν τα σύνορα.
1: Έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης οι άνθρωποι. Σας λέω για αυτά που ξέρω για τους κοντινούς, γιατί έχω δικούς μου ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε και τι θα κάνουν τα παιδιά τους και αν τους συμφέρει εν τέλει να καλλιεργήσουν. Όχι, που πλέον έχουν καταλήξει να μην τους συμφέρει.
0: Και με το πετρέλαιο στα ύψη, έτσι. Όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο.
1: Αυτό που τους καίει. Αυτό που τους καίει, σου λέω, είναι οι αθρώες εισαγωγές. Πες το πετρέλαιο, το έχουν ξανααντιμετωπίσει. Το πετρέλαιο και τα λιπάσματα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αδελφέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κατερινιό. Αυτό που περιέγραψες τώρα, Κατερινιό, δυστυχώς ονομάζεται σχροκέρδια.
1: Είναι.
2: Με απλά λόγια.
1: Είναι.
2: Δηλαδή, και εδώ πρέπει η πολιτεία να προστατεύσει τους αδύνατους.
0: Εννοείται.
2: Όσο τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν, και δεν είναι μόνο για τα πάντα. Είναι στα τρόφιμα, είναι στην ενέργεια, είναι παντού. Εγώ, σαν απλός πολίτης που είμαι ο αδύναμος ο τελευταίος εκλογικός, περιμένω την πολιτεία να προστατεύσει εμένα. Όχι να προστατεύσει τους σούπερ μερκετάδες και τα δηληστήρια.
1: Στα σούπερ μάρκετ και στα δηληστήρια έχουν μπει φρένα.
0: Έχουν μπει όρια.
1: Έχουν μπει όρια. Υπάρχει
2: όρια,
1: σχετική. Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Τώρα μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα. Εκεί υπάρχει, έχει δείξει τουλάχιστον η πολιτεία ένα συγκεκριμένο, μια
0: αναπροσανατολισμό. Ναι.
1: Εκεί στις εισαγωγές λέμε άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα και από την άλλη ακολουθούμε μια πολιτική τύπου Mercosur για να εισάγουμε κι άλλα από τη Λατινική Αμερική.
0: Συγνώμη,
1: για να πουλήσει
0: όταν,
1: η Γερμανία τα δικά. Άμα
0: έρχεται από την Τουρκία,
1: τώρα, Δημήτρης,
0: άμα έρχεται από την Τουρκία ένα προϊόν το οποίο κοστίζει στην Τουρκία η παραγωγή του μισό ευρώ και εδώ κοστίζει δύο, δεν μπορείς να τον ανταγωνιστείς.
1: Ναι, γιατί να το εισάγεις όμως. Αφού δεν είναι και Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείς να μην το εισάγεις.
0: Γιατί δεν έχουν τους ίδιους όρους παραγωγής.
1: Και μου λέει επίσης δικός μου άνθρωπος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Μου λέει επίσης δικός μου άνθρωπος, σας βλέπω, λέει, που τρώτε, λέει, εκείνο το μπασμάτι, μασμάτι, ξέρεις, εκείνα τα αρωματικά τα ρύζια που έρχονται από την Ινδία. Παιδιά, αυτά τα ρύζια εγώ δεν τα βάζω στο στόμα μου, γιατί δεν ξέρω τι χημικά έχουν μέσα. Εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχουν πολύ σκληρούς περιορισμούς στο τι λιπάσματα.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν πρέπει και όταν έχετε το ρύζι από την Ινδία να έχει τις ίδιες προδιαγραφές με το.
1: Λένε
0: με το ρύζι το ευρωπαϊκό.
1: Ότι τα ελέγχουν. Τώρα τι να σου πω.
0: Καλά, τα ελέγχουν. Δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν. Τέλος πάντων. Πάμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική κανονικά. Επιστρέφουμε με θέσεις 5 έως 8, με play-off και play-out. Για τα play-out πρώτα, σήμερα στις 5 Πανετολικός Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά για το ποιος θα μείνει και ποιος θα πέσει. Ενώ επίσης σήμερα σε 7.30 παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Για τις θέσεις 5 έως 8, η οποία δεν έχει πλέον κάποια σημασία, διότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλλου έχει πάρει την 5η θέση για την Ευρώπη, την 5η ελληνική ευρωπαϊκή θέση. Έχουμε λοιπόν αύριο στις 5 Όφη Άρης, την ίδια ώρα Λεβαδιακός Βόλος. Και για τα play-off, τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει κάτι. Στις 7 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ενώ στις 9 έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πολλά θα κρυφθούν και σε αυτό το παιχνίδι. Στο μπάσκετ μόνο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή στις 4 με το Περιστέρι εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και μιας και είμαστε στο μπάσκετ, να πούμε ότι οι ομάδες μας κάνανε το 2-2, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με καρδιοχτύπη και στις δύο περιπτώσεις. Αναλύσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη η χρονομία του Νάνη, η οποία ήταν απαράδεκτη και δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε περαιτέρω. Όσο και αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτό είναι μαγκές. Ο Ολυμπιακός πάει στο Μονακό για τον τρίτο του παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έρχεται στο Ολυμπιακό στάδιο στις 3 νίκες. Θέλουν και οι δύο να κάνουν τη σκούπα. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, παίζει ακόμα ένα παιχνίδι στην Ολυμπιακό στάδιο. Και αν χάσει και εκεί, πάνε για πέμπτο παιχνίδι πάλι στην Ισπανία. Ομοίως και ο Ολυμπιακός, πράγμα δύσκολο βέβαια. Πάντως όλο αυτό, το 2-0 δηλαδή του Παναθηναϊκού κυρίως και το 2-0 του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως του Παναθηναϊκού, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων στο Final Four. Κυρίως από τα site μεταπόλησης, διότι δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα, παιδιά. Εξαφανίζονται σε χρόνο ντετέ. Ενδεικτικά να σας πω ότι εισιτήριο που κάποιος αγόρασε στο πλευρικό κάτω διάζωμα για 770 ευρώ για το Final Four, σήμερα έχει, κάθεστε, 3.457 ευρώ. Από 770, 3.457 ευρώ. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το πιο φθηνό πακέτο εισιτηρίων για τις δύο μέρες ξεκινάει από τα 2.329 ευρώ. Το πιο φθηνό, για δύο αγώνες. Ενώ φτάνει και τα 11.500 ευρώ για τα VIP. Τι λέτε, ρε παιδιά.

Οι Lakers καθάρισαν με 20 τους Houston Rockets. Βλέπουν Thunder τώρα στο NBA πάντα, χωρίς τον Doncic, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά με LeBron, παιδιά, να, σε 40 του να κάνει διαστημικές εμφανίσεις.

Άντε να ανεβάζουμε στροφές λίγο τώρα. Να υποδεχτούμε την επαφή του σε κανένα μισάωρο. Γνωστό ροκαμπίλι.

Τώρα, επειδή έχουμε μάθει ότι πήραμε νέα παράταση μέχρι και αύριο για τον κοινωνικό τουρισμό, όσοι δεν μπορούσατε να μπείτε γιατί είχαμε τρομερά προβλήματα και συνεχίζουμε να έχουμε, ακόμα και τώρα, ας πούμε, η πλατφόρμα σέρνεται. Και αυτό κάποτε πρέπει να το δουν οι ειδικοί. Οι ηθήνοντες μάλλον, όχι οι ειδικοί, διότι πληρώνουμε κάποια λεφτά στις εταιρείες που δημιουργούν τις πλατφόρμες. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. 2026 είμαστε, έτσι. Δεν μπορεί να πέφτουν έτσι οι πλατφόρμες. Μέχρι αύριο λοιπόν, και αύριο, όσοι θέλετε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας για το επίδομα κοινωνικού τουρισμού,

Ακολουθεί το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Να δούμε και το του καιρού, μέχρι να αναλάβει δράση και τα ενία.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Όχι το τουρισμός για όλους. Για μην μπερδεύεστε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο κοινωνικός τουρισμός, έτσι.
1: Και τα λάθη μου μαζί μου.
0: Σήμερα, ας πούμε, η Κατερίνα το πρωί πήκε.
1: Τα έβαζα στην άκρη. Το περισσεύωμα απ' το δάκρυ.
0: Ο Κώστας λέει: δεν μπορώ να πω τόσο καιρό, λέει. Πώς θα κατάφερε τόσος κόσμος. Θέλει να είσαι και λίγο τυχερός, να το πω ευγενικά. Αν δεν μπορείς να μπεις, φυσικά, άμα λήξει η προθεσμία και η τελευταία, λογικό είναι να το χάσεις. Και πάλι αυτά γίνονται δεκτά, αλλά δεν σημαίνει ότι το πάρετε, έτσι. Οι επιτυχόντες θα βγουν αργότερα με βάση τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή το ότι το δικαιούστε, μπορεί κάποιοι να έχουν πιο πολλά μόρια από εσάς και να ανέβουν πιο πάνω και να μείνετε έξω. Δεν σημαίνει ότι μπαίνετε μέσα, γίνεται δεκτή η αίτηση και όλα οκ.

0: και τα λάθη.
1: Πάντως η Κατερίνα βρήκε, λέει, το πρωί μια τρυπούλα έτσι, η οποία έμπαινε μέσα, μετά πάλι την έκανε κάτι τσικλίκια, μετά ξανά έμπαινε, κάτι τέτοια. Α, μπήκε η γοργόνα μέσα τώρα. Α, δικό της.

Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνιδάκι του ίδιου με τα σύννεφα στον ουρανό της πόλης. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ, κάποιες ψιλοβροχούλες μάλλον θα έχουμε. Ασθενείς όμως, κυρίως μετά τις 6 το απόγευμα,

θα σας πληροφορήσω. Ενώ και αύριο το πρωί θα έχουμε κάποιες βροχούλες. Μετά ο καιρός στρώνει. Τα μισώ, να τα εξαφανίσω. Και με πολύ μπορώ να πω χαρούμενη μάτια μπορώ που δεν. Δηλαδή μετά το πρώτο τετράωρο, 10-11 θα σταματήσουν οι βροχές αύριο. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε το βραδάκι βροχές. Αύριο περιμένουμε το πρωί βροχές. Θερμοκρασία στους 17 σήμερα, 18 αύριο και από Δευτέρα με ηλιοφάνεια αρχίζουν και ανεβαίνουν. 22 τη Δευτέρα, 26 την Τρίτη και κάπως έτσι θα φτάσουμε μέχρι την άλλη Κυριακή να ξεκινάμε με 28. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι χαρήκατε, χαρήκατε δροσά. Τέλος. Από Δευτέρα 22, την άλλη Δευτέρα 28. Ρε γλεντιά.

Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Έχουμε αρκετή κίνηση προς τα ανατολικά. Από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι περίπου και την έξοδο για Πανόραμα έχουμε καθυστερήσει αρκετές. Αν έχει γίνει κάτι, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 23 10 513 000, 23 10 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Επαναλαμβάνω, στο μέτωπο προς τα ανατολικά μέχρι την Πηλαία τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάτι έχει γίνει μετά μάλλον. Όποιος βρίσκεται ή περνάει από το σημείο, μας ενημερώσει παρακαλώ.

0: λοιπόν η χαμογελαστή επαφή του, παιδιά, έχει σκάσει τα γέλια. Είναι πανέτοιμη να αναλάβει τα ενία. Την αφήνω βέβαια να προβληματάξει τον περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά.
1: Γιατί τέτοιος είσαι.
0: Είμαι τέτοιος, κακός άνθρωπος είμαι.
1: Κακός. Κακός.
0: Βέβαια, για να σου πω την αλήθεια, ήταν ένα σταματημένο. Έφυγε, οπότε λογικά σε λίγο θα στρώσει, αλλά να, στο αφήνω το προβληματάκι.
1: Εμένα άλλο μου έκανε εντύπωση τώρα. Μπαίνω εδώ να δω λίγο τις ειδήσεις. Μπαίνω, εννοείται, Status FM 107 και για να ενημερωθώ για τα πάντα και βλέπω Θεσσαλονίκη στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα μάλγαρα.
0: Και όχι μόνο, σου είπα. Και προμαχώνα έχουμε.
1: Έχετε μπερδευτεί επειδή χιόνισε στο Σέλι. Δεν είναι Δεκέμβριος. Παιδιά, είναι Μάιος. Φίλοι αγρότες.
0: Θα το δούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω να σας χαιρετήσω. Το ραδιοφωνικό έτερο νήμιση συνεχίζει μέχρι και τις 2. Να έχετε ένα υπόλοιπο

εσείς που τα ξέρετε. Λέει, μαμά, παίζουν παντού. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει τι σημαίνει τουκε-τουκε. Μεγάλο σου ξέ και αυτό. Τουκε-τουκε και σαν λάβα. Τουκε-τουκε σαν λαμπάδα. Φέι, ρουμπίνι, ρουμπινί, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι γλώσσα είναι το τουκε-τουκε, ξέρει κανείς να μου πει? Είναι από τα πρώτα σου ξέ της μπουζουκοκατάστασης αυτή την εποχή.

Όπως σας έχει πιάσει και εσάς η πανσέλινο σήμερα, παιδιά, έτσι. Τουκε, άντρες Κατερίνα, τι ρεπόρτερ είσαι, πες μου τι σημαίνει τουκε. Όχι. Έλα τώρα, παιδιά, μην μου το παίζετε μερικοί. Δεν το λέω για σαν Καταρίνα, γιατί μου στέλνουν και άλλα μήνυμα εδώ. Μην μου το παίζετε μερικοί ότι βγάζετε σπυράκια. Δεν έχει τύχει ποτέ, δηλαδή, εσείς να πάτε στα μπουζούκια, να έχετε πιει και ένα-δύο ποτηράκια παραπάνω και να το ευχαριστηθείτε μια φορά στη ζωή σας. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα τώρα, κρυφοπαναγίτσες. Με τρελάνει. Κάποιες αμαρτίες. Θα πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψω. Η μπουζουκοκατάσταση θα συνεχιστεί. Μης.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι αργρότες στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτεία ότι τα προβλήματά τους παραμένουν.

0: μένουν ανεπίλητα. Όπως επισημαίνουν, στην παρούσα φάση δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων, ωστόσο η κινητοποίηση λειτουργεί ως προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεών τους στο προσεχές διάστημα. Πολιτικό μανιφέστο, χωρίς ωστόσο αποκάλυψη του ονόματος του νέου του κόμματος, δημοσίευσε η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διεύρυνση των ορίων του εφικτού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σοσιαλδημοκρατία οφείλει να απομακρυνθεί από τις λογικές διαχείρισης και να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της διαφθοράς, σημειώνεται μεταξύ άλλων. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Μιλούν από μόνες τους οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα που μας έφεραν 27ου στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από το Eurogroup. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή της, στην οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές, με αιχμή, όπως τονίζει, την αγωνία της για τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα στρέφεται προσωπικά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις περί δήθεν συμφωνίας για την επιλογή επικεφαλής στο συνήγορο του πολίτη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας 85χρονος συνελήφθη την πρωτομαγιά του Αμπελοκήπου της Θεσσαλονίκης, καθώς την προηγούμενη μέρα φέρεται να έκλεψε το κινητό μιας 72χρονης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε κοντά στις 12 το μεσημέρι στην Κρήτη. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γαβδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 12 βαθμούς, στο Κιλκί στους 16, στη Βέρεια και την Κατερίνη τους 17, στις Σέρες τους 18 και στα Γιαννιτσά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία φτάνει τους 14 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 15.
3: Ακούω αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Καλό σας μεσημέρι.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win.
6: Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Άλλοι μαδάνε μαργαρίτες, άλλοι μαδάνε τα μαλλιά τους και άλλοι ακούνε στάτους 107 και 7. Δεύτερη ώρα, 10 λεπτά και μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Έφη Παφίτου μαζί σας στην εκπομπή που τα Σάββατα είναι συνήθως διαφορετική από τις καθημερινές. Σήμερα λοιπόν είναι 2 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας. Έχετε? Ελπίζω να μην έχετε. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Άκου τώρα. Εμείς κάνουμε εδώ αγώνα να βγάλουν τους αυτόματος πολιτές που πάνε και αγοράζουν φαρμακευτική, υποτίθεται κάναβη και μικρά παιδάκια και όποιος γουστάρει σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης με κάρτα. Και υπάρχει και παγκόσμια ημέρα για να νομιμοποιηθεί η κάναβη. Παγκόσμια ημέρα τόνου, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα των μπλόκερ. Πολλά έχουν γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1998 ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωραία, φίλε. Στόχος ήταν να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαν σήμερα το 2010, ο Υπουργός Οικονομικών, τότε ο κ. Παπακοσταντίνου, ανακοίνωσε νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Τα θυμάστε αυτά, ε? Την ίδια μέρα λοιπόν το Eurogroup, σας θυμίζω, σαν σήμερα το 2010, εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο. Οπότε πώς να αλλάξω εγώ τραγούδια, δεν γίνεται. Θα συνεχίσω με αυτά, της καψούρας και της τρέλας.

0: Στο μεταξύ, όσοι περνάτε από τα Μάλγαρα, να σας πω ότι οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους. Σε κατάσταση έντασης παραμένει εκεί, μισό λεπτάκι, 085 η ιστορία. Παραμένουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους σε θέση μάχης απέναντι από ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν στήσει ένα φραγμό και τους αποτρέπουν την πρόσβασή τους στο οδόστρωμα. Η τροχιά δεν επιτρέπει, όπως μαθαίνουμε, στους αγρότες να κινηθούν προς τα διόδια Μαλγάρων, αν και είπαν νωρίτερα ότι δεν έχουν σκοπό να το κάνουν. Είπαν ότι είναι συμβολική αυτή η κίνησή τους. Αλλά παρά την απαγόρευση, μαθαίνουμε ότι οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, κυρία Παφητού.
0: Γεια σου, γλυκέ μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Σήμερα δεν έχεις παρτενέρ.
0: Κάθε Σάββατο εγώ κάνω μόνη μου εκπομπή 12 με 2 και ο Άρης ο Παπηδάκης μόνος του εκπομπή 10 με 12.
1: Α, επειδή μπήκα τώρα.
0: Τις καθημερινές είμαστε μαζί.
1: Εγώ δεν είμαι μουσίτσα, θέλω να βάλεις και κλαρίνα να το γυρίσεις μετά, γιατί τώρα είμαστε στο Τσακίρ και έχουμε ένα φίλο και...
0: Στο Τσακίρ είστε? Πού είστε, σε ποια περιοχή?
1: Στο Κυρκίσο, Κωστής είμαι.
0: Γεια σου, Κωστή μου. Έγινε, Κωστή μου, πολλά γλυκά φιλιά. Σ' έχω. Πάμε λίγο και στον φίλο 882. Πολλά οκτάρια παίζουν σήμερα στα τηλέφωνα, παρακαλώ.
2: Έλα, Έφη, καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά εσύ.
2: Μπράβο, ρε κορίτσι. Αφού λίγο πάρα το πρόγραμμα λίγο να το κάνεις έτσι λίγο πολύ έτσι λαϊκό. Ξέρεις, ακούμε τα πάντα εμείς, από ροκ μέχρι ό,τι.
0: Εννοείται, και εγώ ακούω τα πάντα, το έχετε καταλάβει άλλωστε.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Από τις 12 παίζω συνέχεια πρώτο τραπέζι πίστα.
2: Πανηγυρτζίδικα βάζεις καθόλου?
0: Βέβαια, εγώ δεν εννοείται ότι βάζω πανηγυρτζίδικα.
2: Αν σε παίρνει, βάλε μια χαρά, Βέρα, θα κάνω ζημιές.
0: Θα κάνω ζημιά. Πάπο, με έχεις φτιάξει. Ναι, ναι.
2: Θα αρχίσω να έχω βάλει το ρίχνο.
0: Θα το βάλω. Κλείσε, κλείσε.

Γεια σου, Ευγενία. Η Αναστασία λέει: φάγει μου γλυκό. Τι όμορφη λέει συντροφιά μας κρατάς με τραγούδια που αναπολούμε άλλες αλωτινές εποχές. Όπου η χαρά υπερκάλυπτε οποιοδήποτε στενάχωρο δρόμενο. Ναι, παιδιά, ήμασταν πιο χαλαρά τότε. Λεφτά υπήρχαν, πασόκ είχαμε. Ζημιές κάναμε, ηλία ρίχτω και τα γνωστά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάω να τρελαθώ εγώ σήμερα. Θέλω να τα αφιερώσω στη φίλη μου την Εύη. Να πείτε και...

Ρε τι έχουμε πάθει, χαμός γίνεται. Η Ελένη λέει γεια σου Παφιτάκι, είσαι το χαπάκι μου, σε προτιμώ τα Σάββατα λέει, όχι άλλο κάρβουνο. Ο Θοδωρής, μη σταματάς λέει, πάει το πρώτο μπουκάλι τσίπουρο, αν βάλεις τα βάσανά μου θα ανοίξει και δεύτερο. Ωραία τι έχει να

0: Παύλο, αγόρι μου, γλυκά φιλιά. Άντε, λέει, να καθαρίζουμε το σπίτι.
1: Έλα, παιδιά.
0: Τελειώσα. Μισή ώρα ολοκληρώνεται η εκπομπή. Κάντε υπομονή. Χαμός γίνεται. Ρε, τι τσικυρικιτζίδες είστε περισσότεροι. Μία εσείς τόσες, καλά είναι.

0: ζωντανή.
1: Λοιπόν, θυμάμαι Μούσες, Παούνης Καμαρίνια, Σάκης Καμαρινάκιας, και έλεγε ο Παούνης, παφή του τι γίνεται κορίτσι μου, του λέγα όλα καλά, Παύλε μου. Και φώναζε Σάκη, 3 και 3 στην παφή του. Σφινάκια ήταν αυτά. Έχουμε περάσει ωραίες εποχές, πλάκα, είχαμε πολύ μεγάλη πλάκα. Νίκο μου, έρχεσαι κι εσύ, και θα το πάρω εγώ το σκάνια, έλα. Εντάξει, έχουν αφήσει αυτά τα τραγούδια. Έχουν αφήσει εποχή στην νυχτερινή ζωή της πόλης και όχι μόνο. Γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα μία στις τόσες, βρε αδερφέ, να το ρίχνουμε έξω χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Ξέρεις τι τέχνη θέλει, τι λαρέγγι θέλει, τι διαφραγματικές αναπνοές πρέπει να πάρεις για να πεις αυτό το πο-πο-πο-πο-πο, μην το βλέπεις, είναι τέχνη κυρίες και κύριοι. Τι νομίζετε, μόνο στο Μέγαρο κάνουνε τέχνη. Έτσι. Να ετοιμάζεις τον φίλος που θέλει να κάνει ζημιές.

0: Λοιπόν, κάνουμε ζημιές, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ο Χρήστος Ταγκουρδίες.
0: Γεια σου Χρήστο μου.
1: Τελικά είσαι πολύ σκανταλιάρα. Μας βάζεις κάθε Σάββατο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Έχουμε και μια ηλικία πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Χόρεψε, χόρεψε. Να χορέψεις. Τι, πάρε ένα αλγοφρέν και χόρεψε ρε φίλε. Σιγά, ένα μεσουλίτ.
1: Αλγοφρέν, τι...
0: Πάρε ένα μεσουλίτ.
1: Ένα φαρμακείο κάνουμε να πάρουμε.
0: Φιλιά γλυκέ μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Έλα κάνουμε ζημιές τώρα. Έχουμε πολιτισμό, δεν μπορείς να πεις. Χαρά βέρα. Όχι που δεν θα το βάζα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ, το ξέρετε.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, εσύ, γεια σου.
0: Έλα, γεια.
1: Ρετσίνα, έχεις εκεί?
0: Τίποτα δεν έχω. Τίποτα, ξεροσφύρι.
1: Τίποτα
0: μηδέν.
1: Δεν έχεις.
0: Μηδέν, άστο. Έναν καφέ, ξέρω.
1: Να σε φέρω κότα, τι θες. Λέγε.
0: Τίποτα. Σε 20 λεπτά φεύγω. Λέγε. Τώρα, άλλη μέρα,
1: να φέρω κότα και βασιλική, λέγε.
0: Φέρε για το άλλο Σάββατο, μα θες, άμεσα κοντά. Αυτό δεν προλαβαίνουμε.
1: Καλά, έγινε.
0: Άντε, γεια, φιλιά. Παρέα κάνω με παλιόπαιδα ξενή. Παιδιά, εγώ δεν χρειάζομαι αλκοόλ για να ανέβω στο τραπέζι. Τέτοια ήμουνα μια ζωή. Με καφέ, ξερό, κάνω ζημιές.

βάλε, λέει, παφή του, το ρίξε μου το ραβασάκι. Το θες τώρα? Το θες? Περίμενε. Ω, ναι, ήρθα, τα κάνω όλα. Περίμενε. Τι θέλει το παιδί μου, τι θέλει εδώ το αγόρι μου, τι θέλει εδώ ο φίλος μου, κάτσε να δω λίγο το όνομά του, να το βρω λίγο το τραγούδι. Θέλει το ραβασάκι. Να το, το βρήκα. Ο Διονύσης. Ζωντανό αληθινό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω, μείνετε εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: τα αγαπά.
1: Λοιπόν, επιστροφή για την τελευταία στροφή αυτής της εκπομπής. Εφηπαφή του μαζί σας, διαφορετικά όπως κάθε Σάββατο. Είναι πώς θα ξυπνήσω. Γεια σου μερούλα μου. Α, γλυκά φιλιά σου στέλνω. Σήμερα γιόρταζε η εκκλησία μας το Αγίου Αθανασίου και μοίραζε κορμπάνι στον κόσμο, χοιρινό μερίζι. Α, τέλεια. Βοήθειά μας λοιπόν. Βλέπω ότι μου ζητάνε τραγούδια και ακροατές οι οποίοι ασχολούνται μόνο με πολιτικά, δεν τους ενδιαφέρουν άλλα θέματα, αλλά βλέπω ότι σας έχει πάρει μπάλα, η ωραία η μπάλα, Θοδωρής, δεν μ' αγαπάς, βάλε μου τα βάσανά μου για μεγάλες ζημιές.

Λοιπόν, δρόμοι καθαροί αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Οπότε σπεύσατε βραδέως όμως.

0: ζητάω. Λίτσα Διαμάντη, παρακαλώ.
1: Πρόβλημα μετά τη Βιοχάλκο, ατύχημα.
0: Μετά τη Βιοχάλκο, α,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, το οποίο είναι σταματημένο, έχει πολλά συντρίμια το ατύχημα.
0: Στο ρεύμα προς την είσοδο ή την έξοδο?
1: Προς την έξοδο.
0: Προς την έξοδο της πόλης, μετά τη Βιοχάλκο, έχουμε ατύχημα. Ελπίζουμε να είναι ατύχημα, να έχει μόνο υλικές ζημιές. Είναι στη μέση του δρόμου?
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή μόνος του αυτός ή αυτή...
1: Μάλλον, δεν μπόρεσε να
0: χτύπησε.
1: Καταλάβει, γιατί ήταν επικίνδυνο καταξιωνάδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έχετε λίγο το νου σας. Κι εγώ συγγνώμη να ζητάω. Άσε με, άσε με, άσε με. Δυτική πλευρά της πόλης, ένα τύχημα έχουμε αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνει ο φίλος ακροατής, μετά τη Βιοχάλκο. Όσοι λοιπόν βγαίνετε, είναι προς την έξοδο της πόλης, φεύγετε από εκείνον το δρόμο, περνάτε ή από εσωτερική περιφερειακή, εξωτερική περιφερειακή, από Διαβατά φεύγετε προς Βιοχάλκο, έχετε το νου σας. Ο Γιώργος θέλει Άρχοντα Βασίλη. Έχω βάλει πολλά του Βασίλη, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Ζητήστε εσείς όμως. Και Νότι έχω παίξει. Θα δούμε. Ό,τι προλάβουμε τώρα.

Πόσα θες λέει να μας τρελάνεις. Γεια σου Γιώργο μου, φιλιά και σε σένα στην Ελένη. Όχι, πείτε μου, οι χωρισμένοι γιορτάζουνε ποτέ? Την αλήθεια πείτε, ε? Γιορτάζουνε?

Παντελάκο μου, θα ακούσε εμένα τα Σάββατα. Κάθε Σάββατο ευπαφή του έχουμε πάρτι. Μπορεί να έχω ροκές, μπορεί να έχω μπουζούκια, μπορεί να έχω έντεχνα, μπορεί καλοκαιρινά. Σήμερα μου ξύπνησα έτσι ρε παιδί μου. Πρώτο τελευταίο.

0: πρέπει.
1: Λοιπόν, Εφούλα μου λέει, θα παρακαλώ να ξυπνάς πάντα έτσι, να σε καλά, μας έφτιαξες τη μέρα.
0: Σπάσαν τα νεύρα στη μοναξιά.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, σας ευχαριστώ. Και εγώ χάλια ήρθα σήμερα, δεν είχα καθόλου διάθεση, έχει πανσέλινο, διάβασα και το μανιφέστο του Τσίπρα. Χάλια η γυναίκα, με το μαύρο κύκλο ήρθα. Αλλά μου φτιάξατε διάθεση κι εγώ.
0: Και για να μην...
1: Μένετε στον στάτους, να είστε γεροί, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, να είμαστε γεροί. Θα είμαστε εδώ μαζί με τον Άρη Παπηδάκη στις 11.
0: Χορεύω στις πίστες και να σε βγάλω από το μυαλό μου.
1: Άντε γεια, άντε γεια, άντε γεια.

0: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρουτών Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
3: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ? Σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
0: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Ριζική ανατροπή στο καθεστώς εργασίας των νοσηλευτών. Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα για τα μπόνους, τα κίνητρα και τα βαρέα ανθυγινά 45.000 που υπηρετούν στον κλάδο νοσηλείας. Ψυχρός πόλεμος με οικονομικές βόμβες ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανακοίνωσε ο Τραμπ, όπως απαντά η Γερμανία στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, όλες τις τελευταίες εξέλιξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

0: Σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση με φόντο την πρόταση Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Το πολιτικό μανιφέστο του αυριανού κόμματος Τσίπρα παρουσίασε η ομάδα εργασίας του ομώνυμου Ινστιτούτου. Ποια λάθη και αβελτηρίες προκαλούν την ανεξέλεγκτη και θανατηφόρα ενίοτε χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στην Ελλάδα? Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1 για το θέμα που προβληματίζει γονείς και πολιτεία, ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Με τρεις αγώνες συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ με την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα. Με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, ενώ προβλέπονται μισθολογικά ωφέλη, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρετών στην κατηγορία των μαραίων και ανθυγίνων. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχανε παράπονα οι νοσηλευτές δικαιολογημένα, γιατί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τους νοσηλευτές. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση περιμένει την 12η Μαΐου, την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, όπου ο Πρωθυπουργός θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τους νοσηλευτές. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει διαβούλευση στο Υπουργείο Υγείας, αναζητούνται όλο και περισσότερα μέτρα που θα τονώσουν την ελκυστικότητα του επαγγέλματος και την... Και τη διάθεση νέων ανθρώπων να ενταχθούν στο ΕΣΥ, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρώτα απ' όλα θα ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Να υπάρξει αυτόνομος κλάδος νοσηλευτών, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις, οι οποίες να αφορούν τους νοσηλευτές και να μην συμπαρασύρουν όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα δημοσιονομικά να μην βγαίνουν τα μέτρα. Ένα δεύτερο, επειδή το είπες, είναι το μηνιαίο επίδομα. Έως 300 ευρώ το μήνα. Αναζητούνται τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα πάει όσο ψηλότερα μπορεί να αντέξει η τσέπη της χώρας. Οι προσλήψεις των νοσηλευτών αλλάζουν άρδιν. Με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά εκτός ΑΣΕΠ. Δηλαδή θα γίνονται όπως προσλαμβάνονται σχεδόν οι γιατροί στα νοσοκομεία, με συμβούλια κρίσεων, που θα είναι εγκατεστημένα στις υγειονομικές περιφέρειες. Δεν θα έχουμε πια τα φαινόμενα το ΑΣΕΠ να προκυρήσει θέσεις νοσηλευτών μονίμων και τα αποτελέσματα να βγαίνουν μετά από 4-5 χρόνια, όπου... Μισή τουλάχιστον νοσηλευτές που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους έχουν βρει άλλη δουλειά και...
0: Βασιλή, αυτό το νομοσχέδιο θα επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα.
1: Όχι, μιλάμε για το δημόσιο τομέα.
0: Καθαρά για το δημόσιο. Δηλαδή άλλοι δεν θα έχουν βαρέα ανθυγινά.
1: Έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε βάρος των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα. Οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα έχω την αίσθηση ότι έχουν βαρέα ανθυγίνα.
0: Σημαντικό αυτό, να υπάρξει μια εξομοίωση. Μάλιστα. Βασίλειο, φαντάζομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και σίγουρα θα έχει και νεότερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Είναι πάντως μια σημαντική αποκάλυψη, η οποία ικανοποιεί, πιστεύω, αρκετούς φίλους και εργαζόμενους, μάλλον πιο καλά, στον πολύ ευαίσθητο τομέα.
1: Ναι, εργασιών και θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όντως μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί για τους νοσηλευτές που δίνουν μάχη πραγματική
1: στο εθνικό. Πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, ότι ο νοσηλευτικός κλάδος ζει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών, καθώς αποχωρούν διαρκώς εργαζόμενοι.
0: Νοσηλευτές. Και έχει πέσει στο βάρος.
1: Πηγαίνουν νοσηλευτές στα σχολεία, πηγαίνουν, αλλάζουν δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λογικό. Πολύ χαμηλά τα μισθολογικά του.
0: Και τα μισθολογικά και το γεγονό ότι μετά πρέπει να ανταποκριθούν σε πολύ, πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε όταν έχει να
1: εξυπηρετήσει πολλού ανθρώπου στο θάλαμο.
0: Βέβαια. Βασίλη Βενιζέλο, για μία ακόμη φορά έτσι δικό του θέμα, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για παράδεικτη συμπεριφορά, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε, εξαπολύοντας βουλές εναντίον του κυρίου Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοινώνει πως αποσύρει 5.000 περίπου Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Σε ένα χρόνο θα το κάνει αυτό. Το διάστημα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είναι εσφόδρα ενοχλημένος για όσα έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις, έτσι όπως τις έχει αξιολογήσει η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Τραμπ. Τις τελευταίες του δηλώσεις αναφορικά και με τον πόλεμο στο Ιράν. Και με την Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς η κόντρα βλέπουμε ότι μένεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ας επισημάνουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πριν από ένα 24ωρο ότι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενεργεί όπως υπηρετές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο Τραμπ έκανε αυτά τα σχόλια, να επισημάνουμε, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, καθώς περιέγραφε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν από μερικές ημέρες. Συγκεκριμένα εξήγησε, αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας, απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο. Εξήγησε λοιπόν ο Τραμπ ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις στο πλήρωμα του πλοίου. Είμαστε σαν πειρατές, είμαστε κάπως σαν πειρατές, αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια, πρόσθεσε ο Τραμπ. Και από το Ιράν και από αυτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, να περάσουμε όπως είπαμε στην κόντρα με το Φρίντριχ Μέρτς, που μένεται σε κλιμάκωση λοιπόν της έντασής του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς. Προχώρησε ο Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας εκτίμησε ότι προσβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Σε περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Γερμανία σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή τη βδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στην Γερμανία, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μέρτς που εξόργησαν τον Τραμπ ότι δηλαδή οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Τραμπ τι απάντησε? Απάντησε ότι πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει, είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ για τον Φρίντριχ Μέρτς. Την επομένη ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Μία απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα, ειδικότερα τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποσύρει αυτές τις στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις στην Γερμανία έγινε λοιπόν λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα ποιο θα ήταν το κόστος της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Και αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως αναφέρει ο Βρετανικός Guardian, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία ξεκίνησε το 1945 όταν οι Αμερικανοί εγκατέστησαν στρατεύματα μετά την παράδοση των Ναζί και την δημιουργία της ζώνης κατοχής. Παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των στρατευμάτων τα πρώτα χρόνια, η στρατηγική αξία της Αμερικανικής παρουσίας ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν την Γερμανία ως στρατηγική βάση για την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στην Σοβιετική Ένωση. Σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα. Μάλιστα.
0: Ελισάβετ Σαμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πόσο αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αυτό το μέτωπο που μένεται, όπως ακούσαμε πριν, ανάμεσα στην Ευρώπη, η Γερμανία και όχι μόνο, Βρυξέλλες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Διεθνολόγος Στρασίβλος Ευτυχίδης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη. Πώς είστε?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνη.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλό μήνα. Καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στο ακροατέ σας.
0: Ευχαριστούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται. Θα έχουμε καλύτερα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί τα πράγματα είναι στάσιμα και όλο αυτό προκαλεί μεγάλο ζήτημα και οικονομικά και όχι μόνο.
3: Κοιτάξτε, από την άποψη ότι πλέον το τι θα γίνει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
0: Τον θέλουμε.
3: Ναι, το αποφασίζει ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Δεν υπάρχει μια απάντηση στο τι θα γίνει, γιατί κανένας προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να διαβάσει την πολυπλοκότητα του μυαλού αυτού του ανθρώπου.
0: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσει κανείς τον Τραμπ.
3: Έχουμε φτάσει σε μια πλέον να ασχολούμαστε περισσότερο με τον ψυχολογικό χαρακτήρα του Τραμπ παρά με ό,τι λέει και ό,τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Έχουν συμπληρωθεί 60 μέρες. Δεν υπάρχει πλέον η πληρεξουσιότητα άσκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων με απόφαση μόνο του Προέδρου. Αν και αυτό προσπαθεί να το παρακάμψει ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σε κεχηρία, επομένως υπάρχουν άλλες τόσες μέρες κτλ. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι προετοιμάζεται για ένα τελικό χτύπημα. Αυτό όμως που φαίνεται πάρα πολύ είναι ότι δέχεται πιέσεις από παντού και ίσως φτάσουμε επιτέλους σε μια ειρήνη με κάποιες μικρές υποχωρήσεις τόσο από τον ίδιο που θα το επιτρέψουν να αναφέρει μια περίτρανη νίκη ακόμη, αλλά και στους Ιρανούς να μην συνδικολογήσουν πλήρως. Θεωρώ λοιπόν ότι η διπλωματία, αν και φαίνεται να χάνει, εντό ότι συνεχίζεται και μπορεί να αποδώσει καρπούς πριν να είναι πολύ αργά από κάθε άποψη, είτε από επανάληψη των επιχειρήσεων του πολέμου, είτε από ένα όριο αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με την ενέργεια και όχι μόνο.
0: Άστε. Εντάξει, το θέμα είναι να φτάσουμε στη...
4: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη την οικονομική που προκαλεί τέτοια βεβαιότητα, τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα ήδη είχαμε και το πρώτο λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία με τα καύσιμα τα οποία πλέον γίνονται πανάκριβα για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν άντεξε μια από τις λεγόμενες low cost αεροπορικές αερογραμμές με αποτέλεσμα να βάλει ήδη λουκέτο. Τώρα όλο αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αν κρατήσει το επόμενο διάστημα. Είναι αναγκαία και αδύρυτη ανάγκη πάντως να υπάρξει μια πρόοδο στο θέμα των στενών.
3: Ακριβώς.
0: Κοιτάξτε,
3: είναι τεράστια τα ζητήματα με το ζήτημα της ενέργειας και δεν είναι μόνο η ενέργεια και το κόστος της. Πλέον αντιμετωπίζουμε τεράστιο επιστημιστικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, για να επανέλθουμε όχι στις ίδιες τιμές, δεν θα φτάσουμε ποτέ ξανά τα $70 του βαρέλι.
0: Ποτέ ξανά, λέτε, μάλιστα.
3: Ίσως να βοηθήσει να φτάσουμε η έξοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων
0: από
3: τον ΟΠΕΚ.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι θετικό για τις τιμές πετρελαίου σε παγκόσμια. Αλλά και αυτό θα είναι κάτι μακροπρόθεσμο, εάν και όσον ανοίξουν τα στενά. Προς το παρόν η κρίση είναι τεράστια, είναι δομική, είναι μια κρίση προσφοράς που μπορεί άμεσα όμως, αν περάσουμε άλλες δύο εβδομάδες, να προκαλέσει μια κρίση ζήτησης, δηλαδή πλέον να μην έχουν οι καταναλωτές τα χρήματα που απαιτούνται για να αγοράζουν προϊόντα, και αυτό θα οδηγήσει σε μια αρνητική πλέον ανάπτυξη, σε στάσιμο πληθωρισμό μεγάλο, σε απολύσεις ακόμη από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος και το κόστος της λειτουργίας τους. Θα είναι μια πολύ, πολύ αρνητική εξέλιξη.
0: Σίγουρα.
3: Μετράμε ουσιαστικά αντίστροφα για ένα χρόνο, εγώ υπολογίζω, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το απόλυτα αρνητικό σημείο, ενός 1,5 μήνα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, γεια σας. Την ίδια ώρα, όπως αναφέραμε και πριν νωρίτερα και το επισημαίνει και ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Ευτύχιος. Στη Βουλή Ευτυχίδης, οι οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή προκαλούν προβληματισμό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να προταθούν υλοποιήσιμα μέτρα για να διαχειριστεί αυτή η κρίση. Υπάρχει διαχείριση της κρίσης, είπε στο Action 24 ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης.
5: Έχει αυξηθεί σαφώς και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία να αντιμετωπίσουμε άλλη μία κρίση. Το να δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε φταίνε τα σούπερ μάρκετ, ή φταίνε τα δηληστήρια, ή φταίει η κυβέρνηση, ή φταίουν οι διεθνείς συγκυρίες, οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα υλοποιήσιμα έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να διαχειριστούν ακόμη μια δύσκολη κρίση που είναι λόγω διεθνών παραγόντων. Οφείλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% εκφράζει θυμό και το 26% ανησυχία. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος, αν μου επιτρέπετε, στη λήψη των αποφάσεων. Και αν θα δείτε ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε είδηση, οποιοδήποτε δήλωση, τα αρνητικά σχόλια και το τι γράφουν και τι τοξικότητα επικρατεί, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θα πρέπει να αποδράσουμε από όλο αυτό τον κύκλο της τοξικότητας.
0: Ο πληθωρισμός έχει σημαντική άνοδο και στην Ελλάδα τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό, παραδέχτηκε μιλώντας στο Action 24 ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
6: Έχουμε αρκετά στοιχεία, μάλιστα η Eurostat, όπως λέτε και εσείς, ανακοίνωσε όχι χθες, προχθές, εκτίμηση πληθωρισμού για τα τρόφιμα και για το σύνολο της οικονομίας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πράγματι, ο πληθωρισμός συνολικά έχει μία άνοδο σημαντική, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Και κοιτάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, θα δούμε ότι την Ελλάδα πράγματι τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι τρέχει στην Ευρώπη.
0: Κλείνουν καθημερινά φούρνοι λόγω της ακριβής ενέργειας, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών, Ιάσον Καπλάνης.
7: Το που μας έχει γονατίσει είναι η ενέργεια, το οποίο τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και το βλέπουμε σαν εικόνα στους συναδέλφους που κλείνουν κάθε μέρα.
0: Γκάζι πατάει η κυβέρνηση του στο σχεδιασμό για την περιφέρεια με 8.000 έργα και 330 παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία προετοιμάζονται για το τακτικό συνέδριο του κόμματος με φόντο την επιστολή των 5 βουλευτών που τάραξε τα νερά. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Μέγκα Σάββατο Κυριακό με σημαντικά αποτελέσματα και ειδήσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας, ο υλικός μας συντάκτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Τουλάχιστον. Καλό μήνα, Καστιανά, και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν παρουσιάστηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, και από τον Θανάση Κοντογιώργη, τον Υπουργό Επικρατείας. Έχουμε λοιπόν πολιτικές πληροφορίες στα παραπολιτικά που εξηγούν αναλυτικά στην εφημερίδα που κυκλοφορεί πώς ακριβώς ξεδιπλώνεται αυτός ο σχεδιασμός, πώς κουμπώνει και με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και με τον προϋπολογισμό της Κομισιόν και τα χρήματα φυσικά που έχει λαμβάνει η χώρα μας για το διάστημα 2028-2034, αλλά και πώς αρκετά από αυτά τα έργα φυσικά θέλει η κυβέρνηση να έχουν τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο, πριν δηλαδή από τις εκλογές. Συνολικά αυτός ο σχεδιασμός έχει 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχει προκύψει μέσα από οργανωμένες διαβούλευσεις, όπως μας λένε αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, με περισσότερους από 1.000 τοπικούς φορείς, ενώ ήδη παράγοντες. Αυτό μας λένε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια. Την περίοδο δε 26-27 αναμένεται να ακολουθούν πάνω από 330 εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτά λοιπόν για την περιφερειακή ανάπτυξη περισσότερα την εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Όμως έχουμε την Πέμπτη τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να είναι φορτισμένη, αλλά μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό τουλάχιστον προς το κάτω μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με τι ήταν από 5 μέρες από τώρα, αντιμέτωπο με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν στην εφημερίδα τα νέα 5 βουλευτές του κόμματος, όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας, ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος και στον τρόπο δηλαδή οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης, στον πυρήνα της. Η κυβέρνηση μόνο επέλεξε να κάνει το εξής: επέλεξε να βγει μπροστά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, αυτό είναι το μοτίβο το οποίο τη λέμε και θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Χωρίς όμως ούτε να τους αδειάσει, ούτε να ασκήσει κριτική, ούτε να τους καταγγείλει για κάτι. Δηλαδή η επιλογή ήταν και παραμένει σαφής σε πολύ χαμηλούς τόνους, όπως θα λέγαμε έτσι ποδοσφαιρικά, χαμηλά την μπάλα, χωρίς εντάσεις. Αυτό το κλίμα θέλει να διατηρηθεί ο Πρωθυπουργός και μέχρι την Πέμπτη. και μάλιστα και με τις τοποθετήσεις του και ο ίδιος και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο προσυνέδριο του κόμματος του κυβερνώντος που έγινε στο Νάφλιο. Επέλεξε λοιπόν ένα άνοιγμα προς τους βουλευτές, καλώντας τους να έχουν ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν τα δούμε και την Πέμπτη, ενώ σήμερα φιλοξενούμε και δύο άρθρα σημαντικά στην εφημερίδα μας. Το ένα είναι του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημασία τι λέει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει σημασία και τι λέει και ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, που είναι ένας εκ των αρχιτεκτόνων, αν μας επιτραπεί ο όρος, πέρα από 7 χρόνια του λεγόμενου επιτελικού κράτους.
0: Σωστά. Πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές. Ναι. Και φυσικά έχουμε και την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Έτσι, στη...
8: Ναι, σωστά. Είχε ξεκινήσει αυτό το πούμε προχτές. Προχτές τι έγινε. Είχαμε στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να εκδηθούν δύο θέσεις. Είναι τρεις συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές που εδώ και 1-1,5 χρόνο παραμένουν ακέφαλες. Γιατί παραμένουν ακέφαλες? Γιατί αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα και η νόμη είναι να βρεθεί μια πλειοψηφία. Δηλαδή να είναι κοινή συνενέση η επιλογή των προσώπων αυτών. Πάνε και να έχει βρεθεί λοιπόν μια τέτοια συνένεση. Για δύο, για τον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε φύγει ο κύριος Μενουδάκος πέρυσι τον Μάιο και το συνήγορο του πολίτη που είχε επίσης τελειώσει θητεία του κυρίου Ποτάκη. Ενώ λοιπόν είχε πάρει κάτι τέτοιο, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως φανταζόμαστε θα ήθελαν τα κόμματα της αξιωματικής της πολιτευτικής και της κυβέρνησης. Το ένα επηρέασε ευθύνα στο άλλο και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο πρωί στο Μέγκα, το απάντησε σκληρό τώρα το Πασόκ και εκείνος είπε. Συνέχεια αποκάλυψε ότι ο κύριος Ναυρουλάκης ήταν σε επικοινωνία επί μήνες, όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοκής για να προκύψουν αυξημένες πλειοψηφίες. Και παρότι είχαν συμφωνήσει και είχαν καταλήξει με ο κύριος Μαρινάκης και στα δύο πρόσωπα αυτά που είδαμε, τους επικεφαλείς των δύο ανεξαρτήτων αρχών, τελευταία στιγμή έκανε πίσω το Πασόκ με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει. Ότι για να μιλάει για θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Παπακλημίτζο, για όσα μας είπε. Επίθεση στο Πασόκ με αφορμή και την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση για να επιβιώσει πάει να χτίσει ένα αφήγημα η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
10: Συμμορία σας λένε.
9: Συμμορία, οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ζούμε στη χώρα, ειδικά το Πασόκ όταν το λέει, που έχουμε ζήσει υπουργούς να πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη και να πηγαίνουν ακόμα και στη φυλακή. Όλα αυτά τα έχουν αφήσει
11: ελπίδα στο παρελθόν. Μισό λεπτό.
9: Μισό λεπτό. Εδώ προσπαθούν να χτίσουν αυτό το αφήγημα με τρεις υποθέσεις. Α, ένα τραγικό δυστύχημα, αναφέρομαι στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι προσυδειάζει σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζει με αυτές τις υποθέσεις του παρελθόντος. Δεύτερον, μιλάνε για τις υποκλοπές, μια σοβαρή υπόθεση, θεσμικά σοβαρή, όπου έχουν αναλυφθεί ήδη πρωτοβουλίες, αλλά είναι μια άλλου τύπου υπόθεση, που και εκεί η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Και τρίτον, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια διαχρονική πληγή για την Ελλάδα, παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, για την οποία η χώρα έχει πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ Έλληνας φορολογούμενος σε βάθος 30 ετών, και κάποιοι βουλευτές. Ζήτησαν οι ίδιοι να έρθει η ασυλία τους.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τετραήμερης εργασίας, το πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μια επίθεση αρκετά, θα έλεγα, σημαντική το επόμενο διάστημα, με φόντο τις συζητήσεις και όσα τα εκτείνονται για νέες μεταγραφές μετά την ενσωμάτωση στο κίνημα του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε και το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, έχει τη συνολική εικόνα όσων γίνονται και τεκταίνονται. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά όσο περνάει ο χρόνος και όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία των εκλογών, θα αποσαφηνίζεται το τοπίο. Ο ένας πόλος, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, είναι το Πασόκ, που το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα με την έννοια, για να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ συζητημένη φράση, έχει κουνηθεί η βελόνα και στην Καρλάου Τρικού πήραν έτσι με αισιοδοξία στις δημοσκοπήσεις όπως αυτή σε εμάς την προηγούμενη εβδομάδα στα παραπολιτικά, το Πασόκ να ξεπερνάει το 15% στην εκτίμηση ψήφου, κάτι που γίνεται, πρέπει να σου πω, μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ έχει να δει τέτοια ποσοστά. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί έτσι μια αναθάρρυνση στην Χαριλάου Τρικού. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξής κινήσεις. Η πρώτη είναι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να δούμε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί τηλέμαχε, επειδή για το θέμα των υποκλοπών εκεί, επειδή χρειάζονται 120 ψήφοι, θα δούμε όλη την αντιπολίτευση να συνεννοείται. Ενώ υπάρχει και η ιστορία για, για προανακριτική επιτροπή στο πρόσωπο της κυρίας Σαραπατζή και του κυρίου Λιβανού. Εκεί να δούμε πώς θα γίνει η συνεννόηση, γιατί το κάθε κόμμα αναμένεται να έχει ξεχωριστή πρόταση. Μία δικιάζει το Πασόκ, μία ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά. Άρα έχουμε τις κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχουμε και τις μεταγραφές. Άνοιξε έτσι ο χορός με τον κύριο Φαραντούρη, που ήταν κάπως ο καιρός στο Προθάλαμο. Περιμένουμε βουλευτές, για παράδειγμα, όπως η κυρία Κασιμάτη το επόμενο διάστημα, ή ενδεχομένως η κυρία Τζάκρη ή ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δούμε αυτούς τους δύο τελευταίους πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Ενώ αντίστοιχα έχουμε και τον γκάζι που βάζει στο. Όπου πατάει την γκάζι ο κύριος Τσίπρας. Χθες παρουσιάστηκε το ιδεολογικό μανιφέστο για την όσμωση σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Περιμένουμε να δούμε και τη διακήρυξη. Εκεί είναι ένα ερώτημα, τηλέμαχε, αν ο χρόνος είναι ο Ιούνιος ή ο Σεπτέμβριος. Πάντως μετράει αντίστροφα για τον κύριο Τσίπρα. Και εκείνος κάνει τις δικές κινήσεις, πρέπει να σου πω, για πρόσωπα. Οι πληροφορίες είναι ότι κάθε μέρα από την Αμαλία περνάνε νεότερα στελέχη, όχι τόσο γνωστά, τα οποία θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και τα οποία, πρέπει να σου πω, περνάνε και από ένα σχετικό κάστρο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο με κάμερα όπου οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα προετοιμάζουν κάποια νέα άβγαλτα σε εισαγωγικά σε σχέση με τα τηλεοπτικά πάνελ, τα προετοιμάζουν για τις τηλεμαχίες.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, να επιστρέψουμε στην πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Όπως ακούσατε με την τοποθέτηση και του Παύλου Μαρινάκη, προκαλεί έντονη αντιπαράθεση. Χαρακτηριστική είναι οι διαξηφισμοί που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο ομόλογος του Πασόκ Παύλος Χριστίδης και ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης.
10: Ο ελληνικός λαός δεν τους έχει κατατάξει με την ψήφο του εκεί. Τα λέμε αλήθειες. Το να έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ακοστολόγητα, πρόχειρα και κατά τη γνώμη μας επικίνδυνα να τοποθετείτε σε ένα θέμα το οποίο θέλει μία, να σας το πω, έρευνα.
11: Να πω κάτι.
10: Μία τοποθέτηση στιβαρή. Είναι επικίνδυνο στο τέλος από μόνο του όλο αυτό.
13: Κρίνει μία πρόταση ως μία πρόταση η οποία, ας πούμε, δεν είναι ευρωπαϊκή, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτόν τον τρόπο. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με την παραγωγικότητα της οικονομίας μας αυτή την περίοδο? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να την κάνει περήφανη? Εγώ αναφέρομαι. Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ούτε προεκλογική δέσμευση, ούτε κοστολογημένη δέσμευση. Υπάρχει τώρα, 13ωρο. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας, άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Στην παραγωγικότητα. Έχουμε προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με αλγόριθμο. Τι αποτέλεσμα έχει τελευταία η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά?
14: Το 22, όταν έκανε το Βέλγιο αντίστοιχο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, είχε κάνει δήλωση ο κ. Χατζηδάκης και έλεγε: την έχω εδώ μπροστά μου. Τετραήμερη εργασία καθιέρωσε το Βέλγιο, πανηγυρίζουν οι Αυγοί, η εφημερίδα του Συνταξιάρ και άλλα μέσα ενημέρωσης αριστεράς. Τι ξεχνούν? Ότι το ίδιο ακριβώς καθιερώσαμε και εμείς πριν 8 μήνες.
13: Είναι φοβερό.
14: Πριν 8 μήνες.
11: Αφού
14: το καθιερώσαμε το τετραήμερο. Τι διαμαρτύρονται? Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία, και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
15: 35ωρο πάντως προτείνει ο Τσίπρα στο μανιφέστο.
14: Εμείς 35ωρο, επειδή το αναφέρει και ο Αλέξης στο μανιφέστο, το έχουμε πει από το 2021 και έχουμε βάλει αυτή τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα.
0: Έξι νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων μπαίνουν σε εφαρμογή το προσεχή Νοέμβριο. Ποια θα είναι αυτά? Ο Αντώνης Βασιλόπουλος έχει την απάντηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
16: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, να πούμε ότι το Νοέμβριο ξεκινάει και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος, που θα είναι αυξημένο σε 300 αντί για 250 ευρώ που ήταν πέρσι. Συνολικά τώρα, λόγω της αύξησης των εισαγωγικών κριτηρίων, το επίδομα θα το πάρουν περίπου 1.900.000 συνταξιούχοι από 1,5 εκατομμύριο που το πήραν πέρσι. Τώρα, υπάρχει σε συζήτηση θέμα και εδώ, και βέβαια αναμένεται να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Η αύξηση του επιδόματος του συγκεκριμένου από τα 300 σε 400 ευρώ από το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες τώρα στις επικουρικές συντάξεις πρόκειται να υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα, τη λέμαχε, εξαγοράς πλασματικών ετών για όσους δεν κλείνουν 15 ετία. Δηλαδή να ισχύσει κάτι αντίστοιχο όπως είναι και για την κανονική ασφάλιση. Τώρα, αναμένεται ρύθμιση για το εργόσιμο που θα φέρει πλαφόν και θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο η πληρωμή του. Θα έχουμε αναγνώριση ασφαλιστικών ημερών της περίοδου μητρότητας και λοχείας. Πρόκειται για ρύθμιση που θα αφορά την ενοποίηση όλων των ενσύμων που έχουν οι μητέρες σε διαφορετικά ταμεία κατά την εγκυμοσύνη. Τώρα, και στις συντάξεις κυρίας, σύμφωνα με πληροφορίες τη Λέμαχε, ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα βάζει τέλος στην εκκρεμότητα των 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. Να θυμίσω εδώ ότι στις συντάξεις του δημοσίου από το 2019 περικόπτονται μετά από 3 χρόνια, κάτι που δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες τη Λέμαχε, έχει συζητηθεί να μην αναζητηθούν αναδρομικά, δηλαδή να υπάρξει ενιαία ρύθμιση και για δημόσιο και για ιδιωτικό τομέα, χωρίς οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει του ιδιωτικού τομέα περισσότερα χρήματα να χρειάζεται να επιστρέψουν κάτι. Να πούμε εδώ, αυτό σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα και θα είναι μια μεγάλη ανάσα και για 130 και ενδεχόμενα και άλλους 100.000 που ήδη έχουν ξεκινήσει και παίρνουν επίδομα χειρίας. Τώρα, η αύξηση της συντάξης για το 2027 θα είναι 2,6%. Η αύξηση αυτή θα είναι κερδοφόρα για όλους τους συνταξιούχους τη Λέμαχε, γιατί σταματάει από το 2027 και για όσους έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή την αύξηση θα την παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι. Τη Λέμαχε, περισσότερα τώρα φαντάζομαι
0: θα σε διαβάσουμε, θα σε διαβάσουμε, Αντώνη, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Αντώνης Βασιλόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Τώρα, η υπόθεση με τις παρακολουθήσεις εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο αρκετών δηλώσεων αναταράξεων για την κυβέρνηση και όχι μόνο, βολές εναντίον των ανώτατων δικαστικών και κατηγορίες ότι οι συγκεκριμένοι έχουν ρόλο υποτακτικού της κυβέρνησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, σημειώνοντας ότι τέτοιο σκάνδαλο αυτού του μεγέθους θα είχε προκαλέσει παρέτηση πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε μια προηγμένη χώρα.
17: Η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία. Έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόση έκταση σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας που κλαίει μια κυβέρνηση με βάση με μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοθυστικά εκλογικά ζητήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
0: Έχουμε και μια είδηση που έρχεται από τη Σάμο, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοους σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο νησί του Πυθαγόρα. Συνελήφθη ο διακινητής, εντοπίστηκαν και 15 αλλοδαποί. Πρώτες πρωινές ώρες για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ενημερώθηκε το λιμενικό. Το σκάφος κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού. Περιπολικό που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιοπολία έσπευσε στην περιοχή, εντόπισε το σκάφος και επιχείρησε την ακινητοποίησή του με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε, ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάρεξε στο ακροτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν και οι επιβαίνοντες. Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της αστυνομίας, αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, εντόπισαν 14 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν 24χρονος υπήκος Αζερμπαϊτζάν ως ο διακινητής τους. Ο άνδρας συνελήφθη και φυσικά κατηγορείται για τα παράνομη είσοδο στη χώρα και όλα αυτά όσα έτσι προβλέπονται από τον νόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους ανθρώπους αυτούς 5.000 ευρώ ο καθένας πλήρωσε προκειμένου να περάσει στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας και φυσικά στο συγκεκριμένο πήκο Αζερμπαϊτζάν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. 5.000 ευρώ ο καθένας. Τώρα πάμε στον προβληματισμό που εκφράζουν οι ειδικοί για το θέμα χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αφορμή ο πρόσφατος θάνατος 13χρονου στην Ηλία. Την ανάγκη οδικής εκπαίδευσης από την πρώτη βαθμίδα του σχολείου σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
18: Αυτό είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει ακόμα και στο Δήμο Αθηναίων και στον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα για τα πατίνια, μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη, small wheels, big responsibility, για τα σχολεία ειδικά. Και μάλιστα όταν ακούσαμε ότι θα γίνουν και σημεία όπου θα υπάρχουν σταθμοί για τα πατίνια, είπαμε θα πρέπει να τουλάχιστον τα σχολεία να ενημερώσουμε, ειδικά τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο, που αγαπούν το πατίνι, το οποίο βέβαια δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα όχημα και υπάρχουν κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία του. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και οι Δήμοι έχουν ένα ρόλο σε αυτό το θέμα οπωσδήποτε για το θέμα της ενημέρωσης. Η ασφάλεια είναι κάτι όπως για το κράνος που είπατε. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά που μεταφέρονται στα νοσοκομεία τραυματισμένα από πατίνια, είναι πραγματικά σημαντικό γιατί να γνωρίζουν τους κανόνες, πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να έχουν ανακλαστικά στοιχεία, τα ΕΠΙΟ όπως ονομάζονται, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα για τα οποία προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στους κανόνες.
0: Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά όχημα, σημείωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Φίλιππος Μπρέζας, ο οποίος είναι δικαστικός μηχανολόγος, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, ο κύριος Μπρέζας σημείωσε ότι ως τώρα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 400 ατυχήματα με πατίνια, προκαλώντας τραυματισμούς. Οπότε, ο ίδιος έκανε λόγο για 400 καμπανάκια που χτυπούν προς τους αρμόδιους προκειμένου να ληφθούν μέτρα.
19: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι το ηλεκτρικό πατίνι όταν μπαίνει στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα. Μπορεί να είναι μικρό, να είναι εύκριστο, οικονομικό, αλλά όταν κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία που έχουμε δει να κάνουν σπίνες, να κινούνται απόβλεπτα, ακόμα και να ξεπερνούν την ταχύτητα των αυτοκινήτων μέσα στην κυκλοφορία. Λοιπόν, εκεί τελειώνει η έννοια του παιχνιδιού.
0: Όπλο γίνεται.
19: Βεβαίως, συγκεκριμένα τώρα για το ατυχές
0: του 13χρονου.
19: Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε το δάχτυλο το παιδί. Το θέμα είναι πώς βρέθηκε ένα παιδί 13 χρονών εκτεθειμένο στον δρόμο με ένα πατίνι που κοστίζει και απαιτεί και γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αν περιλάβουμε και τα περσινά στοιχεία των 400 τραυματισμών περίπου από ηλεκτρικά πατίνια που μας έχει δώσει το ΕΔΗΝ σαν στοιχείο, μιλάμε για 400 καμπανάκια, κύριε. Όταν το καμπανάκι χτυπάει 400 φορές και εμείς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πατίνι σαν μόδα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πατίνι. Είναι προφανώς η έλλειψη παιδείας και εφαρμογή του νόμου που έγινε μια προσπάθεια πέρυσι. Το 2025 το καλοκαίρι με το νέο ΚΟΠ, με τα όρια των 15 ετών, τα 25 χιλιόμετρα ανώτατης ταχύτητας για τη χρήση κράνους κτλ. Αλλά όπως λείπατε σωστά, εάν επιτρέπουμε αυτά τα πατίνια να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε ανήλικος κάτω των 15 ετών, πραγματικά πού μπορεί ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί όταν τα περισσότερα παιδιά που κυκλοφορούν είναι έξω στις γειτονιές, στα σχολεία, στις πλατείες και ο έλεγχος είναι δύσκολος.
0: Πτυχία ή πρακτικές δεξιότητες, το δίλημα μετά το Λύκειο, την ώρα που παρουσιάζονται σαφέστατα ελλείψεις σε τεχνικές ειδικότητες. Η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, μάλλον. Δεύτερη επιλογή πάντως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ένας ηλεκτρολόγος με 10 χρόνια εμπειρίας μπορεί να παίρνει ένα μισθό μεταξύ 2,5 και 2.800 ευρώ. Ταυτόχρονα, πτυχιούχος στην Ελλάδα μπορεί να παραμένει άνεργος ή να κάνει ακόμη και το σερβιτόρο, όπως το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλη υπογράφει ένα πολύ πολύ έτσι διαφωτιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Είναι πραγματικά, η Σμήνη, ένα ίδιο της ελληνικής κοινωνίας να θέλει να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες και πολιτική μηχανική, έχω την εντύπωση, με αποτέλεσμα τεχνικές ειδικότητες και μάλιστα από αυτές που είναι πλέον καλοπληρωμένες να μένουν στα αζήτητα.
2: Αλήθεια είναι αυτό τη λέμαχε, και για το λόγο του αληθές να σου πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία για αυτό το πολύ επίκαιρο ζήτημα που αφορούν στους νέους συζητήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης στο φόρουμ των Δελφών, η οποία προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένας πολυπληθούς κοινού. Έχω να σου πω ότι την ημέρα που ήμουν εγώ δεν είδα περισσότερο κόσμο σε αίθουσα από άνθρωποι που ήταν γονείς, νέοι, ή όλοι αναρωτιόμαστε αν πήραμε το σωστό δρόμο σπουδάζοντας ή έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα πραγματικά επίκαιρο ζήτημα που αφορά τους πάντες, γιατί από τη μία τα πτυχία και η ακαδημαϊκή τίτλοι γενικότερα, και από την άλλη η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος είναι ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλές οικογένειες όταν έχουν να κάνουν, να προγραμματίσουν για το μέλλον των παιδιών τους, και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παραδοσιακά white collar επαγγέλματα πιέζονται, καθώς υπάρχει ένας κορεσμός, υπάρχει ένας ταχύς μετασχηματισμός, όπως είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ, και δώσανε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παραθέτουν και στα παραπολιτικά. Τη συζήτηση την διοργάνωσε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου People's Βίρονας Νικολαίδης, ο οποίος αποτύπωσε σε αδρές γραμμές την αντίληψη που επικρατεί ακόμα και σήμερα, ότι τα τεχνικά επαγγέλματα εξακολουθούν να υποτιμώνται κοινωνικά. Mm. Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέδειξε τη διάσταση του προβλήματος από τη σκοπιά της παραγωγής, λέγοντας ότι την ώρα που η Ευρώπη μιλάει για επιστροφή στην παραγωγή που τα προηγούμενα χρόνια μεταφέρθηκε στην Ασία, το ερώτημα είναι κρίσιμο. Έχουμε τους ανθρώπους για να υποστηρίξουμε? Ενώ την ανάγκη για ευελιξία εστίασε η CEO της Credia Bank, κυρία Ελένη Βρετού, η οποία αναφέρθηκε στα White
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Η μειωμένη ελκυστικότητά τους δεν συνδέεται απαραίτητα με την ανασφάλεια. Το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπουμε ουρές νέων να θέλουν να εργαστούν σε τράπεζες δεν οφείλεται μόνο ή κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας, αναφερόμενος και στην αρνητική χρειά που συχνά αντιμετωπίζεται με κακή υποψία. Αναφερόμενοι στο μετασχηματισμό των επαγγελμάτων, υπογράμμισε το ρόλο της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες αλλάζουν γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ρόλους και η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας δεν είναι δεδομένη. Όπως είπε η κυρία Βρετού, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η επιλογή κλάδου, αλλά η ικανότητα προσαρμογής, κάτι που συμφώνησαν όλοι σε αυτή τη συζήτηση και αντιλαμβανόμαστε και από τους πανεπιστημιακούς με τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δουκίδης, πόσο απαραίτητο είναι, και κυρίως θα είναι απαραίτητο στα νέα παιδιά να παίρνουν επιστοποιήσεις, να αλλάζουν δεξιότητες, να προσαρμόζονται στην αγορά, προκειμένου να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας.
0: Είναι αυτό που λέει ο κύριος Δουκίδης, πολύ σημαντικό τώρα. Το 90% των αποφύτων του Λυκείου, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση στην Ελλάδα, επιδιώκει να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. 82% τα καταφέρνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτούς τους ανθρώπους μένουν άνεργοι και για πόσο χρόνο. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια.
2: Είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ναι, όπως κατέθεσε ο κύριος Δουκίδης, ναι, λέγοντας ότι το περίπου το 30% των αποφύτων καταλήγει για θέσεις τις οποίες είναι υπερπροσοντούχοι, overqualified, mm-hmm, ενώ το 24% παραμένει ανενεργό. Και τα δύο αυτά ποσοστά τηλέμαχε είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να προβληματίσουν αυτούς που καταρτίζουν τις λίστες με τις σπουδές και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι, γιατί είτε βγαίνουν με πάρα πολλά προσόντα τα οποία δεν μπορούν να τα εξαργυρώσουν στην αγορά εργασίας, η οποία όμως έχει θέσεις για άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, ένα άνετο μέλλον ακόμη και από τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει ένα άλλο νοικοκύρεμα του χάρτη της εκπαίδευσης, προκειμένου τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα να βρουν, να σπουδάσουν τις σωστές σπουδές και να έχουν στο μυαλό τους αυτό, ότι χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται προσαρμοστικότητα και χρειάζεται και μια διαβίου μάθηση και οι δεξιότητες συνέχεια να προστίθονται και να εξελίσσονται και όχι όπως εμείς παλιότερα σπουδάζαμε κάτι και μέναμε σε αυτό και δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Είναι ένα νέο τοπίο, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτηση, γιατί οραματιζόμαστε το μέλλον που θα είναι διαφορετικό προφανώς από ότι ο χάρτης εργασίας σήμερα.
0: Γιατί μπαίνουν και οι τεχνητή νοημοσύνη, πολλά. Ευχαριστούμε Σμηνή Χαραλαμπουπούλου, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που δεν μετράνε απλά χρόνια, μετράνε μνήμες, εικόνες, χρώματα, στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά, και η ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, ένας θεσμός με ιστορία 130 ετών, έχει επιστρέψει και φέτος στο ιστορικό πανέμορφο άλσος της Κηφισιάς, δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος όπως ονομάζεται, συνεχίζοντας μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει εσίως από το 1896. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης των Λουλουδιών και της Φύσης, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, που είναι μαζί μας, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Ξυπολιτά, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
20: Καλό μήνα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχει ξεκινήσει ήδη η έκθεση. Είδα αρκετό κόσμο. Είδα πάρα πολλούς εκθέτες. Την επισκέφτηκα ήδη. Πολλούς εκθέτες. Φοβερή ποικιλία. Κάθε χρόνο και καλύτερη έκθεση.
20: Πράγματι, ξεκινήσαμε τις 24 του μηνός μέχρι τις 17 Μαΐου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολιτικών εκδηλώσεων, αλλά και παραπάνω από 70 παραγωγούς που εκθέτουν τα φυτά τους στην Ανθρωπομική Έκθεση Κηφισιάς, και για πρώτη φορά έχουμε και την επίσημη παρουσία ενός κράτους, Βασιλείου του Μαρόκο, στην Ανθρωπομική, ένα πολύ ενδιαφέρον δικό τους εκθεσιακό κομμάτι.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι κάθε χρόνο ο επισκεπτόμενοι την έκθεση μπορούμε, εκτός από τα λουλούδια, όλα τα φυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε, είναι να πάρουμε και συμβουλές. Προσωπικά έχω πάρει απίστευτες συμβουλές από ανθρώπους που είχαν τεράστια εμπειρία στο χώρο της ανθοκομικής και όχι μόνο, και η εμπειρία αυτή που θα έχουν όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα μπορέσουν να φτιάξουν ένα, αν είναι κάτοικοι της Αθήνας που είναι πνιγμένοι στο τσιμέντο, να φτιάξουν ένα μπαλκόνι, πραγματικά έτσι μια μικρογραφία της Κηφισιάς. Δεν μπορεί να αντιφτάσει, αλλά λέμε τώρα.
20: Είναι και ένα μικρό στίχημα που έχουμε στο Δήμο. Το κάθε σπίτι, το κάθε σπιτικό να παίρνει από ένα δενδράκι ή ένα λουλούδι, ένα φυτό κάθε χρόνο, έτσι ώστε να το φυτεύουμε στους κήπους, στα πατέρια μας, στα μπαλκόνια μας, για να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης.
0: Ναι. Ποιες ώρες λειτουργεί η έκθεση, μπορούμε να την επισκεφτούμε φυσικά και το Σαββατοκύριακο?
20: Ανοίγει 10 με 10 κάθε μέρα.
0: Να, μέχρι τις 10 το βράδυ, σημαντικό.
20: Και είναι δωρεάν τις καθημερινές, και είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όπου εκεί είναι δωρεάν μόνο για τους αμαία, ανέργους και μεγάλης ηλικίας.
0: Και φυσικά όσοι θέλουν, είπαμε και την καθημερινή, αλλά και το Σαββατοκύριακο μια καλή βόλτα. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι και υπερβολικό το εισιτήριο τώρα. Πόσο τιμάται, κύριε Ξυπολιτά?
20: Το εισιτήριο είναι 2 ευρώ για την Παρασκευή, του Σάββατο και την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι το άλλος Κηφισιάς είναι ακριβώς μέσα στο τρένο, που σημαίνει ότι μπορεί να μας επισκεφτεί από οποιοδήποτε σημείο της Αττικής αμέσως όποιος θέλει. Ακριβώς δίπλα επίσης υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ Πλατάνου, όπως και οι κεντρικές κοινωνίες της Κηφισίας, στο έδρος της Κηφισιάς.
0: Ναι. Ναι, πείτε.
20: Οπότε πολύ εύκολα έρχεσαι στην Κηφισιά με κάθε τρόπο, αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο και εκτός της βόλτας με στο πάρκο.
0: Εδώ πάμε τώρα.
20: Μπορεί να πάμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς για ψώνια, φαγητό.
0: Τα πάντα.
20: Νομίζω ότι το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς είναι πραγματικά το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο με...
0: Και ειδικά τώρα,
20: κακά
0: τα ψέματα τώρα, κύριε Ξυπολιτά, να επισκέφτεσαι την Κηφισιά την άνοιξη, που πραγματικά είναι υπέροχη η φύση, και να φτάνεις και στις γειτονιές της Κηφισιάς που είναι υπέροχες, και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και καλύτερες με τη μέρημνα που πρέπει να έχει από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι πολύ πολύ, είναι μια υπέροχη εκδρομή και για την Κυριακή μας, έτσι.
20: Πραγματικά, ναι, δεν νομίζω ότι είναι, γιατί απλά είμαι δήμαρχος πόλης υποκειμενικό, είναι πράγματι το πιο αεροπορικό κέντρο με εκατοντάδες διαδηλητέα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πλέον το κέντρο της Χρυσιάς έχει και ελεγχόμενη στάθμευση και φτηνότερη στην Αττική, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεις να παρκάρεις χωρίς να γυρνάς γύρω-γύρω και μπορεί να συνδυαστεί φυσικά και με την ανθρωπομική που αυτές τις μέρες και μέσα στις 17 του Μαΐου τρέχει.
0: Ναι. Μάλιστα. Δήμαρχος Χρυσιάς, ο κύριος Βασίλης Χρυσιπολιτάς, μας περιμένει λοιπόν η ανθρωπομική έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε.
20: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα βέβαια δήμαρχος δεν είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος, αλλά τα λέει πάντα περιστατωμένα. Έχει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που μπορούμε να λάβουμε και θα μας δώσει την αθλητική κίνηση της ημέρας. Σήμερα έχουμε play out, δεν έχουμε play off, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Δημάρχη. Καλησπέρα, ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Play out έχουμε. Και για να πω κάτι σε αυτό που πες πριν, που πήρα την μπάστα, ένα δήμαρχος δεν είμαι, αλλά δεν έχω και εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague. Το λέω, το τονίζω.
0: Τελειώσανε, πάνε. Τίποτα. Σε έχουν πάρει τηλέφωνα, φαντάζομαι.
1: Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνα. Ούτε για μένα δεν έχω. Το λέω γιατί. Θα πούμε και για την πλαϊά της Super League. Το λέω γιατί. Ναι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τάκτορ είναι μια νίκη μακριά από το να κλείσουν θέση. Για το Final Four της Αθήνας.
0: Οπότε χαμός.
1: Ναι, ένας χαμός πραγματικός. Και θα γίνει και από την επόμενη εβδομάδα, όταν οριστικοποιηθεί πλέον ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω έτσι, στο Telecom Center, 22 Μαΐου είναι τα ημιτελικά, 24 είναι ο τελικός, όπου αν περάσει και δει στον τελικό, θα κονταροχτυπηθούν για τον τρόπαιο, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
0: Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, Αλέξανδρε, έτσι. Δεν γίνεται στον ημιτελικό,
1: Ναι, μόνο στον τελικό, ναι. Διότι έχει βγει η διαδρομή. Στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού της Ρεάλ. Οπότε, της Ρεάλ με τη Χάπο, συγγνώμη. 2-0 νίκες. Και η Φενέρ και η Ρεάλ, οπότε μάλλον αυτές οι δύο θα είναι που θα κλείσουν την τετράδα το Final Four της EuroLeague. Καταλαβαίνεις λοιπόν, τα εισιτήρια έχουν πάει οι τιμές και πάρα πολύ ψηλά και σε διάφορα site που μεταπολούνται, τα οποία δεν είναι επίσημα, το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να βρει και εισιτήρια που να κοστίσει και 1.500 ευρώ τη λέμε.
0: Αυτό είναι σχεδόν μαύρη αγορά, έτσι, μαύρη αγορά.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέω, θέλει μια προσοχή. Έχει βέβαια η EuroLeague ένα site που μεταπολύει τα εισιτήρια στην ονομαστική αξία του, αλλά δεν ξέρω αν εκεί βγαίνουν πολλά εισιτήρια. Όσον αφορά του πιναλί, τα πόσα εισιτήρια θα πάρουν κάθε ομάδα από τις θέσεις που θα βρεθούν στο Final Four, θα φιξαριστεί μόλις κλείσουν οι εισιτήρια, δηλαδή και πάρουν και μαθηματικά τα εισιτήρια. Λένε, κάποιες πληροφορίες λένε, ότι θα πάρουν από 600 εισιτήρια. Εγώ λέω ότι ίσως οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν κάποια παραπάνω, επειδή ουσιαστικά παίζουν και εντός έδρας, πιο πολύ ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας, είναι στο γήπεδό του.
0: Έτσι.
1: Το τονίζω αυτό, και είναι μια κουβέντα η οποία παίζει πάρα πολύ από χθες. Όλοι ψάχνουν να δουν πώς θα πάνε. Δεν είχαν προλάβει να πάρουν στη σειρά της EuroLeague όταν τα έδινε για το κοινό, πέραν τις ομάδες. Έγινε sold out και πολύ γρήγορα, και η EuroLeague είχε πει τότε ότι η ζήτηση είχε φτάσει σε ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ, δηλαδή ψάχναν όλοι να πούν ένα εισιτήριο. Οπότε αυτό θα γίνει και στις επόμενες ημέρες. Να πάμε λοιπόν στα ποδοσφαιρικά μας. Να πάμε στο Super League, η οποία έχει αγώνες για τα play out. 6 αγωνιστική, 3 παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Πανετολικό στη Φυσιά. Στις 5.30 έχουμε το Πανσεραϊκό ΑΕΛ. Και στις 7.30 έχουμε το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Να πούμε εδώ εντάξει, λέμε και στη βαθμολογία, ότι ο Ατρόμητος, συγγνώμη, έχει 40 βαθμούς. Ο Πανετολικός έχει 31, με την Κηφισιά να έχει το ίδιο 31 βαθμούς και από εκεί και πέρα. Έχουμε τον Πανσεραϊκό με 27 βαθμούς, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του υποβασμού, και κάτω από αυτήν βρίσκονται ο Αστέρας Άκτο με 25 και η ΑΕΛ με 24. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις ομάδες παλεύουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις του υποβιβασμού, και τα αποψινά παιχνίδια έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να πάμε και στο Πόλο. Έτσι έχουμε παιχνίδια για το Conference Cup Final Four του Πόλο Ανδρών, που διεξάγεται στο Ρέχιο Κολυμβητήριο του Παλαιού Παλίου. Δύο ελληνικές ομάδες έχουμε εδώ. Στις 7 η ώρα λοιπόν ο Απόλλωνος Μήνης κοντράζεται με την Χόβεν. Στις 9 και 4 ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Τιάκερ Μπολόνια. Ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση για το τελικό και να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπο και να κλείσουμε λέγοντας ότι η Εθνική Ελλάδος γυναικών συμμετέχει στα προκριματικά του World Cup τα οποία διεξάγονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Είναι στο δεύτερο προκριματικό όμιλο. Η πρεμιέρα της εχθές νίκησε 15-11 στην Ιταλία. Σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει την οικοδέσινα Ολλανδία και με νίκη θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση στο World Cup, όπου η εθνική ομάδα πολλωτών γυναικών έχει χάσει πάρα πολλές επιτυχίες και αυτή. Δεν μας έχει πολλά τρόπα και παγκόσμια και ευρωπαϊκά με εξαιρετικές πορείες, όπως και άδικη ομάδα.
0: Αλέξανδρος Νηστάκος, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες όπως πάντα, άρτιο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα, οι εικόνες που έρχονται από τον Παρνασσό και το Πήλιο σίγουρα δεν θυμίζουν Πρωτομαγιά, δεν θυμίζουν Μάιο, γιατί έχει φτάσει, λέει, η χιονόστρωση μέχρι και 5 εκατοστά στον Παρνασσό και στο Πήλιο είναι αρκετά ψηλά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο

0: Να είχαμε όταν έπρεπε, τα έχουμε τώρα. Τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ακριβώς όπως το λένε. Δηλαδή, το χειμώνα οι ψυχές πολλές ήταν ελάχιστες και αμυδρές. Και τώρα έχει κάνει μία τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Και τώρα αυτή η οποία είναι πραγματικά μια πολύ, πολύ, πολύ σπάνια ψυχρή ζωή για τέτοια εποχή. Πριν λίγο, για να καταλάβετε, χιόνιζε στην Πάρνηθα. Δεν έχει χιονίσει ποτέ.
0: Πριν από λίγο.
1: Πριν από λίγο, ναι. Υπάρχουν πολλά, έχουν βγει και αρκετά βίντεο στον Πάφη που χιόνιζε. Και αυτό χιόνιζε σήμερα και αύριο θα χιονίσει και αύριο θα χιονίζει περισσότερο στην Πάρνηθα, ειδικά στον Κυθερώνα. Μάλιστα θα το στρώσει, πιστεύω, πάνω από τα 1100.
0: Τι λέτε, γιατί τώρα αυτή η ψυχρή εισβολή από πού έρχεται, από, είναι σιβηρική, δηλαδή είναι από ανατολικά προς
1: Ιαμάρια. Από Ρωσία, Ουκρανία, από βορειοανατολική Ευρώπη και από την περιοχή της Ρωσίας που μάλιστα χιόνιζε στην Μόσχα και χιόνισε αρκετά πριν λίγες μέρες.
0: Δήρθεις, κύριε Παπαϊωάννου,
1: πολύ περισσότερο. Ο χιόνι ήδη έχει βάλει. Χιόνι και θα έχει και αύριο αρκετό χιόνι.
0: Πολύ καλό αυτό όμως για το θέμα της λειψιδρίας, έτσι, γιατί τώρα...
1: Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στο Πήλιο έχει ρίξει 20 πόντους σε χιόνι, έβλεπα. Στον Παρασό λιγότερο, αλλά στο Πήλιο έχει ρίξει περισσότερο χιόνι. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Πάρνηθα δεν έχει χιονίσει ποτέ. Μάιο από το 1940 και μετά δεν έχει χιονίσει, τουλάχιστον το 1940 δεν έχει χιονίσει ποτέ. Η τελευταία φορά ήταν 30 Απριλίου το 87 που χιόνισε στην Πάρνηθα. Για να καταλάβουμε πόσο σπάνια είναι αυτή η ψυχρή εισβολή που βιώνουμε. Λοιπόν, μέχρι αύριο είναι η ψυχρή εισβολή. Αύριο θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές. Και στην Αττική θα έχει βροχές, ειδικά στα βόρεια του νομού. Όπως είπαμε, θα χιονίσει τα ορεινά. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Ανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια αυτά σε όλα τα ορεινά αυτά, πάνω από τα 900 με 1000 μέτρα περίπου υψόμετρο. Και καταιγίδες θα έχουμε και μέσα στο Αιγαίο.
2: Status FM. Σταθμός στους 107
1: και
2: 7.
1: Η Θεσσαλία και πιθανόν και στην Ανατολική Στερεά για λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται να βελτιώνει ο καιρός από το απόγευμα και μετά στις περισσότερες περιοχές και να εντοπίζουν τα φαινόμενα πλέον μόνο στο Νότιο Αιγαίο, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και από τη Δευτέρα πλέον θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Δεν θα περιμένουμε ιδιαίτερε ροέ τη Δευτέρα και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λέω σιγά σιγά γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα έχει αρκετό κρύο. Αλλά το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία και στη συνέχεια θα ανέβει αρκετά περισσότερο και πλέον θα πάμε σε καθαρά νησιάτικε. Και σε δικά μου Τετάρτη και μετά θα πάρει πολύ την ανιούσα ο υδράτηριος.
0: Το συμπέρασμα, όσοι βιάστηκαν να κατεβάσουν τα καλοκαιρινά και έβαλαν τα χειμερινά στην τουλάπα, την πάτησαν.
1: Ναι, έπρεπε να κατήσουν λίγα για αυτές τις δύο-τρεις ημέρες.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Παπαϊωάννου, κύριε και κύριοι μετεωρολόγος. Να είστε καλά. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 2 Μαΐου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Ελένη Τάγκα απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνεως.
3: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό

0: κόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από τη Μελετιάδης Family.
2: Για απίστευτα χαμηλές τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Επιλογή μου, αυγά medium, εξάδα, 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο, Ολλανδίας, 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας, 2 φύλλα, 800 γραμμάρια, 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας, 2 φύλλα, 750 γραμμάρια, 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντε είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Χρώματα. Παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο πιο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
10: Πας της λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάμπωση εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γι' αυτό. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Λακκούβες, τρύπες και μετρό, Σαλονίκη μου ρετρό.

0: να μην καλομάθεις, δεν γίνεται, σου δίνει ένα μετρό τόση συνέχεια. Αν κάνεις τα δοκιμαστικά σου, τα έτσι σου, λίγο στερητικό σύνδρομο, λίγο να πεις αού αού καραμέλες μπαμπαλού, να τώρα θα κλείσει, τώρα θα ανοίξει, να έχει μια αγωνία, να πάρεις και κανένα λεωφορείο, δηλαδή τι κλέφτες θα γίνουν λεωφορείο έτσι, βγάλει και κανένα εισιτήριο για λεωφορείο. Γενικά από Λακούβα το έχουμε δηλαδή. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Στάτης ο Παχίδης την τίμησε δεόντως και έγραψε το
1: στη άσμα Λακούβα, στη Λακούβα.
0: Στη Λακούβα, στη Λακούβα. Και είπαμε άλλο η Λακούβα, άλλο η Κούβα. Φυσικά η Θεσσαλονίκη με τι να ασχοληθεί, με τις Λακούβες, με τις τρύπες, με ένα μετρό που υφίσταται δεν υφίσταται. Και πότε θα παραδοθεί, και όχι τον Ιούνιο, θα είναι έτοιμο, όχι αρχές Ιουλίου θα, θα ξαναρθεί να κάνει γενιά Κυριάκος τίποτα. Γιατί δεν προλαβαίνει μετά, δεν το βλέπω. Εκτός και, προλαβαίνει και στην έκθεση, προλαβαίνει.

0: φύλλα.
1: Έλα, τι έγινε?
0: Έπεσε στη λακκούβα και είπα να πιω μια γουλιά νερό, ρε παιδί μου. Και αυτό ο Στάθης είμαι λακκούβης, είμαι σκουλιά και θα ασχολείται γενικά με το υπέδαφος της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρήθη από επικαιρότητα.
1: Κράζαμε τις λακκούβες, κράζαμε τις εταιρείες του ίντερνετ και να τι πάθαμε.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι θα έρθει κανένας. Ξέρω εγώ τι πάθαμε. Με το που είπα θα την, με το που είπα θα την εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης πάλι.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Πάρτα. Και σε είπα, ρε Τραμπ, να πούμε, τι το θες και τα ανοίξεις το στόμα σου και όχι πολύ ωραίος τύπος και όχι αυτά και όχι... Καλέ, την Πέμπτη τα πε, το Σάββατο την έφαγε. Ρε σειράψτο, ρε, σε λένε. Μη τα λες αυτά, ρε. Δεν ρωτάς κανέναν γύρω-γύρω. Τώρα βέβαια εγώ δεν την τρώω αυτή την παραμύθα ότι ήταν απόπειρα δολοφονίας εδώ πράγμα. Άσε που οι πυροβολισμοί πέσανε στον απάνω όροφο, αυτοί τρομάξανε. Τον είδες πως ήταν ο
1: τρόπος. Είπε, δεν λερώνω τα χέρια μου με το αίμα σας.
0: Τι δεν κάνει?
1: Δεν λερώνω το αίμα μου με τα χέρια σας.
0: Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Όλοι αυτοί όποτε πέφτει η δημοτικότητά του, δηλαδή και η λαοφιλία του, είναι τυχαίο που πηγαίνουν και το πρώτο μια σταυτή, μια στο νύχι, μια κατητρίχη στον παίρνω ψόφαλτσα, μια ο άλλο που μπήκε. Τι ασφάλεια είναι αυτή, ρε πλάκα, με κάνει. Το γήπεδο τη Τούμπα δεν μπαίνει, λέπειρα δεν μπαίνει μέσα. Πάρε ρε ανθρώπου που να κοπήσουν να σε φυλάξουν, ρε. Άρα χαθείτε από εκεί. Μπήκε λέει από πριν, έκανε τον πελάτη, κοιμήθηκε. Τι ύπνο έκανε αυτό, ανέστη του σπόφου. Φαντάζεσαι να το σκοτώσει άνθρωπο και να κοιμάσαι και να ρουχαλίζει κιόλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τον είδε πω ήταν μόλι πέσαν οι πυροβολισμοί. Σαν να μπήκαν μέσα, ξέρω εγώ, τίποτα γυφτάκια να πουλήσουν αναπτύρε.
1: Τον αντιπρόεδρο βγάλαν πρώτα όμω. Θα τη λέει αυτό.
0: Τον είδε πω και είσαι απάνω.
1: Τον αντιπρόεδρο τον ανοίξανε κατευθείαν.
0: Τον είδε την καρέκλα σουτάρισμα και από πίσω κλατ. Τον σηκώσανε μπαούλο κατευθείαν με τη μία. Εγώ λυπάμαι μια από την είδηση εκεί στην άκρη που ήταν με ένα άσπρο φόρεμα. Πήγαινε από εδώ να πάει, δεν μπορούσε. Πήγαινε από εκεί να πάει, δεν μπορούσε. Μπροστά ήταν όλοι οι σεκιουριτάδες. Εγώ να είμαι σαν αυτοί, θα χαχιστεί απάνω μου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και τι δεν είπα στα σώσια, αλλά από μέσα που ήταν κάτω οι άλλοι σκημένοι, λέει, και έπαιρνε, λέει, τις Λεβίνσκι, ναι, τις Κάμψεις και τα. Μα τι πράγμα είστε, ρε παιδί μου, γιατί τα δεν είστε.
1: Οι άλλοι που έκλειβαν τα μπουκάλια.
0: Μιλάμε. Πήρε δυο μπουκάλια μπουτάρι, ήταν τίτρι.
1: Μπουτάρι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, γιατί δεν. Επιφανίως. Επιφανή μπορεί να ήταν. Μιλάμε, οι άλλοι γινόταν χαμός και οι άλλοι έπαιρνε το μπουκάλια με το κρασί σου. Λέει, πάρε τώρα.
1: Σαμπάνια ήταν.
0: Ναι.
1: Ακριβά ήταν.
0: Προσέκο.
1: Δεν ξέρω, αλλά ήταν ακριβούτσικα ήταν.
0: Σε λέει, ευκαιρία είναι τώρα, δώσε. Για αυτά να πούμε και έκανα κατευθείαν τη σκέψη. Ο Ερντογάν θα έρθει βράδυ, αλλά θα βρει και τον Μακρόν. Εδώ θα βρει και την Κοβέση. Σαν σήμερα είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα. Σαν εχθές πήγε να φάνε το πορτοκαλένιο. Ο πόλεμος καλά κρατεί με τα πετρέλαια στην Ουκρανία. Και φυσικά στην Ουκρανία κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Σαν να σταμάει. Είναι πολύ μπασκλάς ο πόλεμος για να ενημερωνόμαστε. Μόνο για τον πόλεμο με το στενό του Ορμούζ. Πολεμανάρι συνεχίζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μας λέει κανένας τίποτα? Είναι μπασκλάς, ε. Τώρα πόλεμος είναι αυτός τώρα.
1: Γίνονται και εξαγορές επιχειρήσεων στην Ουκρανία.
0: Και εμείς γιατί δεν παθαίνουμε τίποτα? Δηλαδή φτάνει η ώρα να λέγω τι είπε ο Τραμπ, τι δεν είπε ο Τραμπ, να πήγαν να τον φάνε και δεν τα καταφέρανε. Και από άλλους αυτός ένα σημάδι δεν ξέρει, παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό? Κατά τα άλλα τα θαυμάσαμε εμείς, γιατί σε λέει με φέρατε την κουβέση κουφάλισε. Κάτσε να σας φέρω εγώ το Μακρόν τώρα, του σκυπάς το κουκουλό σου, κάνω μία αμυθηματικά τίποτα. Και να έχει στρομανική αγορά μιλάμε. Τώρα αυτό το δείχνανε στη Γαλλία και αυτοί τον παίζανε με χέρια και με πόδια. Σε λέει τι μέρος είναι αυτό να πει. Θα δεις ότι δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης που χέσκα, αλλά ο τουρισμός ότι θα ανέβει καραντί, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο Δίλη να πούμε πως φώτιζουν,
1: ναι.
0: Και οι κολόνες και κάτι περιεψουμένα. Και έκανε και τα σαλτανάτια και ο Παπαχελάς να πούμε. Και κάτι ασαούα και ξέρω εγώ. Κάτι κολογλυφάτα, κάτι ραούα. Σκαλά. Κάτι περιποιητική ήμασταν πολύ να πούμε. Και μας έκανε λέει μεγάλη αβάτα. Λέει μας είπε μην τολμήσω Τούρκους. Εμείς εκεί απίκονταν απ' έξω θα είμαστε. Εκτός αν μέχρι τότε που θα μας συμπέσει ο Τούρκος αγοράσουν και αυτοί τίποτα υποβρύχια.
1: Ή φύγε ο Μακρόν.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι στο λόγο του γενικότερα για τη Γαλλία. Δεν μπορεί
1: ναι,
0: να
1: γιατί είπε ότι τα αυτόματα θα ανανεώνεται η συμφωνία άμυνας.
0: Α, μπράβο. Δεν γίνεται να είμαστε καλοί πελάτες και άμα είναι να μας την πες κανένας, να μην έρθει κανένας από αυτούς που μας φούλησαν αυτά που έχουμε για να αντιπαραδεθούμε σε αυτούς που μας την πέσανε. Λίγο μυαλό θέλει, ρε παιδιά. Και οι Τούρκοι τι έκανε, βρες, και ο Ερντογάν έκανε και είπε τα λόγια τα διάφορα. Πάρε κι εσύ, λεφτά δεν έχεις. Δεν έχεις λεφτά για τον κόσμο, όπως εμείς εδώ. Για όπλα δεν έχεις, πάρε κι εσύ. Σε είπε κανένας, όχι. Εσύ εκεί επιμένεις, θα πάρεις αεροπλάνο από τον Αμερικάνο. Δεν σε δει, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις, πάρα παλού. Και έτσι μας έμεινε το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Η Ελλάς-Γαλλία δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία καμία. Αλήθεια, ο Σαρκοζή είναι φυλακή ακόμα και βγήκε?
1: Όχι, βγήκε.
0: Βγήκε. Πόσο έκατσε?
1: Κάποιες μέρες.
0: Μέρες, πόσες μέρες?
1: Τώρα θυμάμαι ακριβώς, αλλά...
0: Τρεις.
1: Αλλά κάποιες μέρες έκατσε.
0: Τρεις.
1: Βγήκε... Όπως μπήκε, βγήκε με τη σύζυγο.
0: Μετά χανακτεί ο κόσμος και λέει τι λέγεται η δικαιοσύνη. Αυτά δεν γίνονται μόνο εδώ που λέτε. Κύριε Σπέλη, τα τέμπη τούμπα.
1: Με περιοριστικούς όρους δεν βγήκε.
0: Δηλαδή, τι θα τον πυροβολήσουν στα σύνορα, θα αλλάξει από την Αμερική, πάει στο Μεξικό και τον κυνηγάνουμε με τα σκυλιά. Σιγά μωρή τώρα, με τον λυπηθούμε, τον περπατήσουμε και κανένα βγόνα. Σε παρακαλώ πολύ. Την άλλη, την Πασοκτσού με τα σκάνδαλα στην Ευρώπη, την Ξανθιά, την ΤΜΕΚ, την ωραία που είχαμε με τον Ιταλό, τον Γκόμινο που πήραν τα λεφτά και δεν την μπαμπάτσι τα πήγαινε και αυτά. Και εκείνο όξο είναι.
1: Να απαντήσω, θες?
0: Ξέρεις ποια λέω?
1: Έξω είναι.
0: Εμείς γιατί φοβόμαστε ότι θα μπούμε μέσα να πάμε στη στιγμή? Κάτι δεν κάνουμε σωστά, δεν μπορεί. Κάτι κάνουμε λάθος. Αλλά η Σαλονίκη πάντα σε πάλξεις, πάντα δικαιώνει το χαμερπίτι σε αυτό που είδες το καινούριο. Ψόφο γράψατε,
1: ναι,
0: στο Λιγκερίδη, στην πρωτομή του Λιγκερίδη. Ψόφο. Δηλαδή τώρα συγγνώμη. Και έχει το σήμα της αναρχίας.
1: Κλασικά.
0: Ναι, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αναρχία, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι αλητεία. Εκτός και αν έχει
1: το αλφα.
0: Έχει το αλφα και είναι αλητεία. Τον κύκλο αφήστε τον. Μην περιορίζεστε, μην βάζετε στεγανάκι σύνορα. Αλφα σκέτο, αλητεία. Είναι δυνατόρεση, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Ό,τι και να είσαι σε ένα νέο παιδί το οποίο πήγε άκλαυτο, τζάμπα και βερεσέ.
1: Δολοφονήθηκε.
0: Ναι, και μετά με λες εσύ, όχι ΠΑΟΚ, όχι Άρης, όχι Ηρακλής, όχι Ολυμπιακός, όχι πάρα. Δεν θέλω να τις βλέπω μπροστά μου, δεν θέλω. Μην μιλήσουμε για... Δηλαδή το καταγιορτάσαμε τα 100 χρόνια. Ένα μπουρμπουλέτο πριν και ένα μετά, ήρθε και κούμπουσε, έγινε. Δηλαδή, τέτοιες γιορτές λείπουν πραγματικά. Στην αχωριά δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ευτυχώς έχω το Ζούφιο, ο οποίος εγγυάται τη σταθερότητα. Και μην ξεχνάς ότι άμα βγει ο Ζούφιος, με ποιον είναι ο Ζούφιος? Με τον ΠΑΟΚ.
1: Και πάλι. Δεν υπάρχει.
0: Ο Ζόφιος.
1: Ναι.
0: Καλέ, ο Ζόφιος δεν είναι με τον Ιβάν.
1: Βρε, δεν πάω, δεν είναι.
0: Βρε, άσε τώρα αυτά. Λέμε τώρα τι λένε αυτοί μεταξύ τους. Γιατί είναι σταθερός. Δηλαδή, εγγυάται τη σταθερότητα και τι θα πω. Επειδή την εγγυάται είναι σταθερός. Είναι σταθερός στην αστάθειά του μέσα. Άρα είναι και ΠΑΟΚ μέσω Παναθηναϊκού.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκός. Τώρα ένα κάπα και δεν τα χαλάσουν. Εδώ από κομμουνιστής έγινε κέντρο φιλελεύθερο δεξιό προσδιορίστος. Παιδιά, έρχεται επιτέλους, έρχεται η ελπίδα μας, πίδα μας, Αλέξης. Και όνομα κόμματος, πάνε πακέτο, παιδιά.
2: Πώς θα το λένε το κόμμα?
0: Λίτσα.
3: Πάντως θα... τώρα όσο συζητάμε.
2: Γι' αυτό πήγα να σας ευνηδιάσω, μπας και σας ξεφύγει απότομα.
3: Όσο συζητάμε για την εξαιρετική συνέντευξη μαζί σας, έτσι με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε Μαρία, αλλά μάλλον δεν θα το πούμε Μαρία.
2: Καλά, τώρα θα γίνουμε viral και δεν το θέλουμε. Άλλα γυναικεία ορώματα.
3: Όλα στην ώρα τους.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή φαντάζομαι το υπονοούμενο φορούσε την κυρία Καριστιανού, ξέρετε, υπάρχουν και άλλες κινήσεις. Υπάρχουν.
3: Λάουρα, βέβαια, που έχει βάλει.

0: Παιδιά, έρχεται ο Ακουκούτσοτος, έρχεται ο Ζούφιος, ο Φούιτ, ο Τζαπακιβερεσές. Έρχεται, σας λέω, είναι σε πάλξεις. Επιστρέφει.
1: Εσείς όμως επιστρέφετε και πολύ δυναμικά. Γιατί τώρα, γιατί επιστρέφετε?
2: Για όλους αυτούς τους λόγους που σας περιέγραψα στην απάντηση την προηγούμενη. Mm-hmm. Διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που έχει μια κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσο μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα, mm-hmm, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορώ να μένω στην βολική ίσως σιωπή. Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα, mm-hmm, και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Mm-hmm. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.

0: έρχεται αυτός, φέρνει και κόσμο και δουλειά, σου λέει, ομάδες εργασίας. 10, 17, 20 ομάδες εργασίας. Μιλάμε ότι πέφτει δρότας, ε. Στίβουν φανελάκια για να τον βγάλουν, όχι χαζά. Και φέρνει μαζί και σιακαντάρι.
1: Είναι επικεφαλής. Ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα.
0: Μα πόσο μελετημένος είσαι, δηλαδή, είσαι έτοιμος για το payroll του Ζούφιου.
2: Ναι.
0: Και εγώ έρχομαι.
3: Παίρνουν τις τελευταίες πινελιές, αυτές έχουν μπει, το μανιφέστο είναι έτοιμο και περιμένει τον κατάλληλο χρόνο και τον κατάλληλο χώρο. Στο μανιφέστο δεν κάνει πρόγραμμα, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι μόνο κείμενο ιδεών. Υπάρχουν και προγραμματικά στοιχεία στο τέλος του κειμένου, στα οποία δεν θα αναφερθώ τώρα, αλλά υπάρχει και το εξής. Υπάρχουν, δίνεται, χαράσσονται οι πολιτικές απαντήσεις που πρέπει να δώσει αυτός ο χώρος που σας περιγράφω τώρα, τη σύγκληση σε αυτό το δηλάμβο. Μου πείτε, μα πώς θα γίνουν όλα αυτά? Μιλάμε και για προοδευτική φορολογία, κύριε Χαρτοκούλη. Μιλάμε για προοδευτική φορολογία, η οποία θα δώσει τους πόρους οι οποίοι λείπουν αυτή τη στιγμή ή οι οποίοι αντρούνται αυτή τη στιγμή από την έμεση φορολογία. Χρειάζεται πλέον να ξεφύγουμε από τη λογική ότι τα δίνουμε όλα στον πλούτο και ό,τι πέσει από αυτόν τον πλούτο, στο μεγάλο πλούτο, στο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί πέσει από αυτό, θα υποβεληθούν όλοι. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η ιδεολειψία δεν έχει καμία εφαρμογή στο πραγματικό. Εμείς λέμε το εξής, ότι το κράτος πρόνοιας αποτελεί προϋπόθεση για την σοβαρή προοδευτική ανάπτυξη μιας χώρας.
4: Θα τα πάρουμε από τους πολλούς, να τα μοιράσουμε από τους λίγους, να τα μοιράσουμε στους πολλούς. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, κύριε
3: Σιχαντά. Όχι, το έχουμε ακούσει διακηρυκτικά. Εγώ μιλάω για το μέσο. Το μέσο είναι η προοδευτική φορολογία. Έχει διαφορά. Το μέσο είναι η προοδευτική φορολογία. Δεν είναι να τα πάρω, δεν θα έρθω και θα πάω στον όποιον δίποτε δίνα ή αλφα πλούσιο και του δώσουμε τα λεφτά. Ναι. Δεν κλέβουμε, δεν ληστεύουμε. Θα εφαρμοστεί μια προοδευτική φορολογία. Θα εφαρμοστεί μια φορολογία που θα σέβεται όμως και τον μόχθο και τον αγώνα των μισθωτών. Είναι απαράδεκτο να είμαστε σε μια χώρα που ο μέσος μισθός του 45 με 50% των πολιτών είναι σχεδόν κοντά με τον κατώτερο μισθό. Δηλαδή είναι στα 1050 με τα 950.
0: Πώς θα
3: αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να καταλάβουμε όλοι, ναι, ότι με τα παλιά όπλα και με τις παλιές αντιλήψεις για το τι είναι αριστερά, για το τι είναι κυβερνός αριστερά, για το τι είναι σοσιαλδημοκρατία, για το τι είναι πολιτική οικολογία, έχουν τελειώσει. Ναι.
0: Έχουν τελειώσει, παιδιά. Αυτά από εδώ και πέρα κάτι Κρούζ, κάτι Τομ Κρούζ, κάτι καινούργια όπλα κατεβαίνουμε. Θα γίνει μεγάλο χαμός, σας μιλάω. Εγώ έχω πλουστάσιο φοβερό. Και επειδή από ό,τι καταλάβετε ο Κυριάκος πέφτει. Ήταν θέμα χρόνου. Εγώ με τον Άρη, σαν πρόεδρο σύλλογη της κυβερνήσεως που προηγήθηκε, θα πάμε με την επερχόμενη δηλαδή. Και αντί να γλύφαμε την κυβέρνηση μετά και να μας λέτε πάλι τα ίδια λόγια που γλύφαμε τον Κυριάκο και είχαμε θησαυρίς κυριολεκτικά, να πούμε, και τώρα είναι μια ευκαιρία να πάμε να τα φάμε άμα πέσει ο Κυριάκος και βγει ο Αλέξης. Εξασφαλίζω το μέλλον μας ραδιοφωνικός αυτή τη στιγμή απειλώντας τον επερχόμενο πρωθυπουργό για την κάβα που ηχητικά που έχω, κάθε ένα που έχω, όχι ακριβά, γύρω στο χιλιάρικο τα πουλάω, δηλαδή να τα καίω να μην τα ξαναπαίξω. Τελευταία φορά είμαι αναγκασμένος να τα παίξουμε σήμερα για να θυμηθούμε πόσο απειλητικός μπορεί να γίνω και να τρομάξω Αλέξης και να μην κατέβει.
5: Σας καλώ όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, να έχετε και στο μυαλό σας ένα τελευταίο, αλλά όχι το πιο ασήμαντο. Κρατήστε το. Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές,
0: last but not least,
5: μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη
0: του Μαρκούτς
5: το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Wow. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία. Με την ηθική υπεροχή της αριστεράς και των αγώνων της.
0: Πάνω απ' όλα.
5: Με τις ρίζες μας στην ιστορία και τα κλαδιά μας και τα φύλλα μας στις εποχές που ζούμε και σε εκείνες που θέλουμε να έχουν τη σφραγίδα μας, έτσι να συνταχθούμε στους νέους αγώνες που έρχονται.
0: Τάρε. Ποιος θα μας πήρε τέτοια λόγια?
2: ΣΥΡΙΖΑ που είμαι εγώ.
6: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ που είμαι εγώ.
6: Εγώ
7: είμαι αριστερός.
6: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
7: Είμαι αριστερός.
6: Εγώ με ο

0: αρσενικό.
1: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
3: Mes amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous.
4: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
5: Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language.
4: Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει και φεύγουν οι ένας.
5: Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε.
4: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
3: Με σε ζαμί, σε τα γκάντονε, ήταν βεγητά πλεζίρ.
6: Να φας ένα κουβά κατά.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεσαία τάξη ήταν, αν θέλετε, ο εύκολος στόχος όλη την περίοδο του μνημονίου, των μνημονίων. Η μεσαία τάξη...

0: Η μεσαία τάξη είδε να έχει τεράστιες απώλειες, ιδιαίτερα την περίοδο της διακυβέρνησης από το 10 ως το 15. Την περίοδο τη δική μας.
1: Τι είναι η περίοδος? Σε ποια ηλικία έρχεται πρώτη φορά? Ποια είναι τα σημάδια ότι έρχεται και πώς να προετοιμαστείς για αυτήν? Είναι καμιά φορά λίγο μυστηριώδη.
2: Εγώ πάντως, αν δεν δω δακτυλικά αποτυπώματα, δεν πείθομαι

0: ακολουθούν τύψη. Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
13: Κοιτάξτε εδώ, με χτύπησαν.
14: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
15: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
16: Από εκεί που με κατηγορούσαν να τα πήγαινα στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν ένα μπουκέτο λουλούδια.
17: Πα τη Λαχών Αρχίδιων.
18: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντως είναι εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
19: Άλλο γι' αυτό. Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
20: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
21: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
20: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
22: Τι του λείπει του καμπούρι, τζάκρι σετ με φαραντούρι.
23: ΣΥΡΙΖΑ με τρεις λέξεις.
24: Συμπεριληπτικός. Δραστήριο.
23: Επανάσταση, διαπραγμάτευση.
24: Επανάσταση στη διαπραγμάτευση. Αλλαγή του τρόπου διαπραγμάτευσης τώρα.
23: Τι είναι κεντροαριστερά?
24: Κεντροαριστερά είναι συμπερίληψη, συλλογική ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη.
23: Ο σοσιαλισμός?
24: Κομμάτι της αριστεράς.
23: Ευρωβουλευτής ή υπουργός?
24: Ευρωβουλευτής ξεκάθαρα. Πολύ περισσότερες εξουσίες, πολύ πιο ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο και με μεγαλύτερη παρέμβαση στα πράγματα του τόπου σου.
23: Έχεις ντραπεί ποτέ?
24: Πολλές φορές.
23: Γιατί?
24: Και έχω κοκκινήσει. Γιατί έχω κάνει πράγματα μη προσήκοντα. Σήκωσα το τηλέφωνό μου σε παράσταση του Εθνικού Θεάτρου.
23: Περιέγραψε τον εαυτό σου με τρεις λέξεις.
24: Ενθουσιώδης, πιστός, συναισθηματικός.
23: Τον ΣΥΡΙΖΑ με τρεις λέξεις.
24: Συμπεριληπτικός, δραστήριος, νικηφόρος.
23: Αν ήσουν ήρωας κάποιου κόμικ, ποιο θα ήσουν?
24: Ξεκάθαρα ο μικρός Νικόλας.
23: Αγαπημένο παραμύθι?
24: Το σχολείο των πουλιών. Ένα παραμύθι που μου έλεγε ο πατέρας μου από το μυαλό του σε διάφορα επεισόδια λίγο πριν πέσω για ύπνο μικρός.
23: Αν δεν εκλεγείς, τι θα κάνεις?
24: Θα κάνω αυτό που κάνω 25 χρόνια, ως καθηγητής πανεπιστημίου και ως δικηγόρος. Αλλά πρέπει να εκλεγώ. Γι' αυτό ψηφίστε με, για να μπορέσω να είμαι η δική σας διεκδικητική βροντερή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
22: Τέτοιες παπαριές λέγαμε μικρή για να επιδείξουμε. Έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, είναι. Μπας και καβατσώσουμε την επόμενη θέση μετά τις Βρυξέλλες. Χαρήκατε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος Κυριάκο τρέμε! Τι εντεκάδα είναι αυτή που κατεβάζεις, ρωσί! Δικιά μου να πούμε, Νίκο! Νίκο είσαι αρχηγός! Ήδη έχεις πάρει τη θέση και ας φωνάζουν οι άλλοι, να τους ο πρωθυπουργός δίθεν για το Ζούφιο. Κουτάς ρε Ζούφιε, δε κουτάς. Ας ο άνθρωπος μας έδωσε και τετραήμερο από τα πριν. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός ακόμα, μήπως δώσει τριήμερο ο Ζούφιος. Αλλάξει το στρατόπεδο τελευταία στιγμή, γιατί το πιο ωραίο του Φαραντούρη που είπε, που μ' άρεσε, λέει από τα προσόντα σας, το πιστός, αυτό κρατάω.
0: Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ νικηφόρος.
22: Νικηφόρος και ελπιδοφόρος, όχι. Αχ, τρέμει Κυριάκο, έρχεται η ποίηση του Φαραντούρη. Τζάκρι, Φαραντούρη, Πελεγκρίνη, κανένας δεν θα μείνει. Η ομαδάρα έχεις κάρε. Ρε τι κατεβάζεις ρε, κι ας είναι ξερή η έδρα. Τι έχεις κατεβάσει ρε μάγκαρα που. Το μόνο που σε λείπει είναι να πάκας μια εγχείρηση. Εκείνο με τις φωνητικές χορδές λίγο να το δεις, γιατί τσιρείς που τσιρείς, έχει και εκεί τη βραχνάδα. Δεν είναι τώρα. Εκεί που κερδίζει ο Ζόφιος είναι που έχει εκείνη τη φιλόδινη χρειά. Κατάλαβες που μπορεί να κάνει και τον Ανδρέα. Εκεί λίγο υστερούμε. Εκτός και αν δεν σου δώσω να πίνεις ήλιον πριν μιλήσεις, να γίνεται λεπτή η φωνή. Όταν τσιρίζεις να είσαι λίγο Κωνσταντοπούλο, να πάρεις και από το άλλο του Target Group κανένα. Πάντως ο Φαραντούρης, εγώ το καταλαβαίνω, άκουσε τετραήμερο και πήγε. Σε λέει, εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσω από τις Βρυξέλλες που είναι καθόλου ημέρο εδώ. Γιατί εκεί δεν είναι. Ποιος τη δίνει σημασία. Εδώ στη Βουλή, εδώ πέρα και δεν δίνουν σημασία. Πήγε, δεν πήγε. Ποιος κάνει, παίρνει, κάνει από εσείς. Πού να δεις Βρυξέλλες τι γίνεται. Σάρτφορντ, Σάρτφορντ. Ο ένας μπαίνει από εδώ, σαν τις Κουστερίτσες. Ο άλλος φεύγει από την άλλη. Έχουν και εκείνο τον Κύπριο που κάνει TikTok. Οπότε χάθηκε μπάλα. Λέει θα γυρίσουμε, θα γυρίσω. Πες ότι βγαίνω. Όχι, τσι λέω, πες ότι βγαίνω. Σπάει διάολος το ποδάρι και γυρόμαστε κυβέρνηση. Και δουλεύω. 5 και 6 μέρες τη εβδομάδα. Τώρα αυτό με το τετραήμερο, βέβαια, Άρη, εσύ το κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα.
22: Το κατάλαβες στην εφαρμογή του ή...
0: Στην εφαρμογή του θα το καταλάβουν αυτοί που πληρώνουν.
22: Θα μείνει κανένας που θα πληρώνει ή όλοι οι μικρομεσαίοι?
0: Θα πάνε από εκεί που ήρθαν.
22: Τσαου κούκου.
0: Ναι, ναι.
22: Και απορώ γιατί χαίρονται. Πιο πολύ ξέρεις και χαίρονται. Του δημοσίου.
0: Γιατί?
22: Θα ρίσκει και τώρα δουλεύουν παραπάνω.
0: Εσύ λέει τώρα θα γίνουν μήνυοι.
22: Τι ίδιοι.
0: Εξομοίωση λέγεται αυτό.
22: Ρε εσύ πάλι τετραήμερο δεν δουλεύουν στο δημόσιο.
0: Αυτό σου λέω.
22: Δηλαδή μετά θα πρέπει να δουλέψουν αυτοί τριήμερο. Πώς θα γίνει? Δεν μπορεί να δουλεύουν το ίδιο με το ίδιο ότι πάει. Δηλαδή τι κερδίσαμε? Άμα τα πάμε έτσι να μην ψηφίσουμε Πασόκ να ξέρουμε.
0: Σωστό.
22: Ναι, τώρα σου λέει ο άλλος. Πας στην υπηρεσία. Δεν σου το λέει κανένας επισήμως. Αλλά συνεννοείστε ο ένας με τον άλλον και λες. Είσαι να κάνεις το Δευτέρα με Πέμπτη, να κάνω το Τρίτη με Παρασκευή. Τακ, υπέρχεται μια συνεννόηση. Αυτά ούτε τα λένε με τα μάτια. Έτσι κάνει. Το κάνει ματάκια ο ένας τον άλλον. Εγώ αύριο ξέρεις, ε. Λέω, να πας, αλλάξω στην εβδομάδα εγώ. Ξέρεις, ε, ματάκια πάει, και ματάκια. Δεν σε είπα ρε, με έτυχε και ένα έκτακτο για Δευτέρα. Έχαλα να τα πατσούσουμε με δυο Παρασκευές. Τώρα, άμα όλοι δουλεύουν τετραήμερο, δεν θα τελαπάει στο δημόσιο. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνει τριήμερο. Όχι. Νίκο, δεν τα σκέφτηκες ολοκληρωμένα. Γι' αυτό δεν μας έχεις πείσει ακόμα ότι μπορείς να αναλάβεις. Κατέβαμε μια πλατφόρμα να εξηγήσεις. Ναι μεν, ιδιώτης τετραήμερο, αλλά του δημοσίου τριήμερο με επιφυλακή. Αυτό είναι η λύση. Θα δουλεύεις τρεις μέρες, αλλά την τέταρτη, άμα είναι να αφήσεις το εξωτερικό, θα το δηλώνεις. Να ξέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να μην σε βρουν. Αλλιώς θα είσαι σε επιφυλακή. Αν είσαι σε επιφυλακή, δεν κάθισε. Είσαι σε ετοιμότητα να πάει να δουλέψεις άμα χρειαστεί. Άμα λέμε τώρα. Παιδιά, με αυτά και μικρή να το βλέπουν να ανεβαίνει το Πασόκ. Βέβαια, χειροκροτούμε και τον Τζόφιο, αλλά ο Καρχημάκης το είπε αυτός. Παιδιά, έχει κάτι νούμερα στο Πασόκ, δηλαδή πραγματικά δεν φτάνουν τα παλιά τα νούμερα, παίρνουν και καινούργια. Λέει, γιατί να μην γίνει τετραήμερο. Εγώ, λέει, που ζω στην Ολλανδία, δεν μου λες. Τι σε κάνει να πιστέψεις ότι είμαστε οι ίδιες χώρες με την Ολλανδία. Πες με ένα λόγο, ένα. Εκτός και αν αποφασίσετε να βγάλετε τον ήλιο του Πασόκ, να βάλετε μια τουλίπα, να την πίνουμε στα καφέ, να γυρνάμε όλη την ημέρα σε ένα ισιάδ που δεν υπάρχει με ποδήλατα και να είμαστε καμιά πόσα εκατομμύρια παραπάνω αυτοί από εμάς, δεν ξέρω. Και φυσικά περιττώ να σε πω ότι εκείνο το σοσιαλιστικό δεν το πετάτε καλύτερα. Η Ολλανδία είναι που είναι καπιταλιστικότατη, καπιταλιστικότατη, πολλά χρόνια πριν να ανακαλύψετε εσείς αυτή τη μαμουνιά να είμαστε σοσιαλιστές αλλά να αρπάζουμε καπιταλιστικά. Δεν γίνεται, μάνα μου, λέω, δεν κάνει εφαρμογή, δεν πιάνει. Ευτυχώς έχω τη βούλτεψη και στηρίζει τους θεσμούς, βέβαια, και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία για το τι θα ψηφίσω για τον επόμενο stand-up comedy θίασο που θα έχουμε στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν φτάνεις στο σημείο να αμφισβητείς ένα θεσμό 200 χρόνων, το οποίο δεν είναι μόνο πρόσωπο ο Άριος Πάγος, είναι αμφισβητείς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητείς, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων και θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη, δηλαδή, σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Χατζή, που τόσο το Πασόκ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκείνο τον καιρό ίσως ο κύριος Κεδίκογλου ήταν στο Πασόκ όταν λέω, επιτίθενται στη δικαιοσύνη, είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Είναι ο μόνιμος στόχος τους. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ήρθε η εισαγγελία στο Άριο Πάγου, τα εξέτασε ο Άριος Πάγος, επί 9 μήνες έκανε έρευνα, 286 σελίδες, και είπε ότι δεν υπήρχε κοινό κέντρο, δεν προκύπτει, και ειδικά για τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη είπε ότι δεν είχε καμία γνώση για τις επισυνδέσεις.
2: Να πάτσε, παιδί μου, η αεροπορία δεν ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες που τους προσέφερες.
3: Εγώ ευχαριστώ την αεροπορία για το δρόμο που μου άνοιξε.
2: Πες μου, παιδί μου, τι καινούργια αποκόμισε από την αεροπορία.
3: Αποκόμισα πολλές γνώσεις. Έκανα πρακτική εξάσκηση στο πώς να καρφώνω τον πλησίον μου, πώς να καταδίδω το διπλανό μου, πώς να κλέβω το προάριστο του συναδέλφου μου.
2: Ο δρόμος της προδοσίας ανοίγεται διάπλατος μπροστά σου.
22: Δεν θα πεινάσομεν ποτέ του κόσμου η Ρουφιάνη. Αλλά είπαμε, παιδιά, άλλο είναι να έχεις την τεχνογνωσία του στρίβδια του αραβόνος. Δεν τη χορταίνω την άτιμη, δεν τη χορταίνω με τίποτα. Δεν μπορώ, δηλαδή, συγκινούμε. Είναι ένα σαν χαλασμένο ειδιπόδιο, τη βλέπω και νομίζω ότι είναι η μάνα μου τη φτιάμισε κάτι που έχει ένα υποδόριο σεξι το οποίο εξατμίστηκε.
1: Τώρα, ο μηδενισμός στο λάδι, ξέρετε τι σημαίνει.
4: Ναι.
1: 064 σέντ στο λίτρο.
4: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία.
1: Όταν όμως αυτό πάει στα εστιατόρια και πάνε οι τουρίστες.
5: Γεια σας, παιδιά.
1: Το ΦΠΑ αυτό το εισπράττει το κράτος. Αν είναι να χάσω, όπως στην Ισπανία, 7 δις. Καλύτερα να δώσω στοχευμένα 3, όπως είπε η Τράπεζα της Ισπανίας, 3 δις στους φτωχούς.
4: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
1: Το οποίο είναι και το πιο σωστό μέτρο. Ναι. Γι' αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
5: Θα δώσετε εσείς 3 δις.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή 3 δις εννοεί στο σύνολο, όσο διαρκεί το μέτρο, έτσι.
4: Και ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, άρα λοιπόν, η προπαγάνδα αυτή ότι με το ΦΠΑ μειώνεται η τιμή δεν είναι αλήθεια, γιατί επιτρέπεται να αυξηθεί για άλλους λόγους.
5: Θα πίνω ό,τι πίνει.
6: Ναι.
5: Στις 12 η ώρα είχα φύγει. Ήμουνα κάπου αλλού.
22: Ήσουν κάπου αλλού, βέβαια ήσουν, Κυριάκο μου, κάπου αλλού. Γι' αυτό σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε, σε στηρίζουμε και υδροκοπάμε, μην τυχόν και σε χάσουμε, γιατί τέτοια ευμάρεια που νιώθω, τέτοια ανάπτυξη, πού να το πάτε. Υπερπρώτη, δεν γίνεται, ζήν πάει η ανάπτυξη. Αλλά βλέπεις ότι και η Ισπανία που τρεις την ώρα I'm Spain, I'm Spain, άστα αυτά Νίκο, βλέπεις ότι βγάλαν μάπα και την Ισπανία. Τώρα έβαλες το καρχιμάκι, έβγες στην Ολλανδία. Θα διαλέξει καμιά χώρα. Ξεκίνησε και ο Γιουργάκης με τη Σουηδία και την Νορβηγία του Νότου. Τι ήμασταν, δηλαδή λίγο Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε κάποια στιγμή. Είναι μεγάλη τροπή και δεν χρειάζεται. Βόλτεψε και πάλι, βόλτεψε. Κακάταψε και το Πασόκ να βγει. Πώς παίρνει τώρα δηλαδή ο Κυριάκος από το Πασόκ? Βγει το Πασόκ να παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ρε, τους θεαματικούς θα τους πετάξουμε να πούμε? Τι, μια φορά δηλαδή, σαν αυτόν που βρήκε μια κόμενα μέσα στον κάδο και λέει καινούριο, τι το πετάνε? Δεν είπα, δεν είπα.
7: Κράτος δεξιάς δεν είχε μεριμνήσει.
1: Και μετά φέρατε το μνημόνιο και τα κλείσατε.
7: Εμείς φέραμε τα μνημόνια.
1: Πάμε.
7: Η κυβέρνηση του Καραμαλή τα φέρε. Πώς έκανε το έλλειμμα?
22: Αμέ.
7: Πώς έκανε το έλλειμμα?
22: Αμέ. Αμέ.
1: Το έλλειμμα είναι.
7: Πόσο έκανε το έλλειμμα?
21: Σκατά.
7: Θα πείτε το Πασόκ έφταιγε.
1: Βεβαίως, γιατί.
7: Δεν τρέπεστε εδώ πέρα και τα λέτε.
1: Πω, ντροπή.
7: Ναι. Δημοσίως.
1: Πληρώσαμε τα εξοπλιστικά σας στον Τζοχατζό.
7: Τα δικά σας πληρώσαμε.
1: Τζοχατζό.
7: Και φύγατε τρέχοντας αντί να λάβετε ευθύνη. Είστε δυστυχώς υπεύθυνοι για εκεί που έφτασε.
1: Είστε νέος και δεν διαβάζετε ιστορία.
7: Μια χαρά, μια χαρά είμαι. Πολύ καλά τα ξέρω. Διαβάσαμε περισσότερα από τους δικούς σας.
22: Καραντινάκιδες πονάτε.
7: Δεν τρέπεστε να λέτε ότι φταίει το Πασόκ που φέρνει τα μνημόνια. Θα ντρέπεστε και αυτό που λέτε. Ο κόσμος ξέρει τον Πασόκ αλλαλευτή που δεν το αναλογούσε.
1: Τους εξοπλισμούς του Χατζόπουλου.
7: Θα απολογηθείτε για αυτό που λέτε. Θα απολογηθείτε.
1: Ντροπή
7: σας. Ντροπή σας. Και εδώ πράγμα βάζετε και γλώσσα.
1: Κάνανε το χρηματιστήριο. Διαλύθηκε η χώρα. Θα μας τρελάνουνε κιόλας.
7: Εμείς θα τρελάνουμε.
1: Μου φέρνεις άλλη φορά πιστήρια.
25: Είσαι νινή ακόμα. Είσαι νινή ακόμα. Δεν ξέρεις πως χαϊδεύω πως φίλουν στο στόμα.
1: Μου φέρνεις άλλη φορά πιτσίρκα.
25: Είσαι νινή ακόμα.
1: Μου φέρνεις άλλη φορά πιτσίρκα.
22: Πάντως θα τα λέμε όλα, κύριε Βούλτεψη. Ναι, δεν πίνω εγώ, κύριε Βαΐα, δεν πίνω. Αλλά λέμε τώρα, έχει αλλάξει το Πασόκ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και εσείς έχετε λήψεις. Βλέπεις ότι έχει εμπλωτήσει το δυναμικό του με καλλιτεχνικό προσωπικό, το οποίο δεν φτάνεται. Έχει φέρει τον ποιητή του Φαραντούρη, φέρει τον Πελεγρίνη, ο οποίος γράφει θεατρικά, παίζει παραστάσεις, φέρει την Τζάκρη, που κάνει τον Καρχαρία. Δηλαδή, τι σαγόνι είναι. Τέλος πάντων. Το πειράγας από την Άουσα, από τη Βέρη, από πού είναι. Έχει δυναμικό που και να μην βγει η κυβέρνηση, μια παράσταση στο Ακροπόλ την ανεβάζει. Εσείς, υστερείτε. Είχατε και σας φύγανε μέσα από τα χέρια σας τόσο και τόσο. Ρουβάς, Ρέμος. Δηλαδή, άμα οι κουλητοί δεν στηρίξουν τώρα, από ποιο περιμένετε, από τις ξένοι, ποιος θα έρθει, ο Θωμάς ο Μπακαλάκος, ποιος θα έρθει, δεν ξέρω και μαζί ο άνθρωπος δηλαδή, ο Τσαβέλος, ο Πάνος, ποιος θα έρθει, και αυτός δεν ξέρω μαζί, έμεινε και ένας κομμουνιστής, μα δεν ξέρω, έμεινε και ένας κομμουνιστής,
7: στο μετέχνο είναι,
22: εγώ μιλάμε για κανούς κομμουνιστές, γιατί άμα είναι από κομιλφό κομμουνιστές, έχω Μίλτο Πασχαλίδη, έχω Θηβαίο, έχω... Αλλά πάρε έστω ρε παιδί μου τον Λοδοβίκο των Ανουγείων. Πάρε τον Κατογείων. Κάποιον πάρε. Να εμπλουτίσουμε λίγο το καλλιτεχνικό δυναμικό. Ιστερόμηση λέω, Κυριάκο.
1: Και τότε όταν τον ρώτησαν τι του είπε το μαντίο, είπε δεν θα το πω σε κα...

0: ως προς τη ΣΥΒΑ.
1: Το μαλλί πώς είναι?
0: Ο πρωθυπουργός θέλησε πραγματικά και το οργάνωσε η Αίγυπτος να πάει στην περιοχή όπου ο Μέγας Αλέξανδρος, θυμάστε ότι λέγανε και ότι είναι και ο τάφος του Μεγαλέξανδρου, αν θυμάστε, όπου εκεί πήγε στο μαντίο του Θεού Άμωνα και εκεί πήρε ουσιαστικά τη θεοποίησή του και ότι είναι φαραώ των Αιγυπτίων. Και τότε όταν το ρώτησαν τι του είπε το μαντίο, είπε δεν θα το πω σε κανέναν παρά μόνο στη μητέρα μου.
2: Στούκας είναι το παιδί.
3: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μας διαβάσει κανένας παπάς. Πώς λέγαμε, τρελός παπάς σε διάβαση, σε βάφτιση. Έχουμε και έναν παπά, ο οποίος άμα τον έχει ξεχάσει ότι είναι καταδικασμένος και ότι έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, τον ακούς για τίμιο. Εκεί πατάει και ο Ζόφιος και σου λέει ποιος θυμάται μας. Πες παπαριές εκεί πέρα να πούμε, τόσο χαζούς, τόσο βλαμμένους έχει να πούμε. Πάμε να δούμε όλο το τίμο όμως, γιατί αυτός είναι πιστός στο Φάμελο, ο οποίος δεν είναι πιστός στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι πιο πιστός στο Τσίπρα. Αλλά θα τα βρουν, θα τα βρουν.
4: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα?
5: Δεν εσείς, έχουμε μιλήσει. Παπά. Όχι, από την παρέτησή του και μετά δεν έχουμε μιλήσει. Εννοείται για μένα.
4: Ναι, σαφώς.
5: Ναι.
2: Εσείς
4: άρα, ναι. Έχετε αποφασίσει το ότι θα το κάνετε
5: εσείς. Το ερώτημα νομίζω πρέπει να το παρακάμψω. Δεν θα έλεγα να το επιστρέψω, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα της συζήτησης. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και θα κάνω ό,τι συλλογικά και συντεταγμένα αποφασίσουμε. Επαναλαμβάνω και το λέω με έμφαση. Παίρνουμε τις μετρητής και face value που λένε και στην χρηματοοικονομική, τη δήλωση του κύριου Τσίπρα ότι δεν επιθυμεί την διάλυση, αυτοδιάλυση, δεν ενθαρρύνει αποσκυρτήσεις, δεν θέλει να μπει το κόμμα μας σε αναστολή, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα είναι, εφόσον υπάρχουν συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις, εάν θέλουμε να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Ας πει και εγώ, θα αναστομίζει.
4: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά έχετε απαντήσει στα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε με τον τρόπο σας, κύριε Παπά. Είναι δεδομένο ότι εφόσον δεν έχετε μιλήσει, δεν έχετε δεχθεί ούτε και προσκλητήριο.
5: Όχι,
2: από τον
5: και δεν
2: κύριο
5: θα,
2: Τσίπρα.
5: Θα το θεωρούσα.
2: Επίσης, δεν έχετε απαντήσει.
5: Όχι, λεπτό,
2: σα
5: είπα, θα το θεωρούσα και άκομψο να γίνει προσωπική πρόσκληση.
3: Θυμήθηκε στην επικουμψότητα
5: και εσύ. Προφανώς.
4: Καλά, μπορεί να γίνει
2: πρόσκληση από εκείνον.
5: Ναι, προσωπική πρόσκληση.
2: Μα γιατί ο ίδιος έφυγε από το κόμμα, κύριε Παπά. Θα ντραπεί να σα πει.
3: Με προσωπική αποχώρηση.
5: Εγώ. Α, δεν ξέρω τώρα τι θέλει ο καθένας και δεν θέλει. Εγώ σα λέω ότι θα θεωρούσα μία προσωπική πρόσκληση, όχι προ εμένα. Και
4: οποιοδήποτε στέλεχος λέτε, οποιοδήποτε βουλευτή.
5: Επαναλαμβάνω το εξής, προσέξτε. Είναι καλό και για χάρη τη δημόσια συζήτηση και τη εικόνα μα. Αυτά που λέμε δημόσια να τα λαμβάνουμε τις μετρητής.
3: Είσαι σίγουρος?
5: Για όλους.
3: Είπε λοιπόν ο Αλέξης
5: Τσίπρας ότι δεν επιθυμεί αυτοδιάλυση, δεν επιθυμεί αποσκυρτήσεις, δεν επιθυμεί αναστολές. Έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις. Οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις λοιπόν πρέπει να κάνουν το διάλογο. Αυτή είναι η πεντακάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνώ 100% με τη δήλωση του Σοκράτη Φάμελου ότι προσωπικές στρατηγικές αποσκυρτήσεις και εκκρεμότητες δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχετε δώσει, έχετε στο μυαλό σας, μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, περιμένετε από τους βουλευτές σας οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα να υποβάλουν την παρέτηση?
5: Περιμένω ο καθένας να τιμήσει την εντολή του. Ο καθένας περιμένει να τιμήσει την εντολή του. Τι να σας πω, σας είπα ότι διαφώνησα και με την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί. Άρα νομίζω είναι αυτονόητη η τοποθέτησή μου σε αυτό.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: συνειρμοί. Βέβαια, ελεύθεροι μπορεί ο καθένας να κάνει τους δικούς του. Εννοείται ότι και αυτό κολλήσαμε τη σωτήρια παρέμβαση της Άννας Βίσεως. Γιατί άμα πιάσω εγώ τα ηχητικά που έχω από τον παπά, θα ξυπηρωθούμε και τζάμπα ρουζουλί και πράγματα ξανά από την αρχή να γινόμαστε. Εξεφτής και το ριζιλίκι ακόμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ας πάμε καλύτερα σε έναν ορθόδοξο παπά, ο οποίος ξέρει να κρατάει το πίμνιο και λέει σοφά λόγια στις γυναίκες.
1: Όταν κοιμάται εδώ στον καναπέ και εσύ στο κρεβάτι, μήπως το κάνουμε αυτό? Όταν εσύ κοιμάσαι από τις 9 η ώρα, έτσι, από τις 9 η ώρα, και αυτός από τις 9 η ώρα θέλει να πιει μια μπύρα ο άνθρωπος, να καθίσει και κάθεται μόνος του στις 2, που θα έχει αριστεί και από την πύρα, θα δει τσόντα. Θα δει τσόντα. Να βρεθείτε και στο κρεβάτι, έτσι θα έρθει στο κρεβάτι. Πώς θα το... Μα λέει εγώ, λέει, αυτός κάθεται λέει εκεί πέρα σαν βούδας να πούμε, εγώ θα πάω λέει να το... όλο εγώ θα κάνω. Γιατί Μαρή, τι έγινε, αφού το άνθρωπος έχει συνηθίσει αλλιώς. Γιατί να μην κάνεις κι εσύ λίγο μια προσπάθεια, τι θα πάθεις. Λέει γέροντα, οι άλλοι τώρα, γέροντα λέει άσυλοι. Δεν θέλω τίποτα, βαριέμαι, δεν το μπορώ καθόλου.

0: πήγε η διαδικασία. 1,5 λεπτό ζητήσαμε.
1: Εγώ αυτόν τον ψηφίζω. Άμα κατεβεί, αυτός είναι παπάς. Αλλά να ξέρεις ότι πρόβλημα θα έχεις. Όχι, δεν είναι το πουλο.

Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount.

0: Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρουτών Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
3: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
7: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
8: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
9: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
10: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω μου δίνω για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
11: Πας της λαχών αρχίδιων.
12: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια publishing εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
13: Άλλο γι' αυτό.
14: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
15: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
16: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
15: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
17: Αυτή τη φορά που για να τα κρυτώ λίγο όλα.
18: Θέλω τον πορτοκαλένιο.

0: Δηλαδή τι να τον χαίρεται μόνο ο Κάρολος και η Καμίλα. Θέλω το πορτοκαλένιο. Και μη μας ξεγυρνάτε με αυτή την σαφρακιασμένη την Τίγκερλη. Την είδα από κοντά, μπα. Όχι, όχι, μην επιμένεις. Καλύτερα με τη Φέη να πάω. Α, δεν πάω και την ειδικιά στην Καπάρου.
1: Έτσι,
0: όχι, σε παρακαλώ.
1: Μαλώναμε.
0: Ωραία, είσαι καλά, εγώ με σένα, τι λες τώρα. Γιατί, για γυναίκες, τι είμαστε. Εμείς, να κουνήσουμε το μικρό μας δαχτυλάκι.
1: Θα μας λυπηθούν.
0: Άσετε, το κρίμα, είναι πάνεμο, ρε. Κάνε ένα ψυχικό. Ο Κάρολος και η Καμίλα, η Μελάνια και η Πορτοκαλί Σαπίλα και ο συνταξιούχος Τσακ Νόρις που το είπε. Άμα ήθελα να σκοτώσω, δεν θα βαρούσα στο πάτωμα. Έλα και στο πάτωμα που βαρούσες πέτυχες 2-3, ε. Δεν θα πήγες κι άσχημα, καλύτερα από το μαύρο που προσπάθησε να φάει το πορτοκαλένιο πήγες. Είχε λέει τα νεύρα γιατί δεν έπαιρνε τη σύνταξη από την Ελλάδα. Εντάξει, έπαιρνε 3 χιλιάρικα.
1: 2,5.
0: Εγώ 3,5 και για 300 έτη. Εντάξει, τώρα στα μέσα καταλαβαίνεις τι υπερβολή. Φουτακιάς γίνεται δηλαδή. Φουσκόνι που λέμε. Παρ' όλα αυτά, 2,5 χιλιάρικα. Μένω τώρα να μην δώσεις 2,5 χιλιάρικα. Τώρα. Ούτε με νεροποίησε το λοδέαμπο στον ΕΦΚΑ.
1: Μπορεί να πάρει να τους. Ποιος παίρνει 2,5 χιλιάρικα συνταξιούχος.
0: 2,5 χιλιάρικα. Πλάκα με κάνεις. Και σε έχει μείνει αμάτι μου γαμέτη και είναι τα 150 ένσημα που είχες. Από πού τα είχες, από το Σικοβέ, από πού τα είχες, από τη ζάχαρη, από τα τέφτρα, από ό,τι τα είχες. Δηλαδή κόλλησε βελόνας. Αν και το άλλο το σκασμένο το παιδάκι έριχνε γλάστρες, καρότσια, ό,τι βρήκε. Στη γειτονιά από την παλιά ήταν, πάνω από το φούρνο που είναι. Ναι.
1: Και σκούπα ηλεκτρική έριξε.
0: Βρε, ό,τι μπορούσε να σηκώσει, το έδωσε μια τον προμίτσι.
1: Τι.
0: Τον προμίτσι.

0: Που είμαι να σκάσω, γιατί είναι έξαλλος ο Χρυσοχοίδης με τα κενά που παρουσιάζει ο εαυτός του. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει. Μα λέει, είναι δυνατόν. Έχεις τη δήλωση. Είσαι μεγάλο γατόνι είσαι. Σε μιλάω, είναι έξαλλος. Θα πάρει κανένα κεφαλικό να τον σκάστε ρε. Θα αναγκαστεί να ξαναπάει στο Πασόκ. Δηλαδή σας το είπε μια, σας το είπε δυο. Δεν μπορεί τώρα να τον εκθέτετε. Αλλά πού θα πάει, θα γίνει ο Κυριάκος κυβέρνηση. Σε πω εγώ τι έχει να γίνει. Εκεί θα σφίξουν οι κόλοι, θα γίνει στα δικαστήρια, συστήματα ασφαλείας. Από δεν θα περνάει ούτε μεταλλικό κουμπί από τζιν. Δεν θα περνάει ο Χαζά.
1: Τι δεν περνάει.
0: Ούτε μεταλλικό κουμπί από τζιν.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Για πάμε. Κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
4: Άκουσα τον πρόεδρο των υπαλλήλων εκεί στα δικαστήρια, στο Ελληνοδικείο, να λέει ότι υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν αγοραστεί, είναι 7 χρόνια και δεν μπαίνουν σε λειτουργία, διότι δεν υπάρχουν, λέει, τα άτομα να τα λειτουργήσουν. Είναι αληθές.
2: Ναι, μόνο που τα λέει και αυτός τώρα.
4: Ναι, τώρα τα λέει.
2: Τώρα τα λέει.
0: Όχι.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και οργανωτικά αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της. Αυτό που.
0: Και ποιος είναι η ευθύνη για την αστυνομία.
2: Αναζητούσα όλη την ημέρα.
0: Ναι.
2: Είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψή του. Έτσι ώστε να πάψει ο κίνδυνος. Γιατί είναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ναι,
0: αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ποιο ευθύνεται για αυτό το κενό ασφαλείας που λέτε.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ανοιχτά. Που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Τέλος.
2: Και ούτε δεν είναι αυτή η δουλειά μου ούτε εδώ μπροστά σε εσάς, ούτε πουθενά
3: πάντως,
2: αλλού.
3: Δεν είναι της αστυνομίας
2: αυτά που έγιναν, αυτά που έπρεπε να γίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Το εφετείο, το δικαστήριο. Μετά από ένα ατυχές περιστατικό, επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί απολύτως το πρόβλημα ασφαλείας που υπήρχε μαζί με την αστυνομία. Και εδώ σε πολλά δικαστήρια, στα μεγάλα δικαστήρια, έχει λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, να λυθεί και στα επόμενα. Για να τελειώνουμε.
3: Άρα μπορεί
2: και δεν είναι, δεν είναι καμιά μεταφορά ευθύνη σε κανέναν.
0: Ο καθένας
2: στα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του. Σωστά τη δουλειά του, υπεύθυνα, γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως. Επειδή διαβάζω και κάποιες ανακοινώσεις. Κομμάτων κλπ. Προσοχή. Προσοχή. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Πώς δεν
2: υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις.
0: Ναι, αλλά
2: τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια, αλλά και προκειμένου να τις αποτρέψουμε, πρέπει να λαμβάνουμε και το τελευταίο μέτρο, ώστε
3: άρα
2: να μην γίνονται.
0: Αλλά
2: δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Η να
2: Ελλάδα φιλοξενεί τους κατοίκους της, συν 50 εκατομμύρια περίπου. Επισκέπτες, χωρίς κανένα απολύτως
3: για
2: πρόβλημα.
3: Για τον αντίλογο, δεν θα μπορούσε κανείς να πει αν καθυστέρησε η αστυνομία με
0: δεδομένα ότι έφτασε
3: την πάτρα ηλικιωμένος.
2: Αν καθυστέρησε, αυτό γίνεται ή είναι αποτίμηση.
0: Ξέρω,
2: αν καθυστέρησε, θα το δούμε. Αν πραγματικά υπάρχει καθυστέρηση. Όμως αυτό που κυρίως γίνεται, όχι να αποδώσουμε ευθύνη σε κανένα, αλλά για να αποτιμήσουμε ένα περιστατικό που είναι κρίσιμο, που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, έτσι ώστε αν ξανασυμβεί να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.
0: Μια φορά Πασόκ, για πάντα Πασόκ.
1: Ντροπή σου.
0: Το παίρνω πάνω μου. Εγώ δεν είμαι κανένας ρίψας μης. Πώς τι τώρα. Εγώ δεν πήγα με ένα κόμμα, με άλλο κόμμα, με παράλληλο κόμμα για να μπορώ να λέω τι θέλω. Δεν πω δηλαδή την αλήθεια. Είναι δυνατό και αυτό την αλήθεια λέει, αλλά
1: τη δική του.
0: Ναι. Γιατί ο καθένας γεννιέται με τη δικιά της σκιά και τη δικιά την αλήθεια. Πολύ ωραία τα είπες. Είναι βέβαια στα πρόθυρα κεφαλικού. Απ' την άλλη όμως δεν είναι και ο μόνος που είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Εδώ να φανταστείς ο Τραμπ τι του είναι του Κάρολο. Η μάνα μου λέει ήταν ερωτημένη με σένα. Ο μπεμπέκος. Δηλαδή έχουμε κατασταλτάρ μάνα μου.
1: Έσπασε και το πρωτόκολλο, το είδες, ε?
0: Δεν το έκανε χίλια κομμάτια
1: τώρα. Τον έπιασε λέει από το νόμο.
0: Τον έπιασε καταρχήν με την πρώτη.
1: Απαγορεύεται λέει. Γαλαζόαιμα το να τον αγγίξεις πρώτος.
0: Τι αγγίζεις μόνο με το σπαθί όταν είναι να σε χρήσουνε. Με τα βρωμόχερά σου που πατάς τα κουμπιά και σκοτώ τόσο κόσμο. που τρως τα παϊδάκια με τα χέρια και χωφτών στην Μιλάνια. Δηλαδή λίγο λίγο ντε, ένα σεβασμός στο φλόκο. Αλλά πού ξεαμόρφωτοι άνθρωποι ρε, αμόρφωτοι άνθρωποι. Άκου τώρα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι παρέα κι αυτή. Να βλέπεις την απόλυτη ασχήμια από τη μια και την απόλυτη μου
1: απ' την άλλη.
0: Να. Να. Να ρε λοιπόν. Απ' την άλλη. Και να λες δεν είναι δυνατόν Παναγία μου. Εντάξει είναι τόσο διεστραμμένος ο Κάρολος που τη Μιλάνια ούτε να τη φτύσει.
1: Την Καμίλα εκεί.
0: Ναι. Ναι. Αφαλοκομμένος. Αυτός πρέπει να έχει μάνα πυθήκα.
1: Όχι η μάνα του, έχουν η μάνα του.
0: Όχι η κανονική, γιατί δεν μπορεί να έχει.
1: Η Ελίζαμπεθ δεν ήταν.
0: Όχι είσαι. Αγουρασμένο του πήρα. Του ζαβό. Ζει ακόμα, ε. Καρκίνο προστάτη, αυτά τα ένα τ' άλλο. Να πούμε το αμάξι του πήρε και έκανε βόλτες και τράκ, άρεντζε παντού από εδώ από εκεί. Και εκεί ντόρος, αίξ. Ο Λάρδος. Πρέπει να είναι μια σειρά με τον 89χρονο. Αλλά κρατιούνται οι άτιμοι. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ δικαιώνω το ελληνικό δημόσιο. Είναι αυτός ο άνθρωπος για σύνταξη. Αυτός. Ποια την πέτρα και ποια
1: το Ράμπο.
0: Ο Ράμπο, ναι. Αυτός είναι για βαρέα και ανθυγιεινά και να δουλεύει ακόμα. 24 ώρες μπορεί να δουλεύει. Καλά κάνουν και δεν τον δίναν σύνταξη. Τον ξέρω τι είναι.
1: Τον μόνο που φοβήθηκε ο Τζακ Νόρις.
0: Όχι μόνο. Τον κλάν Μαλί. Αυτός μπορεί να επιστρέψει και να ζητήσει κάτι εξαιρέσιμα που ξέχασα να τον βάλουνε από το 74 του καλοκαίρι με καρακαλάστικο, με καμιά σπαντάω να πούμε και τα θερείς όλα. Γιατί και ο Πλωστάσιο δεν είναι κανένας ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματά της, δεν μπορείς να ξέρεις. Πιστεύω να είδες τη φωτογραφία στα καμένα βούρλα.
1: Την είδα.
0: Ήταν και τα δύο τα καμένα βούρλα. Γιατί λέει ότι είναι αυτό που λέμε σβήστε την κλούβα, σβήστε το φιγγάρι. Μάλλον ο μπαμπάς του Κωνσταντόπουλος με ένα ματατζή. Τώρα λέει θα φορτίσετε την μπαταρία. Τώρα που μιλάω να ξέρω ο πατσιμός υπάλληλος τη φορτίζει την μπαταρία όποτε θυμάται. Δεν είναι. Αλλά αυτό υποκρύπτει δόλιες σκέψεις

0: μηχανή.
1: Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Θέλετε
1: να
0: σας το
2: αυτό. Όχι, δεν μπαταρία.
3: Τι? Ναι, φορτίζει κάποια άλλη στιγμή, κύριε, όχι τώρα. Γιατί το κάνετε τώρα, την ώρα που κάνουμε δηλώσεις. Παρακαλώ να σταματήσει η μηχανή.
0: Δεν δείτε αν μπορεί να γίνει, να σας δούνε και τα μέσα
3: ενημέρωσης.
0: Να γίνει και όλες τις φορές.
3: Να λειτουργούν ως μηχανισμός κάτω από εσάς που έχετε την υπηρεσιακή ευθύνη. Εγώ λοιπόν σας λέω άλλη φορά να μην ξαναγίνει.
4: Γιατί αλλιώς τι θα μας κάνεις?
5: Μένεις.
4: Και απαγωγή και αναγωγή και μετάκληση και αντίκληση και όλα αυτά. Πολύ της μόδας έγιναν αυτά, ρε. Το ρωτούσαν, λέει, τον πρωτοψάλτη, λέει, έχετε τίποτα με τους φίλους σου του Σαββατοκύριακο? Όχι, λέει, είχαν όλοι δικαστήρια. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά ο άνθρωπος. Αυτό που γίνεται είναι της διαδικασίμου. Που είναι της διαδικασίας της δικάσιμης όμως ακολουθίας των δικαστηρίων ημών.

0: του φύλαγε, του φύλαγε. Τάκ! Να το βάλει να σηκώσει τα ποσοστά του γκουρλωμάτι. Σε μένα τώρα, σε τα μας τώρα. Γιατί φοβούστε, κλάν τη Μαλή, ότι θα πάτε τρεις θέτ. Τώρα θα έρθει στην έκθεση και θα αρχίσει. Πάρκησε, θα πάρκησε, πάρκησε. Αλλά εμείς εξηγελιόμαστε. Πάλι αυτόν θα ψηφίσουν. Γιατί του Έλληνα ο τράχυλος
1: ζυγό,
0: αυτόν δεν τον σηκώνει. Ναι, αυτόν ακριβώς δεν τον σηκώνει. Μόνο για λίγο σαποσταίνει και ξανά προς τη Λούτσα τραβά. Όχι, δεν πήγαν στη Λούτσα, στα Καμένα Βούρλα ήταν.
1: Στάση λίστα Καμένα Βούρλα.
0: Να μην βγουν από εκεί που πήραν το όνομά τους μια φωτογραφία.
1: Βούλγαροι θα κατέβει κανείς.
0: Βούλγαρη σφαγεία.
1: Θα κατέβει κανείς.
0: Τι έχει να γίνει τώρα με τη ζέστη, τη υδροτήλα, τη μασχαλίλα. Πω από ανθίσανε εκεί οι πρώτες μασχαλιές. Άντισαν οι μασχαλίτσες και δεν τις πολυπλέντη και παίρνει και τα λεωφορεία και αρχίζει εκείνα τα θεαματικά με τις καβαδόρες να πιάνετε τη χειρολαβή και δώσει να πάει και να έρχεται το τσάι του βουνού Σαμίρου Διάβεν. Τι ωραία θα περάσουμε πάλι, φαντασμαγορία, και κάνε αυτά τα καινούργια λεωφορεία που δεν ανοίγουν τα τζάμια. Μιλάμε να συρθεί ο καγκανάς να σε πιάσει, να μην μπορείς ούτε από τη φτέρτα να αναπνεύσεις. Ευτυχώς όμως έχω και διασκεδάζω την κυραβούλτεψη. Σε έστειλα ένα φρέσκο πόκι. Έχεις και ένα που δεν το λες μπαγιάτικο και εκείνο φρέσκο είναι. Αλλά είναι δύο διαφορετικές απόψεις για δύο διαφορετικά θέματα από την ιέρεια.
1: Τι είναι η ιέρεια?
0: Η βούλτευση. Το μαλλί πώς είναι?
1: Η ιέρεια τι λες?
0: Η ιέρεια βέβαια. Η προθιέρεια μάλιστα.
1: Πώς?
0: Προθιέρεια.
1: Δεν έχω να πω.
0: Είμαι για τους δελφούς ρε μάγκα. Βέβαια και μιλούσα στους δελφούς εκεί όλοι σατανάτες να πούμε και δεν πήραν εμένα.
2: Πείσε στο Τζαμπέλα.
3: Εσείς τα λέτε.
2: Σας αλλά παρακαλώ. Δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει στο μελιοδικείο.
3: Είναι υποχρέωση και δική σας να τις λέτε να μην λένε ακρίβειες. Είπα εγώ ότι είπα το, ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαμπέλα. Μα για όνομα του Θεού.
4: Εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μπει στο αρχείο, θα έπαιρνε τον εισαγγελέα και θα του λέγε: Κύριε, δεν θέλω να πάει στο αρχείο. Αυτό μου λέτε. Αντί για διαφορετικά δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Κύριε, θα έπαιρνε ο ίδιος Τζαμπέλα. Κοίτα, δεν θα μπει στο αρχείο υπόθεση. Γίνεται αυτά
3: τα πράγματα. Έλα τώρα που δεν γίνεται.
4: Έλα, του,
3: έλα τώρα που δεν γίνεται. Ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαμπέλα.
0: Αυτό είπα, αυτό είπα. Αλλά δεν το είπα έτσι όπως το είπα. Για να μην λέτε ότι
1: δεν ονομάτισα.
0: Ονομάτισα, δεν ονομάτισα.
1: Με ερωτηματικό.
0: Είπα, λες, λες. Υπάρχει ενδεχόμενο. Είναι ίσως.
1: Ρώτησε αφού δεν γίνονται.
0: Ναι. Δεν είχε τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες που έλεγαν Βαγγέλη, είσαι κάθαρμα. Λέει, όχι, δεν θα πάω. Μη βρε αγόρι μου. Όχι έτσι βρε αγόρι μου. Μα. Βάλε ένα ερωτηματικό να το σώσουμε. Ένα μαγαζί έχουμε να βγάζουμε λεφτά μας, το κλείσουν. Η τελεία όπως είναι, βάλει και ένα τσουτσούνι. Κάν το ερωτηματικό. Βαγγέλη, είσαι κάθαρμα. Αλλιώς τι πάει. Ενώ παίρνεις την πληροφορία, δεν τις ταμπιλάρς που λέμε. Έχω όμως και ένα πολύ σημαντικό να σας παραθέσω. Πάλι βούλτεψη είναι. Πάλι βούλτεψη. Γιατί οι απόψεις της βούλτεψη είναι σαν τις απόψεις που έχουμε όλοι από μία. Δεν θα πω πια.
2: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Ωραία, κανείς δεν θέλει
2: στην Ελλάδα.
1: Τσαουσέσκου.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
1: Είναι Τσαουσέσκου,
2: επειδή,
1: Κοβέση.
2: Ένα λεπτό.
5: Φέρτε μας τις αποδείξεις.
2: Ένα λεπτό. Επειδή. Επειδή. Επειδή. Όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Άρα λοιπόν. Αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε,
1: εδώ,
2: κάπου χωθήκανε.
0: Άμα το πάρουμε έτσι με τα γενεολογικά δέντρα και με τη συνέχιση το ποιος είναι το σύλλογος Ρουφιάνος και ότι αυτά δεν φεύγουν από μέσα σας, θα το πάμε στην κατοχή τη δικιά μας. Γιατί άμα θέλετε να το πάμε έτσι, ακόμα δείχνετε με το δάχτυλο και φοράτε κάτι αδιευκρίνιστο στο πρόσωπο. Να μην το πάμε έτσι. Δεν το πάμε έτσι γιατί γιώμησαμε Ρουφιάνους, έναν καλό δεν βρίσκουμε. Εδώ φαντάσου ότι έχει πρόβλημα με τη ΔΕΗ, ο Ζούφιο. Δηλαδή τα ανέκδοτα, ατελείωτα. Αλλά ας είναι. Έχουν και τριμιώτη που λέω. Μ' αρέσουν τριμιώτες γιατί είναι σαν να ζει παππού μου. Λέω θα φάω το Βιτάλιο στη Μούρη και θα έχουμε άλλα.
5: Επεσήμανε ότι πριν
6: το τι λέει ο κύριος Βενιζέλος δεν με ενδιαφέρει.
7: Γιατί, γιατί.
6: Γιατί νομίζω ότι από τον καιρό που ήθελε να γίνει πρόεδρος.
5: Δεν την ακούτε, τον Βενιζέλο.
7: Μισό λεπτό τώρα.
6: Από τον καιρό που ήθελε να γίνει πρόεδρος και νόμιζε ότι θα τον προτείνει για πρόεδρο, από εκεί και μπρος θα βρίσκει όλα στραβά ο Βενιζέλος. Δεν έχει βρει απολύτως χώρα.
7: Ναι, αλλά είναι αναμφίβολα ένας από τους ισχυρότερος νομομαθής και συνταγμαμαθής που έχουμε στη χώρα.
6: Και σε αυτό έχω αντίρρηση. Ένα σύνταγμα που έχει κάνει ο κύριος Βενιζέλος, το οποίο έχει δημιουργήσει τέτοιο bottleneck με την ιστορία των ανεξάρτητων αρχών, να πρέπει να συμφορήσουν τα τρία πέμπτα των προέδρων της Βουλής και των προέδρων.
7: Δεν πρέπει να είναι διακομματικές συνθέσεις των ανεξάρτητων.
6: Να υπάρχει και ένα τέτοιο, να υπάρχει και μια διέξοδο. Εάν τυχόν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, είναι τρία χρόνια που έχουν παραιτηθεί.
8: Τι χαριτωμένα. Γιατροκτικά εκτός θέματος.
9: Ποιον είμαι στροκτικό, μωρί? Εγώ είμαι λαγουδάκι.
10: Και εγώ σκιουράκι.
8: Τώρα είστε εντός θέματος.
11: Μεγ.
8: Καταφωνή.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόνο έτσι αντιμετωπίζονται αυτά. Έχω συγχαθεί πραγματικά. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στις εκλογές και θα απαιτήσουμε να ψηφίσουμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ηρακλή και τέτοια πράγματα. Θα πούμε εξαφανιστείτε να βγάλουμε καμιά ομάδα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Γιατί ξέρω τι μάθα θα βγάλω.
0: Αυτό είναι το κακό με τους Έλληνες. Αυτό που ψηφίζουν νομίζουν ότι βγήκε κιόλα. Εκεί υπολογίζουν για αυτοί. Σε λέει, καταρχήν ρώτα έναν κομμουνιστή. Ο δεσμός του ΚΚΕ βγήκε. Υπήρξε νοθεία. Δηλαδή, τι φλωσόρτης έχω. Τι τώρα, τι να λέμε. Γιατί ο άλλος που βγαίνει λέει, πώς από καταπράσινη η Κρήτη, πώς έγινε μπλε. Τώρα που θα βγει το Πασόκ, γιατί η μεγαλύτερη εκδίκηση είναι αυτή, βγαίνει πάντα ο

0: ότι είναι καλύτερος από αυτόν. Νίκο, είσαι έτοιμος? Εγώ πάντως στεναχωρέθηκα με άλλη είδηση. Αυτά όλα μπορώ να τα χωνέψω, να κάνω την καρδιά μου πέτρα, σχιστόλιθο, να τα αντιπαλέψω. Αυτό που έμαθα όμως δεν παλεύεται, παιδιά. Τι να την κάνω τη ζωή εγώ χωρίς Αντώνη? Σταματάει ο ρέμος της εμφανίσεις.
1: Για πάντα.
0: Ναι, αλλά πρώτα με και εμένα. Καλύτερα να μην τραβήξει τα καλώδια να πεθάνω. Πώς θα ζήσω χωρίς Αντώνη? Ευτυχώς κάνει κόμμα ο Σαμαράς και θα έχω.

0: Βλέπετε ένα σκουρλέτι που έχω πολύ ωραίο για Αλέξη και Νίκο. Νίκο.
1: Αν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι παρά την υποχώρησή της η Νέα Δημοκρατία κατέχει δημοσκοπικά την πρώτη θέση, η βασική ευθύνη είναι στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα. Διότι από τη στιγμή που έχουν συγκλίνει, θα έπρεπε να βρουν τον τρόπο, αυτό που επαγγέλλονται δηλαδή. Βέβαια. Δεν διεκδικεί ο Τσίπρας να είναι εκφραστής της αριστεράς, όπως το έλεγε. Έλεγε συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τέλειωσε αυτός ο κύκλος. Μιλάει για την αριστερά. Και οι δύο αναγνωρίζουν, και ορθώς τα έλεγα εγώ, ότι πρέπει να ανατραπεί λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Κάντε κάτι σου λέει ο κόσμος.
2: Εδώ λοιπόν, επειδή...
1: Πολιτικά δεν διαφέρει.
3: Συγγνώμη κύριε οικονόμου, δηλαδή εγώ θέλω να το καταλάβω αυτό σε βάθος. Δηλαδή εσείς πιστεύετε από την ανάλυσή σας ότι τα δύο αυτά κόμματα, αυτό που θα έρθει του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαν να συμπράξουν και να δημιουργήσουν έναν πόλο.
1: Προγραμματικά βλέπω, ναι, ιδιαίτερα μετά το 19 με την κεντρόαστροφή που έκανε ο Τσίπρας.
3: Ναι,
1: ναι, προφανώς.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αλαλούν παντού.

0: Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
14: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
15: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
16: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
17: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο πήγαινε νοσοκομείο, πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτα λουλούδια.
18: Πας της Λαχών Αρχίδιων.
19: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια publishing εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
20: Άλλο γι' αυτό. Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
21: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
22: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
21: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
23: Δικάστε με!
24: Και καταδικάστε με!

0: Όχι, παιδιά, έτσι που έγινε δικαιοσύνη, κάθομαι κι εγώ. Δηλαδή, έκανα, δεν έκανα κάτι να με δικάσουν. Και δεν ξέρω αν με προσέχεις, αλλά αρχίζω πρόστιχα. Καλοπιάνω πελατολόγιο που είναι δύσπιστο με την ελληνική δικαιοσύνη. Μαζεύω και ψαρεύω με την αμύτη μετά. Καλά, τι, με μαχαίρια μπαίνουν στα σχολεία. Ο άλλος πηγαίνει στον Εύκα, δίνει μία με την κουμπούρα. Μετά πηγαίνει, πιάνει και κάτι εισαγγελίες. Ποιος πυροβόλησης και εγώ δεν ξέρω. Όποιο προλαβαίνει, καθώς πάει ο άλλος, λέει, θα μου αφήσει να παρκάρω, μη σας πάω στο ποδάρα, έρχομαι. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται γιατί όλοι αυτοί ξέρουν ότι δεν πρόκειται κανένας να τους βάλει κανένα τσιβί στον πάτο. Γιατί σου λέει τι με κάνουν. Οι άλλοι δηλαδή τι πάθανε. Για τουρκικό σύστημα κατευθείαν τι έκανες. Την πάτησες του ποδάρι. Κόψε μου το δικό σου κατευθείαν. Τι μπούκαρες με την καραμπίνα. Κάτσε εδώ πέρα. Βάλτε ένα μήλο στο κεφάλι. Να δούμε να το πετύχουμε. Να δεις. Τις κόβουν τις αυθόρμητες κινήσεις ή όχι. Μέχρι και εκείνος ο Μπάρμπας που πήγε τώρα μπήκε μέσα στην Τουρκία σε μια υπηρεσία.
1: Με Μπαλτά.
0: Μπαλτά. Μα αν τον είδες τον Μπαλτά. Άμα τον δεις από χασάπικο κανονικό.
1: Αφού και μπάμπε κάνει.
0: Μα και πήγε από πίσω στον υπάλληλο. Να ξέρω άλλος υπάλληλος κανονικός. Δεν πήρε χαμπάρτη, κοιμόταν όρθιος. Και πηγαίνει από πίσω και τον χώνει μία με τον Μπαλτά. Απορώ δηλαδή δεν πρέπει να άκουβε ο Μπαλτάς. Αλλιώς θα του είχε κόψει το χέρι από τη ρίζα, όχι χαζά. Δηλαδή το πόσο μοιάζουμε με τον αδερφό
1: λαό,
0: λαό δεν λέγεται. Είμαστε τάλι κουάλι για Ευρώπη και οι δύο. Δεν πάει να θέλεις ο Μακρόν εδώ να τον βάζεις κάτω από τις στήλες εκεί πέρα, να τον φωτίζει το αρχείο πνεύμα θάνατο, να λες κοιτάξτε εμείς που είμαστε φίλοι, φίλοι, τρώμε και το καρκιοφίλι του στα φίλοι και όχι εδώ θα είμαστε σε περίπτωση που ναι και αυτά και να εκνευρίζονται ο Τούρκος. Να ξέρει, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά στη συζήτηση που είχαν δεν αναφέρθηκε η λέξη Τουρκία ούτε μια φορά.
1: Τι δεν αναφέρθηκε.
0: Αντεντε. Εδώ με θέλω. Και φυσικά ζήτω η δικαιοσύνη, ζήτω και η αδρεναλίνη. Και κανένας δεν θα μείνει. Αδρεναλίνη, αδρεναλίνη. Και μ' αρέσει που αυτή η χώρα είναι αυτό που λέμε, άσε με να παρκάρω, μη σου σπάσω καναποδάρι. Τελικά είναι καλή ή μάπα η δικαιοσύνη. Εξαρτάται, μου λες. Εξαρτάται. Για όλα τα θέματα έχουμε και καταλληλό άσμα. Απ' την άλλη τώρα. Καλά, μάπα το καινούργιο τραγούδι της Βύσης, τα άκουγα να πούμε, δεν ενθουσιάστηκα. Το άλλο που το φέρνουν είναι, κοίτα, δεις τι καρκιολίκοι παίζουνε. Βγάζουν ένα που λες, και βγάζουν καπάκι το δεύτερο που ξέρουν από την αρχή ότι είναι καλύτερο από το πρώτο. Αλλά σου λέει, βγάλε αυτό ότι είναι το γκραντέ. Άρε, τι καγκαρβέλας, για τον Κούστα δουλεύει. Άτιμο, άτιμο εσύ, κουλόγρια μαύρη. Τα άσπασαν, λέει, με το παλιό αφητικό γίναν βίδες, γιατί τώρα η κόρη του Κούστα θέλει και αυτή να κάνει καριέρα με το τραλταμαθαίνο.
1: Όχι, βρε, δεν έγινε έτσι. Αγόρασε ο Κούστας το κατάστημα, το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Το έκανε, το κάνει ολική ανακαίνιση, διότι θα έρθει η κουμπάρα.
0: Η κουμπάρα όμως.
1: Είναι η Βύση.
0: Ναι, η κουμπάρα γιατί θα έρθει.
1: Γιατί είναι κουμπάρι.
0: Γιατί την καλοπιάνει για την κόρη που θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Άσε ντε τώρα. Σαν του Βουλγαράκη την κόρη, μην ξεκινήσω και λέω να μην. Και την δόλια την κόρη του Πασκάλη.
1: Αυτό τώρα είναι τέτοιο. Εφοπλιστή, τι ανάγκη έχει.
0: Μα δεν έχει. Δεν κατάλαβε. Αυτοί δεν κάνουν, δεν ασχολούνται με κάτι για να βγάλουν λεφτά. Αυτοί ασχολούνται με κάτι.
1: Για να ασχοληθούν με κάτι.
0: Ναι, ακριβώ. Τα παιδιά είναι τικτοκιασμένα να πούμε. Για το TikTok το κάνουν. Δεν είναι να πει ότι από αυτό θα κουρε. Αυτό περιμένουν να οικονομήσουν. Πλάκα έχουμε. Δηλαδή, α πούμε μερικοί μου λένε πω, που λέει δεν θα ξανακατεβεί, λέει ο Κουστάκης ο αχ καραμαλής, λέει για βουλευτής. Ναι, από αυτά περίμενε να ζήσει ο Κουστάκης.
1: Λεπτομέρεια είναι μία εδώ.
0: Για πες.
1: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό έλειπε ο άνθρωπος δηλαδή να κάνει και ευνοχισμό. Να σακατευτεί για πάντα επειδή θέλει τη μερική μερική να του στηρίζει το δικαίωμα του προσφέρει. Γιατί αυτός για την καλή του την καρδιά έχει καμιά ανάγκη, το είπα. Λεφτά να φάνε και κότες. Κότες δεν έχουμε. Αλλά δεν έχει τίποτα.
1: Άρα τα λεφτά μένουν. Άμα δεν έχεις κότες, τι θα τα φάνε.
0: Ρε εσύ Άρη, φαγώθηκες τώρα να πεις κάτι άσχημο για τον Κουστάκη να πούμε και δεν θα τα πάμε καλά. Δηλαδή δεν σε φτάνει που θα γίνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή
0: είπαμε η εκπομπή είναι φανταστική.
1: Άλλη.
0: Δηλαδή ούτε στον χώρο του φανταστικού δεν μπορούμε να κινηθούμε. Άντε στον χώρο της δικαιοσύνης θα βρίσκουμε μπαστούνια. Άντε στην πραγματικότητα είμαστε γεμάτοι της σχολής. Δεν μπορούμε δηλαδή να πλάσουμε κι εμείς ένα Χάρι Πότερ που βγήκε κι άλλος και λέει τι είναι λέει δικογραφής. Να έρχονται λέει σαν τα επεισόδια του Χάρι Πότερ λίγες. Και το κάνουμε σειρά στο Netflix. Ας πάμε παιδιά, δεν βγαίνει καμία άκρη. Το θέμα είναι το εξής. Η ζωή δεν θέλει τον Τζαβέλα, ο Νίκος δεν θέλει τον Κυριάκο, ο Φάμελος δεν θέλει τον Τσίπρα, αλλά τι να κάνει, θα κάτσει να τον λουστεί. Και τώρα περιμένει τις νέες δηλώσεις, είναι να βρεθούν κιόλας, λέει, για να συμφωνήσουν την περίπτωση συνεργασίας. Τα περίπτωση που τον έχει φαλιάρα και συμφέρεται τσιγάρα. Πρέπει να βρεθείτε κιόλας. Πέσουν από το τηλέφωνο, η Σύρη κι άλλα, τηλέωση να πούμε. Τι θυμάμαι, Σιρεκέλα, τη Σιρεκέλα, τι κάνει τη Σιρεμό.
1: Τέλο πολύ το Σιρεκέλα. Κάνει το παιδί.
0: Μανιβέλα. Ω παιδιά, και μα τα έχουν πρίξει. Ο Ντίλιαν. Το είπε, λέει ο Ντίλιαν. Αξιόπιστο. Πολύ. Καταδικασμένο πλιστάκι. Καλά. Ρε, μην ασχοληθώ με το δικαστικό ρεπορτάζ. Ξέρεις τι λέξεις έχω να πω. Τι φλανάχι μάνδρο. Ό,τι πηδάω τη μάνδρα. Ο Ντίλιαν λέει. Ο Λουτσέσκου και ο Τσαουσέσκου.
1: Λουτσέσκου τι δουλειά έχει.
0: Γιατί. Γιατί θέλουν να μας ξαναφέρουν. Τη Βελκουλέσκου. Τη θυμάσαι. Τη θυμάσαι τη Βελκουλέσκου.
1: Πού κολλάει.
0: Τι που κολλάει. Δεν τη φέραν από την Τρόικα. Τότε την είδαν όλοι χασπί. Τη γλύφαν. Όχι ο Άδωνης, όχι η Βούλτεψη, όχι μια κακιά κουβέντα. Αυτή η Ρουμάνα δεν ήταν. Αλλά τότε θέλατε να κάνετε τα κουμάντα σας, ήταν καλή η Ρουμάνη. Τώρα είναι κομμουνιστές και ρουφιάνοι, ε! Αν δεν πάει έτσι. Τώρα θα μην πεις, με τη δικαιοσύνη τα ίδια δεν έχουμε. Μια άμα μας αρέσει, άμα μας βολεύει, μια δεν μας αρέσει.
1: Κοβέσαι και σου τέπεζε μπάσκετ, ε? Επαγγελματικά.
0: Καταρχήν, η Κουβέση την εντυπωσία.
1: Έπαιζε μπάσκετ επαγγελματικά. Έχει βγει το 89 και δευτεραθλήτρια Ευρώπης με την Ρουμανία.
0: Και τα βάζει Βούλτεψη με αυτήν. Που θα τη δώσει μια τάπα, την πάει τρίπου του, ταρτάν τερέ. Δηλαδή είμαστε καλά τώρα. Άντε που εγώ μόνο που τη βλέπω την Κουβέση, πρέπει να είναι η Κωνσταντοπούλου της Ρουμανίας.
1: 52 χρονών.
0: Καταρχήν αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Εγώ βλέπω την κρανιοκατατομή. Ας σου δώσει κεφαλιά η κουβέντα, σε αφήσει τον τόπο. Μα αυτή δεν τα βάζεις, πώς το λέτε.
1: Πώς είναι η ζωή.
0: Και η ζωή τη βλέπω τελευταία κολόνι. Από δίπλα
1: κουβαλάει. Τα βάζει με τα μάτρε, δεν τα βάλει με την τέτοια.
0: Βάζει, αλλά στις τσιρίδες και στις φωνές. Στο ξυλίκι άμα είναι. Και κουβαλάει και το χούφταλο.
1: Πώς την κόβεις δηλαδή.
0: Κουβαλάει το χούφταλο του μπαμπάτσι.
1: Πάρε κάτι μαγκιά. Α, και εδώ.
0: Εγώ τη ζωή.
1: Ας εδώ.
0: Τρελώσε. Για κασκαντέρ ψάχνετε. Είπαμε, είμαι τολμερός, είμαι γενναίος, είμαι θαραλέος. Είμαι, δεν αψηφώ το κίνδυνο. αψηφώ το κίνδυνο, αλλά ως ένα σημείο. Σιγά σιγά θα με πεις τι πιάσεις και κόμμα. Να φανεί σαν υπαρχής με αυτήν. Πας ένα σκάμπυλο το άλλο πρώτο του συνθετικού, δεν το λέω. Υπάρχει. Υπάρχει ομάδα αθλητική. Βίζοντας μεγάρων. Μα δεν λέμε. Τέτοια δεν λέμε, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω γιατί είμαι και σε μια σκέψη για το επιτελικό κράτος που δεν με αφήνει να ησυχάσω και να κάνω εκπομπή. Θέλω, δεν θέλω επιτελικό κράτος. Αλλά ας ακούσουμε έναν έμπειρο και καθήλυνο αρμόδιο, να πω και ένα τέτοιο, τον Άδωνη, ο οποίος μιλάει για την εποχή Μητσοτάκη και ενώ παιδιά κλάσαν μαλλί και ξεχύθηκαν γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
2: Σε μία εβδομάδα ο Μητσοτάκης ξεκίνησε δίνοντας στους πολίτες 500 εκατομμύρια ευρώ από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ψίχουλα φωνάει την πολίτευση, ντροπή, έπρεπε να δώσει 50 δισεκατομμύρια. Σας λέω ότι από μια Ελλάδα που προ Μητσοτάκη, κάθε που έκανε διάκριμα πρωθυπουργός ήταν για να μας κόψουν λεφτά, έχουμε περάσει την εποχή Μητσοτάκη, όπου κάθε φορά που κάνει διάκριμα πρωθυπουργός είναι για να μας δώσουν λεφτά. Αυτό είναι μια τεράστια πρόοδος.
1: Τότε βέβαια καταγγείλατε τα επιδόματα εσείς.
2: Τι?
1: Ως φιλελεύθεροι καταγγείλατε τα επιδόματα. Τα επιδόματα.
2: Κάντε λάθος. Δεν είναι λάθος κριτική.
1: Κάποια είναι επιδόματα.
2: Το 2026 έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων σε όλους. Πρώτα απ' όλα έχουν μειωθεί οι κρατήσεις σε όλους μισθωτούς. Σε όλους. Δεν υπάρχει Έλληνα να έχει μειώσει φόρο αυτή τη στιγμή.
1: Ο κύριος Μπραντάκος είπε ότι πρέπει
2: να... Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2026 προσέφερε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση και τη μεγαλύτερη μείωση φόρων. Εγώ να πω για το ΕΣΥ, για τους γιατρούς.
1: Και ο κύριος Μπραντάκος γιατί λέει ότι πρέπει να μειώσετε το εργασιακό κόστος.
2: Ο κύριος
1: Μπραντάκος είναι Δημοκρατία, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εκπροσωπώντας το ΕΒΑ, θα διεκδικήσει για τους κλάδους του το καλύτερο. Αν τον φέρετε να το ρωτήσετε όμως, έχει πρόοδο τα 7 χρόνια επιχειρηματικότητα.
1: Το λέει, το είπε.
2: Έχει μειωθεί σχεδόν 5 μονάδες επιβάρυνσης ασφαλιστικών εισφορών, αδιανόητο ποσοστό. Έχει μειωθεί ο φόρος εισοδήματος 8 μονάδες. Έχει μειωθεί ο φόρος στα μερίματα 10 μονάδες. Δεν υπάρχει φόρο που δεν έχει μειωθεί ο Μητσοτάκη. Ξαναλέω λοιπόν. Μόνο τις τελευταίες 7 μέρες ξεκινήσαμε με ένα Μητσοτάκη που δίνει στον ελληνικό λαό την υπεραπόδοση της οικονομίας και την πτώση φοροδιαφυγής 500 εκατομμύρια.
1: Και όχι μόνο.
2: Στη συνέχεια έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα, είναι καταπληκτικό στις σχέσεις μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ. Και η εβδομάδα κλείνει με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Προσέξτε, στον κόσμο Τραμπ Μακρόν δεν συμπαθιούνται. Έχουν τσακωθεί και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Αλήθεια.
2: Και καταφέρνει ο Μητσοτάκης και φέρνει στην Ελλάδα τον Μακρόν να του πλέκει το εγκόμιο και να υπογράφει αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα την ίδια εβδομάδα που το έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τραμπ.
1: Υπουργέ,
2: δηλαδή αυτά, παιδιά, ακούστε τώρα.
1: Εγώ να χειροκροτήσω και να πω μπράβο.
2: Ναι. Ρε παιδιά, πού τα είχαμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα μαζί με εμένα. Πού τα είχαμε ξαναδεί αυτά μαζί με εμένα. Όλη μέρα γκρίνια.
0: Καταρχήν ηρέμησε, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, τώρα το ότι έφερε τον Τραμπ στο ένα μαζί με τον Μακρόν, σε λίγο θα μας πεις ότι τον έκλεισε και σε μαγαζί να βγουν του έτου μαζί η παρέα. Δηλαδή, εντάξει, ηρέμησε. Ας πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Τα οποία αυτά τα λεφτά που μας δίνει ο Μητσοτάκης είναι από την υπεραπόδοση των κερδών. Σίγουρα δεν είναι από την υπερφορολόγηση των πολιτών, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Όχι, για να τα λέμε όλα, δηλαδή σε περίπτωση που, κατάλαβες, γιατί ο δικός μου κόλος έγινε ταψί και δεν ξέρω τι με γίνεται. Μην με πουλάς τέτοιο παπά, γιατί έντε, αφεντέρσεμ. Αλλά παιδιά, το παλεύει ο άνθρωπος. Έχω Άδωνη, ο οποίος διαπρέπει σε κανάλια και δεν προλαβαίνει.
3: Ο γιατί... υπουργός σας
4: βέβαια. Ο υπουργός θέλει να παλεύει. Ελάτε κύριε υπουργέ.
3: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
4: Κύριε υπουργέ.
5: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είμαι.
0: Α, τον είχα.
1: Τι είπες Μάκη.
5: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είμαι.
4: Η κυρία Χαζαζίδου, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
3: Στα κανάλια.
4: Πάμε παρακάτω.
5: Ποιος το είπε.
4: Η κυρία Χαζαζίδου το είπε, δικηγόρος είναι η γυναίκα.
5: Έχετε αμφιβολία, κυρία μου, αν εργάζομαι στο Υπουργείο Υγείας.
4: Εργάζομαι.
6: Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
4: Κύριε Υπουργέ, πάμε παρακάτω, εντάξει.
5: Εργάζομαι περισσότερα.
3: Εργάζομαι.
4: Πάμε, κύριε Υπουργέ, εδώ πέρα τώρα ανοίγει ο σκός του αιώλου. Είναι προφανές ότι ο κύριος Υπουργέ μαζί μου μιλάτε.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
4: 39!
0: Μετρούσε τα κανάλια στα οποία μπορεί να πάει σε μια μέρα. 33 βγήκανε. Μαζί μου λέει, μιλάτε, λέει ο παρουσιαστής, κύριε Άδωνη, μαζί μου. Ναι, αλλά οι άλλοι πιτάκι σαν την μπούτσκα. Δηλαδή την άλλη, τι την άφησες και πιτάκι, αν τον ερυθίσεις τον άνθρωπο τζάμπα και βερισέ. Τη σπούζα, μάθει τη σπούζα. Αν δεν μπορείτε με τους συγκουλέπτες να συνοηθείτε. Κοιτάξτε, ξέρω όμως, τα κάντε επίτηδες. Να τον σκάσετε τον άνθρωπο, να πάθει κανένα εγκεφαλικό και αυτός να μην έχει ένα εργαλείο να κάνει τη δουλειά του Κυριάκους. Εκεί το πάτε, αλλά ξέρει και ο Κυριάκος γι' αυτό ετοιμάζει το γιο του, τον ανέβασε και στη φρεγάτα. Είδες ό,τι μπορεί καν και αυτός, λέει κάποια στιγμή θα το πάθει το κεφαλικό με αυτούς. Δεν γίνεται. Α, με πάρουν και τον Άδωνη. Να με πάρουν και τα μαχαιροπύρωνα, πώς λέτε, τα εργαλεία της δουλειάς. Τι θα κάνω εγώ. Και ετοιμάζει και την κόρη και το γιο. Όχι, για να ξέρετε ότι άμα νομίζετε ότι Ποιο που λες πιθανό να τις έχει?
1: Η κόρη.
0: Αυτό δεν ήθελα να το πω, γιατί δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία είναι ακόμα έτοιμη να δεχθεί μια Θάτσερ. Το απέδειξε άλλωστε με την τώρα ότι δεν είναι το έτοιμη. Γιατί να κάνει και αυτή, πήρε το ζαβό, το έκανε φροντιστήρια, έκανε από πάνω, το έπαιξε, το έφτιαξε έτσι, τέλος πάντων, να βλέπετε τους ολόφους. Αλλά τώρα ξανά μένα τα ίδια. Και φαντάσου, όχι του Κυριάκου, την κόρη του Κυριάκου. Δηλαδή, μιλάμε, θα αφρίσω Ανδρουλάκης, φαντάσου να γίνει πια μπροστά η κόρη του Κυριάκου από αυτό το Παναγία μου. Θα τους σταυρώσουν ανάποδα. Τα πόδια απάνω του κεφάλι κατά ή. Εκείνο το πράγμα να πούμε θα γίνει, δηλαδή δεν θα είναι Πασόκ, αυτό θα είναι δηλαδή το όνειδος. Και φυσικά από εκεί τσακ, τσακ απίκο πυρπυλίκο, πάμε κουσουλό και φύγαμε για αγωγή σε ζωή.
1: Πρώτα ακούσουμε Άδωνη.
0: Α ναι, ναι, είναι πρώτα ο Άδωνη, σωστά, καλά με λες.
2: Κυρία Ζωή Ξενοπούλου, κατηγορείται από μια εργαζόμενη της, μάλιστα είναι και κουμπάρα της βουλευτού της, της κυρίας Κεφαλά, ότι την άφησε ένα χρόνο απλήρωτη και τσέκανε εργασιακό μπούλινγκ. Η κυρία Ξενοπούλου είπε ότι αυτά είναι ψέματα. Βέβαια. Πολύ ωραία.
1: Και τσέκανε και μήνυση.
2: Έκανε λοιπόν καταγγελία στην επιθεώρηση της εργασίας της εργαζόμενη. Η κυρία Ξενοπούλου ζήτησε 4 αναβολές. Αυτή η καλή κυρία που της έχουν κάνει συμμορία και διαβάλλουν πολιτικοί αντίπαλοι.
0: Δεν θέλω ειρωνίες.
2: 4 αναβολές να απολογηθεί και της έδωσε την επιθεώρηση της εργασίας, κατά τη γνώμη μου κακώς, 4 αναβολές. Μετά από την 4η αναβολή, πήγε με 4 δικηγόρους. Και τι έκανε η Χρυστοπούλη εκεί? Πρώτα σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί την εργαζόμενη. Αυτή έβαλε τα κλάματα και έφυγε. Δείτε, αυτό απαγορεύεται να το κάνει η Χρυστοπούλη. Το έκανε σε μένα στη Βουλή, το έκανε σε αστυνομικό στο δίκτυο Δεμπών, το έκανε τώρα και στην εργαζόμενη στην επιθεώρηση της εργασίας. Όταν έφυγε, της λέει ο ελεγκτής, ο υπάλληλος επιθεώρησης εργασίας, με αυτά που κάνετε κυρία μου είναι παράνομα, δεν επιτρέπονται. Και τι έκανε η κυρία Χρυστοπούλου? Έκανε μήνυση στον υπάλληλο και ζήτησε τη σύλληψή του επ' αυτοφόρο, πράγμα και το οποίο συνέβη. Και έμεινε ο υπάλληλος όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Τι εκμεταλλεύτηκε η κυρία Χρυστοπούλου? Τη βουλευτική ασυλία. Γιατί όταν κάνει δύο απλοί πολίτες κάνουν μήνυση, κάνει και άλλο μήνυση στον άλλο. Και πάνε και δύο στο τμήμα.
1: Πάνε, ψεύδεις κατά μήνυση.
2: Με την κυρία Χρυστοπούλου δεν μπορεί να τη κάνει μήνυση όμως. Γιατί δεν είναι βουλευτής. Πρέπει να πάει στη Βουλή να έρθει ασυλίας, αλλά δεν γίνεται αυτόφορο. Αυτόφορο γίνεται μόνο για κακουργήματα. Άρα η κυρία Ξενοπούλου, που όλη μέρα βρίζει τη βουλευτική ασυλία, που φωνάζει για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι υπόδικοι, όλα αυτά που κάνουν τα έσχη, η ίδια, εκμεταλλευόμενη τη βουλευτική ασυλία με λάθος τρόπο, πάει και κάνει μήνυση σε ένα απλό εργαζόμενο πολίτη, τον κλείνει στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ, τον αφήνει μετά την μέρα ο εισαγγελέα ελεύθερο λόγο, αυτά είναι αστείωτο, τον έχει κατηγορήσει. Και βγαίνουν. Ποιο είναι υπάλληλο, αυτό που τσέκανε τον έλεγχο. Yeah. Και βγαίνουν τώρα ο σύλλογο των εργαζομένων και καταγγέλνουν την κυρία Κωνσταντοπούλου για παρέμβαση στο έργο του και για μπούλινγκ στον υπάλληλο τη επιθεώρηση εργασία. Και σα ερωτώ.
1: Επιθεωρητών είναι αυτή.
2: Ναι, ναι. Σα ερωτώ, κύριε Στάθη, με ειλικρίνεια. Αν αυτό το είχα κάνει εγώ. Είχα εγώ καταγγελία εργαζομένου μου, τον έχω απλήρωτο. Είχα πάει εγώ στην επιθεώρηση εργασίας να κάνω bullying. Είχα κάνει εγώ μήνυση στον υπάλληλο, τον είχα κλείσει εγώ ένα όλο το βράδυ στο μικρό τμήμα. Τι θα γινόταν σήμερα στα κανάλια? Πείτε μου, ειλικρινά, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν?
1: Χαμός.
2: Χαμός. Με την Κωνσταντοπούλου γιατί δεν γίνεται?
7: Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω.
0: Ενδιάμεσα ενημερώνει και τις Βρυξέλλες. Παίρνει και το φίλο του τον αυτιά, θυμάσαι που το είχα πει. Με είδες κρατιέμαι. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Αλλά πριν προλάβει αυτός, είχαμε άλλο που λένε. Εδώ που τα λένε, κουσουλός, τάκ!
8: Η οποία λέει, κύριε Κωνσταντοπούλου, ότι δέχεται χυδαία στοχοποίηση από κυβέρνηση, δικαστές και πρόθυμους υποστηρικτές. Μεταξύ άλλων, έχει χαρακτηρίσει την Παρασκευή και ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Είναι η γυναίκα η οποία έδωσε εντολή προκειμένου να συλληφθεί ο επιθεωρητής, ο οποίος την ελέγχει για την ιστορία της κυρίας Καρακίτσου, την ύφη της Τζόρτζια Κεφαλά. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μπορεί να νομίζει, να θεωρεί ότι είναι ανέλεγκτη. Ουσιαστικά όμως έχει μπλέξει μαζί μου και επαναλαμβάνω, ευτυχώς που έχω και τα προσωπικά μου μέσα. Μπείτε στο e-reportage, φίλες και φίλοι, www.e-reportage. Να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη της κατά τα άλλα άφαντης, αόρατης και ανύπαρκτης εργαζομένης της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι της. Μια γυναίκα η οποία πραγματικά έχει δεχτεί, σύμφωνα με αυτά τα οποία καταγγέλει, ακραίο bullying. www.reportage.gr, αφιερωμένο από μένα Ζωή σε εσένα με μια καρδούλα. Πάρα πολύ αγάπη, γιατί είπαμε ότι σε αυτήν την εκπομπή δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Και αν θεωρείς ότι εσύ είσαι μία φορά έτσι.

0: επιτυχία και ρεπορτάζ να μην κάνει πίσω επουδενή. Μην κάνει πίσω επουδενή. Και να πω και κάτι άλλο, ότι θα καταθέσω και αγωγή, λοιπόν, σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτά τα οποία είπε. Όλα τα λεφτά θα πάνε σε φιλανθρωπικούς λόγους, στις δομές ψυχικής υγείας.
1: Σκοπός, βρε, λόγος, βρε, δημοσιογράφος.
0: Προκειμένου να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν χάσει το μέτρο.

0: ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
2: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους σας. 7 λεπτά μετά τις 5 και μετά την υπέροχη εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου που απολαύσατε και απολαύσαμε και όσες φορές και να ακούσουμε μια εκπομπή Διογέννη Δασκάλου πάντα θα είναι η πρώτη φορά που θα την ακούσουμε, ακόμα και αν μεταδοθεί σε επανάληψη. Λοιπόν, κάθε Σάββατο 3 με 5 τα καλύτερα κομμάτια από την εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου, τα The Best Of, όπως λέμε, από όλη την εβδομάδα, αν και δύσκολα θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις το καλύτερο κομμάτι από τις εκπομπές του Διογέννη Δασκάλου, διότι όλες είναι τέλειες. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7, δύο ολόκληρες ώρες στη διάθεσή μας με διάφορα θέματα μέσα από τη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής, και όπως πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση η οποία είναι Αύγουστος, 15 Αύγουστος θα έλεγα, πουθενά κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουμε. Λίγο ίσως πρόβλημα υπάρχει στον Φίνικα. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με την κίνηση. Θα δούμε αύριο τέτοια ώρα τι θα συμβαίνει με την κίνηση και ας ελπίσουμε ότι θα είναι σαν και σήμερα. Λοιπόν, μια δεύτερη ματιά θα ρίξουμε και στον καιρό, ο οποίος καιρός έχει τρελαθεί. Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά. Στις 9 το βράδυ σήμερα Σάββατο θα έχουμε 12 βαθμούς Κελσίου με αρκετά σύννεφα. Πάμε για αύριο Κυριακή 3 Μαΐου, όπου το μεσημέρι στις 3 θα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου με αρκετά σύννεφα. Και ο καιρός τρελάθηκε, χιόνια τον Μάιο σε Σέλη, Δράμα, Παρνασσού και θερμοκρασίες κάτω από το 0. Λίγες ημέρες πριν μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού, πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά, φίλες και φίλοι. Από ό,τι είδαμε και στις τηλεοράσεις, διαβάζαμε και στο ίντερνετ, η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από το 0, χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δεν θυμίζει σε τίποτα ότι βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Μαΐου. Ο καιρός φαίνεται να έχει τρελαθεί με χιόνια και θερμοκρασίες κάτω από το 0, ενώ η υδράγυρος έχει κάνει βουτιά από την ψυχρή εισβολή. Στο Παρνασσό, Σέλη, στην ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Σέρες και άλλες περιοχές έπεσαν χιόνια, δημιουργώντας χειμώνα. Στο Παρνασσό, το τοπίο είναι κατάλευκο με χιονόστρωση 3 με 5 εκατοστά. Στο Νυμφαίο και το Σέλη το χιόνι ήταν πυκνό και θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα. Σε ορεινές περιοχές της Λάρισας οι κάτοικοι είδαν χιονισμένες στέγες. Στο λιβάδι Ελασσόνα το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς Κελσίου με το σκηνικό να είναι καθαρά χειμωνιάτικο. Ίδιο σκηνικό επικρατούσε και στην ορεινή λοιπόν Καλλιπεύκη Ολύμπου. Στην ορεινή Κορινθία το σκηνικό ήταν άκρος χειμωνιάτικο. Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Οι θερμοκρασίες λοιπόν σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσούχτερο και ο δρόμος από το Φανέο προς την Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό πεδίο. Δεν θα σας ζαλίσω άλλο, απλά θα σας πω ότι ήταν ιστορική η φετινή Πρωτομαγιά, καθώς θεωρείται η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου από το 1980.

Αγαπημένη Έλενα Παπαρίσου, πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι και έτσι ο τίτλος του τραγουδιού. Καλησπέρα στο φίλο τον Αντώνη, φίλο και πρώην συνεργάτη στο προηγούμενο ραδιόφωνο, ένα από τα πολύ καλά παιδιά. Έχετε τύχει να τον ακούτε και σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με αθλητικά. Είναι από τις φιλίες οι οποίες κρατάνε με συνεργάτες. Κάποιες άλλες δεν κρατούν. Λοιπόν, πρώτη τελευταία μέρα ετήσιων για το κοινωνικό τουρισμό. Όσα πρέπει να γνωρίζετε και πώς να κάνετε αίτηση. Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 δόθηκε στην αιτήση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόλις χθες κατατέθησαν μέχρι 60.000 αιτήσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και τη ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών. Βέβαια να πούμε ότι οι σελίδες σέρνονταν και μετά πάτησαν γκάζι. Εν τω μεταξύ έπαθα ένα σοκ πριν από κάνα δύο μέρες, ενώ έχει αναρτηθεί ο έφια και ξέρετε εγώ είμαι από τους τύπους που όταν χρωστάω κάπου δεν μπορώ να ησυχάσω. Έστω ας είναι και 5 ευρώ. Έρχεται που λέει το έμφυα, την ίδια μέρα ακριβώς μπαίνω μέσα από το κινητό και πληρώνω τον έμφυα. Την επαύριο ημέρα, την επόμενη ημέρα, μου έρχεται μήνυμα ότι πρέπει να πληρώσω, αν θέλω, τον έμφυα ή τη δόση του έμφυα. Λέω τι γίνεται, παιδί, αμάλλον, έπαθα πλάκα. Δεν πάτησα βέβαια τον σύνδεσμο ο οποίος έλεγε ότι να πατήσω για να πάω εκεί. Παίρνω τηλέφωνο τη λογίστρια, τη λέω έτσι και έτσι. Μου λέει μη δίνει σημασία, λέει η απάτη θα είναι, αλλά και σε όλους έρχεται, λέει, αυτό το μήνυμα ότι για να πληρώσουν τον έμφυα. Αλλά σοκαρίστηκα, δεν είναι δυνατόν. Εγώ το πλήρωσα. Θα το ξαναπληρώσω. Πάντως εγώ το link δεν το πάτησα. Σαν τον, ναι, και ο Ανδρουλάκης δεν πάτησε το link και αυτό και δεν παρακολουθήθηκε. Να τα λέμε όλα με το όνομά τους, έτσι. Ο Ανδρουλάκης του Πασόκ, βρε, ο πρόεδρος. Μα ρε παιδιά, μας έχετε κάνει δηλαδή το κεφάλι καζάνι πια με αυτές τις παρακολουθήσεις. Όποτε, όπου και αν δω συνέντευξη του Ανδρουλάκη, όλο για τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δώσε μου την αναβίση να ακούσουμε εκείνο το Αιγαίο. Έλα να τα ακούσουμε και να στείλουμε για καλησπέρες και σε υπόλοιπους εδώ που μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν μήνυμα, στο φίλο μας τον Γιάννη, στο φίλο μας τον Νίκο, τη Γεωργία, τη Σοφία, στη φίλη μας την Ελένη, η οποία Ελένη μου λέει ότι έχει... Τι έχει η Ελένη? Είναι, λέει, το κορίτσι του Μάη. Α! Έχω γενέθλια και γιορτή αυτό το μήνα. Ζητάει και ένα τραγούδι το οποίο δεν πάει με την εκπομπή όμως, η Λενίτσα μου. Άστο πάνω μου.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
3: Την ακούσω.
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει.
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

0: Δημήτρης Κανέλος, το «Σ' αγαπώ μισοσβισμένο». Καλημέρα στον... Καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον φίλο τον Βασίλη, ο οποίος μου λέει τα μάργαρα ανοιχτά είναι. Το πρωί είχε γίνει ένα ντου, αλλά το απέτρεψαν αστυνομικές δυνάμεις, γίνει ένα ντου από αγρότες, από τα κείμενα και τα μάλγαρα, και γιατί κατηγορούν την κυβέρνηση για ανεκκλήρωτες υποσχέσεις μετά τις πολυήμερες κινητοποίησης του χειμώνα.
1: Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην τηρεί τις υποσχέσεις? Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καταγγέλλω τους αγρότες ότι ψεύδονται. Ασυστόλος. Η κυβέρνηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, πόθεν? Είναι δυνατόν? Ο Ανεστίδης πού είναι? Κάνε πλάκα να έχει χάσει κιλά, να ήταν μέσα στους αγρότες που κάνανε τα μπλόκα και να μην τον αναγνώρισε κανείς. Ναι ρε παιδί μου, τον κύριο Ανεστίδη το ξέρετε, έτσι δεν? Που είπε κάποια ωραία λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη, έκτοτε χάθηκε. Δεν, πουθενά δεν. Δεν ξέρω, δεν σου. Εδώ να περιμένω. Το ξέρω. Τι να πω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απολύτως μπορείτε να πάτε. Έχει λήξει εδώ από τις 2 η ώρα και μετά είναι τα πράγματα ωραία. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρει να κρατάει τις υποσχέσεις της. Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 8 ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τους συνταξιούχους, παρακαλώ, και σας βάζω αμέσως το πνεύμα της ανακοίνωσης η οποία ήρθε εδώ στον στάτους. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινά για χιλιάδες συμπολίτες μας που στήριξαν την ελληνική αγορά επί δεκαετίες, καθώς η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η λεγόμενη ΔΥΠΑ, ανοίγει τις πύλες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Με έναν προϋπολογισμό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει την διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα αλλά και στην ακτοπλοϊκή μετακίνηση σε 25.000 δικαιούχους, βάουτσερ δηλαδή, δίνοντας ιδιαίτερη έφαση στην ενίσχυση υπηρεγών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Το ξέρω ποτέ δεν θα... Εισάγεται για πρώτη φορά η απευθεία συμμετοχή των πολυτέκνων γονέων χωρίς τη διαδικασία της μοριοδότησης. Τάκ! Που λέει και ο Διογέννης. Δημοκρατία λέμε τώρα. Φέτος λοιπόν το πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες και έξυπνες παροχές που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προορισμό, ενώ ο βασικός κορμός προβλέπει 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή. Υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στην Ελλάδα όπου η διαμονή επεκτείνεται έως και τις 12 ημέρες εντελώς δωρεάν. Παράλληλα εισάγεται και για πρώτη φορά, όπως είπαμε, η απευθείας ένταξη των πολυτέκνων χωρίς το άγχος της μοριοδότησης, καθεστώς το φετινό πρόγραμμα ένα από τα πιο κοινωνικά δίκαια και προσβάσιμα των τελευταίων ετών. Και αν μπορείτε ξαναμιλήσετε δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για να πάμε και στο επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε διαλέξει. Καλησπέρα και στον φίλο τον Χαράλαμπο. Το επόμενο τραγούδι μας ποιο είναι, παρακαλώ, να πέσει?
2: Πάλι στα σύννεφα. Οπα. Είδα τη μορφή σου. Μήπως και ζήλεψαν οι άγγελοι μαζί σου.
0: Είσαι
2: το δάκρυ που κυλάει στο πρόσωπο.
0: Τραγουδάρα, Λοιπόν, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 7 παρέτσα.
2: Πάλι στα σύννεφα.

Κατερίνα Κακοσέου το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως έχουμε και άλλη ανακοίνωση. Δεν κλείνουν τους κήπους οι αγρότες. Πάνε Αθήνα την Δευτέρα. Κλείδωσε το ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τα τρακτέρ μας σε αναμονή και την οργή μας να ξεχυλήσει, κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια να αποφύγουμε την πλήρη σύγκρουση. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στην Αθήνα. Με αυτήν τη φράση, Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναστέλει την προαναγγέλουσα κινητοποίησή του για απόψε στο τελωνείο των κήπων.

Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω πρωτού στα αλήθεια τρελαθώ. Είναι σε άλλη εκτέλεση από τον Αντώνιο Αράμο. Λοιπόν, για να σας πούμε και για την υγεία του πεντάχρονου, ο οποίος ακροτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο. Στο σπίτι του, καλά στην υγεία του, είναι πλέον ο πεντάχρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το παιδί πήρε εξιτήριο αφού η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δάχτυλου στέφτηκε από επιτυχία και αναμένεται βέβαια να υποβληθεί σε επανεξέταση για να φανεί εάν το δάχτυλό του είναι πλήρως λειτουργικό. Βέβαια όλες οι ευχές είναι μαζί του. Την ίδια ώρα βέβαια συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Οι γονείς του παιδιού δεν θέλησαν να κάνουν κάποια επίσημη δήλωση, αλλά αρκέστηκαν να πούν ότι θα περιμένουν λίγο διάστημα για να δουν πώς θα εξελιχθεί η υγεία του μικρού πριν ασχοληθούν με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί τους. Πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε Παντελή Παντελίδη. Ο εκείνης στους δρόμους είναι πάρα πολύ καλή. Κινήστε άφοβα, αυτό δεν σημαίνει ότι τρέχουμε μέσα στην πόλη, γιατί εκεί γίνονται ακριβώς τα δυστυχήματα. Επίσης, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε εμείς, στα γνωστά τηλεφωνικά νούμερα του Στάτους, 231-05-13000, 231-82-1050 και μηνύματα στο Viber, αν θέλετε και βαριέστε να τηλεφωνήσετε, στο 6908-357-800. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου, και πάμε σε Παντελή Παντελίδη.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Χυμή φρούτων Viva.
5: Viva Juice.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: Φέρι, φτάσαμε στα 20 λεπτά μετά τις 6 και ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Αναστασία. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την συμμετοχή σας, είτε τηλεφωνικά εδώ στον Στάτους, για τη φίλη μας την Κωνσταντίνα, την Άννα, την Αγγελική, το Θανάση, τη Δέσποινα, την φίλη μας την Κυριακή, την Αλεξάνδρα και το φίλο τον Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Φαραντουρή, ο οποίος πήγε στο Πασόκ και τα είπε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Παρακαλώ, από την Αρτένα το ηχητικό.
1: Με μια θερμή χειραψία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Νικόλα Φαραντούρη επισφραγίστηκε η ένταξη του Ευρωβουλευτή στο ΠΑΣΟΚ και στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι ο Νικόλας Φαραντούρης με τις γνώσεις και με το χαρακτήρα του μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι κανείς δεν περισσεύει, όλοι οι δημοκράτες πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΣΟΚ για συσπήρωση.
2: Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστώ, και να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο στη Βουλή ο κύριος Φαραντούρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά, αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του, αλλά και με τον ιδιαίτερα μαθητικό του χαρακτήρα, θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή.
4: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή. Τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη.

Εμένα πάντως ο κύριος Φαραντούρης μου θυμίζει έντονα τον ηθοποιό που βλέπουμε στις παλιές ελληνικές ταινίες, τον Ζανίνο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω. Και βέβαια να δώσω τα εύσημα στον κύριο Ανδρουλάκη. Τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνεις? Πήρες το Ρονάλντο των πολιτικών. Πάμε γερά πασοκάρα. Αν πάρουμε και την κυρία Τζάκρη, περνάμε άνετα και το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα κυρίου Τσίπρα. Θα το σέβεστε το ΠΑΣΟΚ. Κύλησε ο Φαραντούρης και βρήκε τον Ανδρουλάκη. Συνάντηση, μιλάμε γιγάντων. Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση 51%. Κύριος Φαραντούρης, σταθερότητα στις απόψεις του πάνω απ' όλα. Και βέβαια είναι φοβερή μεταγραφή. Μετά την πόρτα που έφαγε από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, βρήκε καταφύγιο στο ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν πάρει αυτοδυναμία και τώρα με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Πελεγρίνη, δεν θα πάρει ποτέ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος, όταν θα φύγει, θα το έχει κάνει Νέα Αριστερά. Τι πάτε στοίχημα εσείς που ακούτε τώρα? Ότι ο κύριος Φαραντούρης θα διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ συντόμως. Είναι πολλά τα λεφτάρι, είχε πει κάποτε ο Καλογύρου, μην ξέροντας βέβαια ότι στην εποχή μας θα υπάρχουν βουλευτές χωρίς ιδανικά, χωρίς πολιτικές ιδέες, και το μόνο πιστεύω τους είναι το χρήμα και το όποιο κόμμα τους το εξασφαλίσει.

0: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

τραγούδι. Καλησπέρα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στον φίλο μας τον Παντελή. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελευθερία, την Αθηνά, το φίλο μας τον Μιχάλη και τον Αλέξανδρο. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτη Δάνου μέχρι και τις 7. Και να ακούσουμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη για τις δηλώσεις του 89χρονου πιστολέρου. Υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο. Τον αναζητούσαν βέβαια 6 ώρες στα Πατήσια. Είχε φτάσει στην Πάτρα ο 89χρονος και θα έφυγε για Στρασβούργο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Άξιον 24.

0: Άρα υπήρξαν κενά ασφαλείας.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας.
0: Το οποίο είναι.
1: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
2: Άκουσα τον πρόεδρο των υπαλλήλων εκεί στα δικαστήρια, στο ειρηνοδικείο, να λέει ότι υπάρχουν μηχανήματα τα οποία έχουν αγοραστεί, είναι 7 χρόνια και δεν μπαίνουν σε λειτουργία, διότι δεν υπάρχουν, λέει, τα άτομα να τα λειτουργήσουν. Είναι αληθές?
1: Ναι, μόνο που τα λέει και αυτός τώρα.
2: Ναι, τώρα τα λέει.
1: Τώρα τα λέει. Λοιπόν, κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε, και πραγματικά, αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της. Αυτό που αναζητούσα όλη την μέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψή του, έτσι ώστε να πάψει ο κίνδυνος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Κατανοητό, Υπουργέ. Έτσι. Ένα ερώτημα όμως είναι ποιος ευθύνεται για αυτό το κενό ασφαλείας που λέτε.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτε μερικοί θέματα ασφαλείας στην Ελλάδα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, όταν λέει ότι κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του σωστά και κινδυνεύουν ζωές, ποιον εννοεί? Σε άλλη χώρα είναι υπουργός? Δηλαδή, να πας στο συνεργείο αυτοκινήτων και να σου πούν κάποιος δεν κοίταξε τα φρένα, λες και όσοι δουλεύουν εκεί είναι περαστικοί. Τι κάποιος? Είσαι ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν ξέρεις ποιος? Και τι πάει να πει να μην ρίξουμε ευθύνες? Έχεις 5 πολίτες που πήγαν στο νοσοκομείο από σφαίρες επειδή κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Πότε περιμένεις να ρίξεις ευθύνες δηλαδή? Είναι από τους πιο συμπαθείς υπουργούς, για εμένα τουλάχιστον. Αλλά για το ότι είμαστε ασφαλής χώρα έχω ενστάσεις. Ο υπουργός δεν κυκλοφορεί σε μέρη που κυκλοφορούν οι περισσότεροι από εμάς και κυρίως έχει πάντα 5 άτομα από γύρω του. Έτσι, ναι, είμαστε σούπερ ασφαλής χώρα. Η αστυνομία έχει καταλήξει security στον κάθε ένα δημοσιογράφο, επιχειρηματία που παρουσιάζει μία επιστολή ως απειλή. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους αστυνομικούς ανακάτοικους στην Ευρώπη. Μπορεί να μας πει ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης πόσους αποσπασμένους αστυνομικούς έχει? Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Άλλο η πρόληψη που, εντάξει, δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος όλα, αλλά να διαφεύγει ένοπλος που άνοιξε πύρη στα δικαστήρια και δίπλα στη Γαδά κάπου έλεος. Πείτε ένα συγγνώμη, ένα θα το διορθώσουμε, κάτι, ως ελάχιστο δείγμα υπευθυνότητος. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν αλλάζουν. Εγκλωβισμένοι στο παρελθόν του πελατειακού κράτους, τις μίζες, το ρουσφέτι και άλλες παθογένειες. Ο κόσμος περιμένει αλλαγές.

0: πια μου φτάνει.
1: Είδατε πως τα βρίσκουμε εμείς.
0: Πήρα συμβουλές, μονάχα μια.
1: Άμα δεν ξέρετε, ας πούμε, ποιο τραγούδι θέλετε από Πασχάλη Κτηρίζη, όπως καλή ώρα τώρα. Θα λέτε, θέλω ένα τραγούδι από Πασχάλη Κτηρίζη. Εδώ οι ειδικοί, τάκ, βρίσκουν το κατάλληλο και το μεταδίδουν.
0: Δώσεις τίποτα που
1: τα ψηλά λέγεται.
0: Έχω πια μου φτάνει.
1: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος τα έβαλαν με τα οχήματα της αστυνομίας. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το ηχητικό, γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής.
2: Είστε μάρτυρες του ότι με οργανωμένο τρόπο επιτεύχθηκε η αποθάρρυνση του κοινού από το να παρακολουθεί τη δίκη, διότι μέχρι σήμερα για πέμπτη... Δεν θα κλείσουν την κλούβα. Είναι επίτηδες αυτό. Θέλετε να το πείτε και να το πούμε από την αρχή, παρακαλώ. Η μηχανή.
3: Τι πράγματα είναι αυτά, δες.
4: Ας φορτίσει κάποια άλλη στιγμή, κύριε, όχι τώρα. Διότι το κάνετε τώρα, την ώρα που κάνουμε δηλώσεις. Παρακαλώ να σταματήσει η μηχανή.
2: Γιατί ήταν μπορεί να γίνει, να το δούμε και τα μέσα είναι. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι 51 χρόνια δικηγόρος και εγώ 23,5.
4: Αυτή η σύμπτωση την ώρα που κάνουμε δηλώσεις να ανάβουν τις μηχανές, τις κλούβες για να φορτίσουν δήθεν τις μπαταρίες είναι ενοχλητική και επιτρέψτε μου να πω γελία, αστεία. Έτσι αυτοεκτίθενται εκείνοι οι οποίοι παίρνουν εντολές να παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο την ομαλή ενημέρωση της κοινής γνώμης, την ομαλή λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, την ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Είναι ντροπή για όλους αυτούς που κάτω από τους θεσμούς λειτουργούν ως το αποχετευτικό σύστημα των θεσμών. Να λειτουργούν ως μηχανισμός κάτω από εσάς που έχετε την υπηρεσιακή ευθύνη. Εγώ λοιπόν σας λέω άλλη φορά να μην ξαναγίνει.
1: Ευγενικοί άνθρωποι. Και με ήθος. Επιτόπου μήνυση στην τεζιλομηχανή της κλούβας για διατάραξη της ψυχικής ανομαλίας. Αν τους ενοχλεί που αναπνέουμε, να σταματήσουμε. Κάντε σκηνικό στο μυαλό σας. Να έχεις γυναίκα την πρόεδρο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, και πεθερό τον μπαμπά. Θεέ μου, Παρασκευή και 13 είναι παιδικό καρτούν μπροστά τους. Ως τι διέταξε ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος τον αξιωματικό? Τι συμβαίνει σε αυτή την χώρα? Γιατί έχετε κάνει την αστυνομία τόσο φοβική? Προφανώς πήγαν εκεί για να κάνουν σοου. Η κλούβα ήταν εκεί σε στάθμευση. Ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου μπορούσαν να πάνε πιο πέρα. Φανταστείτε δηλαδή ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι είχε προταθεί και για πρόεδρος της Δημοκρατίας από την ίδια την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο αρμόδιος υπουργός, ως έμπρακτη μεταμέλεια για το ΣΥΒΑΝ, θα πρέπει να διατάξει την πάντα της αστυνομίας να ακολουθεί πατέρα και κόρη και κάθε φορά την ώρα που θα προσέρχονται για να κάνουν δηλώσεις να παιανίζουν ήχους θηδριαμπικούς και πανηγυρικούς. Προτείνω να πάει στο γιατρό από μόνο της όσο είναι νωρίς. Αν την πάνε άλλοι θα είναι πάρα πολύ αργά. Να είναι σίγουρη ότι θα βοηθήσει και τον εαυτό της αλλά και την επιστήμη. Χίλιες μηχανές συγχρόνως να ακούω παρά αυτό το τοξικό δικηγορικό δίδυμο να κάνει δηλώσεις.

δεν το συζητάμε. Είναι τραγούδι με νόημα. Δεν είναι παίξε γέλασε, έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά, μέχρι και τις 10, θα είναι μαζί σας η κυρία Βίκη Χατζάκη, μόλις έχει φτάσει στο στούντιο. Καλησπέρα, κυρία Χατζάκη, τι κάνετε? Καλά είστε, σε κάνω μια χαρά, περιποιημένη όπως πάντα. Από τις 10 μέχρι και τις 12 έχουμε Top 40 με τον κύριο Κώστα Σιτόπουλο. Πάμε Κυριακή 5 με 7 πρωινή πτήση με τον Τηλέμα Κωνσταντορινέου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. 7 με 10 πρωινό στάτους με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. 10-12 για αύριο Κυριακή, έλα Χριστέ και Απόστολε με τον Απόστολο Αβδελά. Πάμε στις 12 με 2 Κυριακή με τον Λεωτή, Μαχερά. Στις 2 με 3 μεσημεριανό μαγκαζίνο με Τηλέμα Κωνσταντορινέου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Αμέσως μετά έχουμε τα στάτους Μίγδαλα με την Ιωάννα Τσολερίδου και τον Ηλία Μποέμ. 5 με 7 θα είμαστε μαζί, πρώτο ο Θεός. Και αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Γιάννης

0: μου σε όλους και σε όλες σας που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το ξέρετε, είναι το boost για μας, μας αρέσει. Μας δίνει, μας ανεβάζει την ψυχολογία.
1: Έχεις τον τρόπο σου να με μειώνει.
0: Γεια σου κύριε Καράμπαλη, να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς όπως είπαμε σας αφήνουμε. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνο εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους σας και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Τυρί ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο με 2,44. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,12. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva Juice in every sip.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
2: Viva Taste is fresh.
1: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Taste it, enjoy it.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
4: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
5: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
6: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέων. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε σένα?
11: Μαριλού Κατσαφάδου. Πινελόπη Πλάκα. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Στο ρόλο του Ισπανού, Αντώνης Τάμος. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Greco Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco.gr. 2310-55-55-56.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας, φτιαγμένες με μεράκι, σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέων. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σένα?
4: Μαριλού Κατσαφάδου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης. Στο ρόλο του Ισπανού, Αντώνης Τάμος. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva juice in every sip.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
2: Viva, taste is fresh.
1: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Taste it, enjoy it.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8

0: Φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.pavlasm.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco's.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουμε σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσέων. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε εσένα?
3: Μαριλού Κατσαφάδου. Πινελόπη Πλάκα. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Στο ρόλο του Ισπανού, Αντώνης Τάμος. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται. Από τη Δευτέρα 4 έως τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ!
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.